0: Ακούσαμε λοιπόν τη σύνθεση του μαθητή μας Στέλιου Μαράκη, ο οποίος πηγαίνει στην πρώτη λυκείου και ο ίδιος έπαιζε στο πιάνο από ζωντανή ηχογράφηση. Αυτό το φεστιβάλ λοιπόν Πιανόραμα θα φιλοξενήσει και master classes, γιατί αυτά τα παιδιά που έχουμε αξίζουν μιας διδασκαλίας εκλεκτής. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε προσκαλέσει καθηγητές εκλεκτούς, γνωστούς. Θέλεις να μας πεις ευγενία για τα master classes?
1: Βεβαίως. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας δύο καθηγητές που έχουν και το καλλιτεχνικό εκτόπισμα, το διεθνές εκτόπισμα, αλλά και το ακαδημαϊκό. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος είναι καθηγητής πιάνου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και τον Τίτο Κουβέλη, που είναι συνεργάτης καθηγητής με το ΕΚΠΑ, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ραδιοφωνικός παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν μεγάλη μας τιμή που θα έρθουν εκείνοι να διδάξουν στους μαθητές μας και να μεταλαμπαδεύσουν το πάθος και την έμπνευση που έχουν στο πιάνο.
0: Τους μαθητές μας και τους μαθητές και των άλλων σχολείων.
1: Βεβαίως, όλους τους μαθητές.
0: Όλους τους μαθητές. Και εκτός από τα master classes θα γίνουν και κάποια βιωματικά εργαστήρια. Ένα από αυτά θα το κάνει ο Δημήτρης Οκαρίδης και άλλο ένα ο Ιωσήφ Βαλέτ. Θέλεις να μας πεις, Ελένη, για αυτά?
2: Ο Δημήτρης Καρίδης θα κάνει ένα αφιέρωμα στη Ρίκα Δελιγιαννάη και εσύ, Λίλη, τα ξέρεις ακόμα καλύτερα. Θα παίξει κάποια έργα της, έτσι, θα ακούσει κάποιους μαθητές
0: και θα φτιάξει και ένα... Να μην πούμε τι θα κάνει, είναι έκπληξη.
2: Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς.
0: Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Θα είναι ένα βιωματικό εργαστήριο. Και άλλο ένα θα το κάνει ο Ιωσήφ Βαλέτο, που εκεί θα ασχοληθούν με τη σύνθεση.
2: Ναι, συνθέτης και πιανίστας, αλλά κατά βάση έτσι γράφει πάρα πολύ ωραία μουσική. Έχει γράψει και τις Λιλιπούτιες, που είναι ένα έργο, οι 13 Λιλιπούτιες για μαθητές. Είχε έρθει μάλιστα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου προσκεκλημένος και η μαθητές είχαν ετοιμάσει τις Λιλιπούτιες, τις δουλέψανε μαζί του, έγινε μια παρουσίαση και έτσι έχουμε τη χαρά φέτος να τον έχουμε ως προσκεκλημένο να συζητήσει με τα παιδιά και να δουλέψει μαζί τους τρόπους σύνθεσης έργων για πιάνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε άλλη μια παύση και να ακούσουμε μια άλλη μας μαθήτρια. Ακούσουμε.
2: Ναι, την Ιριάννα τη Στεφανάκη, που είναι τώρα Δευτέρα Λυκείου. Είναι και αυτή η ηχογράφηση από το ΕΛΜΕΠΑ, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, από την περσινή συναυλία πιάνου, όπου παίζει Ραχμάνινοφ πρελούδιο σε ντο διεσί αλάσσονα.

0: Πιστεύω ότι έχετε συνεπαρθεί όλες και όλοι που μας ακούτε από τους ήχους του πιάνου, όπως έχουμε συνεπαρθεί και εμείς. Εντάξει, εμείς το αγαπάμε το πιάνο. Νομίζω ότι σας κάναμε να το αγαπήσετε κι εσείς λίγο περισσότερο. Πιανόραμα λοιπόν, πρώτο φεστιβάλ πιάνου μουσικών σχολείων. Η έναρξη είναι το Σάββατο 28 Μαρτίου. Η εναρκτήρια συναυλία από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου θα γίνει στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζά με ώρα έναρξης 6 ώρα το απόγευμα. Είσοδος είναι ελεύθερη και θεματική έργα συνθετών με κριτική καταγωγή. Η καταληκτήρια συναυλία θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Αρχίζει στις 4:30 το απόγευμα. Εκεί θα παίξουν τα παιδιά όλων των σχολείων που έχουν λάβει μέρος στα master classes. Το φεστιβάλ αυτό δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Να ευχαριστήσουμε και από εδώ την κυρία Μιλάκη για την πολύτιμη συνεισφορά της. Έχουμε βέβαια και τη στήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που μας παραχωρεί τους χώρους, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Αλέξανδρο Χατζηπαναγιώτη, που είναι πατέρας μαθήτριάς μας, για τη γραφιστική επιμέλεια. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να πω.
1: Όχι, είμαστε.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα έργο για πιάνο.
0: Βέβαια. Με πιάνο αρχίσαμε, με πιάνο θα κλείσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τις αγαπητές εδώ συναδέλφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, κυρία Ελένη Παπασπύρου. Ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό. Τι θα ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε πάλι Ραχμάνινοφ, ένα πρελούδιο σε ρε μίζωνα, ήρεμο πρελούδιο. Θα κλείσουμε
0: γλυκά,
1: ονειρικά.
0: Γλυκά. Και ποιος παίζει?
1: Παίζει ο Παναγιώτης Παιδιαδίτης, που είναι επίσης μαθητής της πρώτης λυκείου.
0: Μαθητής μας της πρώτης λυκείου. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας, από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα, και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Θεομήτωρ, Θεοκιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής φως της αληθείας, αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα, η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή, οποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστον η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη, μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις Αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία, ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, Μητέρα Παναγία, η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιον εστί, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκο,

Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά. Μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα, με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα, η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος, το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο. Κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε

περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

Η κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού, αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η βασίλισσα του κόσμου, άνασα και ανάσα. Η θεογεννήτρια δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη, αθωνήτισσα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε, η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξεδιψά. Σε όλους τους αγιασμένους μήνες της. Αυτός ο Αύγουστος, σαν Απόστολος ή αγαπημένος έρχεται. Με ένα σκαρί πολυκερισμένο και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της κυρίας Θεοτόκου, στους αγιασμένους από τις αναμονές και τις υπομονές. Εκεί λοιπόν στο περιβόλι της γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη. Και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή των δερμάτινων οχητών του Αδάμ, γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ,

Αδάμ στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής Άγιον Ανδρέα Κρήτης προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της τη ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή, τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία Ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες παρθένο. Το δικό μου σώμα. Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

Ενώ απέθανε και τάφη πάναγνωστε ο τόκος, το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του ιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλου αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, και επιθυμώντας να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανύμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν, μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της που βρέθηκαν στον τάφο της. Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία μητέρα του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Και εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσει το διαυγέ σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος τόσο αρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως στον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατά τρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιού. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου, ένα θεομητορικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου, «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών από κοιλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερήμου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πώς η Παρθένος απέρει από τις γης εις τα άνω? Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν. Της αύτη. Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικώς την ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, όπως εκείνη του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου του στον κόσμο, έτσι τώρα και εκείνος παραστάθηκε κοντά της κατά την είσοδό της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας του εκείνην, που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η Θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινε απρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της, κατά τιμητική εξαίρεση, εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού, αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

πεταμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάθιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένου την αυλή σαν καίει του θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Με σύτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

Ευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων» γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας. Άνοιξης μεγάλη. Ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με χάριν ουρανόθεν δοσμένη υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσίας τάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δε γνωσμένη, λόγις δε μης άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώς εν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος, ο Δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ηξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ηρξάμιν βίου, πλουτών αείσαι προστά την παντός βίου, και πρέσβην ευπρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρητή σου. Εν σιγαρόπτε χάρις ημίν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον ίν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους, αΐ ποτέ φρονούσα την χάνης γέννη, καμή μεγίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά, ευμένεια στα λόγια μου, σου το ζητώ ένδοξη κόρη, ας δεχθείς τα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Κι ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, κι αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη τη ζωή μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου. Διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

Κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο Άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλό συνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο? Από τότε δεν ξανάπες «Παναγιά μου». Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Γιατί όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Αϊκίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα τις μυροβολά για πάντα, άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της. Η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά Άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσεκριτσάγης και μας ακούτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα πιαστούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον πληθυσμό και βοηθά στο κομμάτι της πρόληψης. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημόπουλο Γιάννη, καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή κολύμβησης και προϊστάμενο φυσικής αγωγής και αθλητισμού του νομού Ηρακλείου. Μαζί θα συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε την υγεία μας με τη λιγότερη καταπώνηση στον οργανισμό μας.

0: είμαστε σε κίνηση, να είμαστε καλά, να είμαστε λειτουργικοί. Εσείς είστε χρόνια προπονητής, είστε χρόνια στα αθλήματα και θέλουμε να μας πείτε μερικά πράγματα σχετικά με την κολύμβηση.
1: Πολύ σωστά το αναφέρατε ότι η υγεία ενός ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την γυμναστική, με ένα υγιή τρόπο σύντησης και με μια ήρεμη ζωή γενικότερα. Και μια και μιλάμε για γυμναστική, να αναφέρουμε ότι η κολύμβηση την οποία εκπροσωπώ εγώ και υπηρετώ χρόνια αποτελεί την ιδανική μορφή εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας σημαντικά ωφέλη τόσο ως σωματική όσο και ως πνευματική άσκηση. Ειδικότερα μέσω της τακτικής κολύμβησης μπορούμε να διατηρήσουμε ένα υγιή καρδιακό ρυθμό, να ενισχύσουμε τη μυϊκή ισχύ του μυϊκού μας συστήματος και είναι και μια εξαιρετική μορφή κολύμβηση για να αποφορτιστεί ο οργανισμός μας από το καθημερινό στρες. Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα κίνησης μέσα στο νερό, να αναφέρουμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Ως οργανωμένο άθλημα είναι επινόηση των νεωτέρων χρόνων, αλλά σαν μέσο ψυχαγωγίας το συναντάμε τα αρχαία χρόνια, ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες που δοκίμασε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Να αναφέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία και θεωρούσαν άσχημο πράγμα το να μην γνωρίζει κάποιος να κολυμπά. Τώρα, σαν ιδιαίτερο άθλημα, συμπεριλήφθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και από τότε έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπητά αγωνίσματα. Το νερό από μόνο του γνωρίζουμε ότι σε όλες τις ηλικίες προκαλεί χαρά, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά θέλουν να πλατσουρίσουν, θέλουν να αγκαλιάσουν το νερό, να το αισθανθούν. Αλλά δεν είναι μόνο για τις μικρές ηλικίες η κολύμβηση, είναι ιδανική για όλες. Από βρέφη δηλαδή έως ηλικιωμένους συναντάμε πάρα πολλά άτομα που έχουν την κολύμβηση ως κύρια γύμναση. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Θεωρώ ότι οι ίδιοι οι παιδίατροι θα έπρεπε να συστήνουν από μικρές ηλικίες τους γονείς. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά είναι να κολυμπούν. Διότι από την νηπιακή βρεφική ηλικία που μετά ακολουθεί η αναπτυξιακή φάση ενός παιδιού, τα ωφέλη της κολύμβησης είναι πάρα πολλά, πέραν από τη γνώση του να κατέχει κάποιος κολύμβηση για να μπορεί να σώσει τον εαυτό του ενδεχομένως σε μια δύσκολη στιγμή ή να παρέχει βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό του όταν αυτό θα χρειαστεί. Εκτός από αυτό το όφελος υπάρχουν και πάρα πολλά ωφέλη στον οργανισμό του ανθρώπου.
0: Ποια είναι η ιδανική ηλικία κατά τη γνώμη σας ώστε να αρχίσει ένα παιδί?
1: Η ιδανική ηλικία μπορεί να ξεκινήσει σε οργανωμένα τμήματα με το λεγόμενο baby swimming, όπου παιδάκια ηλικίας ενός έτους, ίσως και μικρότερα, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή κάτω των 3,5 ετών, όπου είναι ένα όριο εκκίνησης το να φέρει κάποιος γονέας το παιδί του σε ένα οργανωμένο μάθημα πισίνας. Για τις μικρότερες ηλικίες που προανέφερα υπάρχουν οργανωμένα τμήματα, οργανωμένα γκρουπ που γονείς μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να ακολουθήσουν μάθημα μέσα εκμάθησης και εξοικείωσης ενός παιδιού αυτής της ηλικίας μέσα στο νερό. Μετά από τα 3,5-4 έτη μπορούν οι γονείς να φέρουν σε κάποια σωματεία, σε κάποιους συλλόγους που διατηρούν τμήματα ακαδημιών, να φέρουν τα παιδιά τους και από αυτή την ηλικία να ξεκινήσει η εκμάθηση της κολύμβησης που, όπως προανέφερα, είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για μένα. Το λέω εφόδιο ζωής, διότι η γνώση της κολύμβησης πέραν από τα οργανικά ωφέλη είναι και εφόδιο σώσης.

0: ζωές, μπορεί να σώσει τη δική μας κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη συγκυρία, είτε είμαστε στη θάλασσα σε διακοπές, είτε είμαστε σε κάποια πισίνα, ή να χρειαστεί να δώσουμε βοήθεια σε κάποιο συνάνθρωπό μας ο οποίος κινδυνεύει. Και το λέω εφόδιο διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βρέχεται από θάλασσα, δεν είναι δυνατόν οι πνιγμοί να αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τα τροχεία. Είναι τραγικό να έχουμε 350 και άνω θανάτους ετησίως από πνιγμούς. Άρα, πέραν από τα οργανικά ωφέλη της κολύμβησης, η γνώση θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο και είναι παρότρινση δικιά μου σε όλους τους γονείς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν, που έχουν μικρά παιδιά, να τα φέρουν στα κολυμβητήρια, στις περιοχές που ζουν και να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο γκρουπ για να μάθουν να κολυμπούν.
1: Δυστυχώς και στο νησί μας, παρότι είμαστε νησί, υπάρχει η νοοτροπία του βουνού και κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αρκετούς πνιγμούς σε όλες τις ηλικίες, κάτι που δεν θα έπρεπε, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε, δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε, είμαστε... Περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα, είμαστε όλοι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει πλέον κολύμπη.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά πηγαίνουν, μαθαίνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι ποια ηλικία θεωρείτε ότι θα μπορεί κάποιος...
0: Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει απαγορευτικό ηλικίας στο να προσέλθει κάποιος και να ασχοληθεί με το κολύμπι. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς διοργανώνονται και αγώνες μεγάλων ηλικιών και έχουμε διάγραμμα ηλικίας 80 ετών και 90 ετών να λαμβάνουν μέρος στους λεγόμενους αγώνες Masters, που εκεί συμμετέχουν ενήλικα άτομα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό αν κάποιος λάβει υπόψη του τα πολλαπλά ωφέλη, ακόμα και αγωνιστικού χαρακτήρα να μην είναι η κολύμβηση και να είναι χαρακτήρα απλής γύμνασης, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Η ηλικιακή γκάμα είναι τεράστια, ξεκινώντας από βρεφική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα, μπορεί κάποιος να προσέρχεται είτε στη θάλασσα είτε σε πισίνες ανάλογα με την περιοχή που ζει, κάνει αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση. Κάτσουμε τώρα πάρα πολύ εύκολα, μπορούμε να παριθμίσουμε πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους κάποιος οποιασδήποτε ηλικίας έπρεπε να στραφεί στην κολύμβηση. Επιγραμματικά μπορώ να σας αναφέρω ότι το κολύμπι είναι καταρχήν ένα δημοφιλές άθλημα. Μία από τις βασικές, ένα από τα βασικά ωφέλη είναι το ότι, μια και με ρωτήσατε για άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην κίνηση, κάποια δυσκολία στις αρθρώσεις κτλ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η κολύμβηση από τη φύση της, επειδή η κίνηση γίνεται μέσα στο νερό και λόγω της άνωσης του νερού, το σωματικό βάρος τίνει να είναι μηδενικό. Οι επιβαρύσεις που δέχεται αυτός που κολυμπάει στο στηρικτικό του μηχανισμό, δηλαδή στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις, είναι αμεληταίος, οπότε μπορεί οποιαδήποτε ηλικία να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Συνάμα ενισχύει η κολύμβηση την ευληγησία, βοηθάει στο να καίμε θερμίδες, βελτιώνει το συγχρονισμό της κίνησης του σώματος, τη στάση του σώματος, θεωρείται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, όπως είπαμε, από τα νήπια μέχρι ηλικιωμένους και ενδεχομένως και βαθιά γεράματα. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. αρκεί να έχουμε μία θάλασσα το καλοκαίρι ή μία πισίνα το χειμώνα με την επιτρεπτή θερμοκρασία του νερού ώστε να μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα η καλύτερη αερόβια άσκηση. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση, φτιάχνει την ψυχολογία, δεν έχει ημερομηνία λήξης όπως είπαμε. Βοηθάει το σώμα να γυμναστεί από την κορφή και ως τα νύχια. Βοηθάει τις αρθρώσεις. Αποτελεί ένα άθλημα το οποίο όταν το γνωρίσουμε και το αγαπήσουμε μειώνει τις πιθανότητες του πνιγμού και βοηθάει όπως είπαμε και την ψυχική υγεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Ακριβώς και παίρνοντας τη σκητάγη από εσάς να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχουν δημιουργηθεί και αρκετές ομάδες που ξεκινώντας από τις πισίνες προχωράνε μετά στη θάλασσα και μάλιστα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας όπως προείπατε οι οποίοι συνεχίζουν και σαν χειμερινοί κολυμβητές. Δηλαδή βλέποντας τις θάλασσές μας και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Κρήτη, στην Αμουδάρα, στην Παντάνασσα, σε διάφορες θάλασσες βλέπουμε ομάδες ατόμων κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι συνεχίζουν και το χειμώνα την κολύμβησή τους και μάλιστα όχι μόνοι αλλά οργανωμένα πλέον.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν ομάδες που όλο το χρόνο δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της κολύμβησης και μάλιστα κατά καιρούς διοργανώνονται και κάποιες κάποιοι υποτυπώδεις αγώνες ανοιχτής θάλασσας όπου δεν συμμετέχουν μόνο μικρές ηλικιακές ομάδες παιδιών που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό, συμμετέχουν και ενήλικα άτομα και άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί έτσι επισταμένα με το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή μια στροφή και μια τάση στο υγρό στοιχείο, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό. Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα ωφέλη που προαναφέραμε προηγουμένως. Το νερό έχει μια μαγική ικανότητα να μας, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, γιατί έχω ακούσει κάποια στιγμή κάποιους να λένε είμαι κουρασμένος, αυτό μετά από 8 ώρες δουλειά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το νερό έχει τη μαγική ικανότητα να μας αποφορτίζει, να μας παίρνει το άγχος, να μας παίρνει την κούραση, όσο κουρασμένοι είμαστε. Βγαίνοντας από το νερό να νιώθουμε τέτοια ευεξία και τέτοια αλαφρότητα που πραγματικά αξίζει τον κόπο για όλους να το δοκιμάσουν.
1: Έτσι και οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κολύμβι μες στην πισίνα και να το τονίσουμε αυτό πλέον σε πάρα πολλές πισίνες, συλλόγους και διάφορες ομάδες οργανώνονται και άτομα όχι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα και άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας αμαία στην κίνηση προχωράνε και είμαστε μια χώρα η οποία και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, έχει παραολυμπιονίκες στην κολύμβηση. Έχει άτομα τα οποία δίνουν αγώνα παρά τα προβλήματα υγείας τους και μάλιστα βραβευμένους.
0: Βέβαια, διακεκριμένους κολυμβητές παραολυμπιονίκες. Υπάρχει ισχύ αυτό που λέτε ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι που χρησιμοποιούν το νερό και είναι χώροι αποκατάστασης για ειδικής αποκατάστασης για ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων είτε με μέση, είτε με γόνατα, είτε με ισχύα αλλά πάλι το νερό χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο. Υπάρχει και σαν μέσο γύμνασης με διάφορες ασκήσεις, επιβάρυνσης, με διάφορους ειδικούς σαλτήρες. Μπορούμε να συναντήσουμε και κάποια ειδικά ποδήλατα μέσα σε πισίνες όπου μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να κάνει τέτοιου είδους γυμναστική. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προεκτάσεις μέσα στο νερό που μπορεί κάποιος να κάνει χρήση.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς, και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και από προηγούμενη εκπομπή μας το έχουμε πει, ότι πλέον και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, είτε αυτά είναι υγειακά, είτε αυτά είναι από κάποια ασθένεια, στις παραλίες μας εδώ στο νησί αρχίζουν και μπαίνουν ειδικές ράμπες, οι οποίες τους επιτρέπουν και σε αυτούς τους ανθρώπους να κολυμπήσουν, να αθηθούν, αλλά και να έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής πλέον, περιτριγυρισμένη από το νερό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, σε αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση, είτε αυτό γίνεται για αγωνιστικό σκοπό είτε για θεραπευτικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αλλάζει η νοοτροπία σιγά σιγά, η κολύμβηση είναι το μόνο άθλημα το οποίο δεν καταπονεί τον οργανισμό μας, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε, είναι κοντά οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης, μη γελιόμαστε, ακόμα και βέβαια. Το πιο ορεινό μας χωριό σε 40 λεπτά είναι στη θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν αναπτύξει πισίνες αρκετά μέρη πλην του Ηρακλείου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκμάθηση αλλά και για γυμναστική όλων των ηγητιών, και όπως προείπατε το καλύτερο είναι από μικρή ηγικία, και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό και σαν μάθημα στα σχολεία, θεωρώ θα έπρεπε να προτρέπουν τα σχολεία τους μαθητές από μικρή ηγικία να μαθαίνουν να εκπαιδεύονται στο κολύμπι, να μπορούν να χαρούν τη θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουν αυτοί ή οι δικοί τους.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω λίγο ότι από το 2015, από τη θέση του υπευθύνου φυσικής αγωγής και αθλητισμού για τον νομό του Ηρακλείου, αλλά και ως υπεύθυνος συντονιστής της κολύμβησης, το 2015 είχε ξεκινήσει πιλωτικά ένα μάθημα για τις τρίτες τάξεις δημοτικών σχολείων, το οποίο είχα αναλάβει εγώ να το προχωρήσω και να το στήσω σαν συντονιστής της κολύμβησης. Το μάθημα καθιερώθηκε και από το 2015 μέχρι σήμερα διδάσκεται σαν μάθημα ευτυχώς στα σχολεία. Στο δίωρο της φυσικής αγωγής η εκπαιδευτική, σε συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες, με την καθοδήγηση του συντονιστή που έχει βγάλει το πρόγραμμα το ετήσιο, τα σχολεία του νομού έρχονται στο κολυμβητήριο της πόλης του Ηρακλείου και τα παιδιά έχουν επαφή με το υγρό στοιχείο για να αποκτήσουν ή να μάθουν, κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, κάποια παιδάκια που ήδη έχουν ξεκινήσει σε συλλόγους. Είναι ένα εξαιρετικό μάθημα το οποίο, όπως είπα, ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Σκοπός και η πεποίθηση είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε και άλλες τάξεις, γιατί αυτή τη στιγμή διδάσκεται στην Τρίτη και στην Τετάρτη, να μπορέσουμε και στις υπόλοιπες τάξεις να είναι εφικτό να έρχονται σε επαφή με την κολύμβηση τα παιδιά.
1: Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό νέο που μας είπατε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν και τους δασκάλους και τους ανθρώπους που είναι στα σχολεία να το προωθήσουν, να το τρέξουν και αυτοί μαζί με τους συλλόγους γονέων, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί στο μέλλον που να μην μπορεί να είναι ασφαλές στη θάλασσα.
0: Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω προηγουμένως, χρησιμοποίησα την έκφραση εφόδιο. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα, αιτιολογώ γιατί χρησιμοποίησα αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το θεωρώ τόσο σημαντικό για ένα παιδί τη γνώση της κολύμβησης, τόσο σημαντική όσο είναι το μουσικό όργανο, όσο είναι η ξένη γλώσσα, όσο είναι ο χορός. Είναι πραγματικά ένα εφόδιο ζωής για τα παιδιά και γι' αυτό είπα ότι ένας σωστός παιδίατρος θα έπρεπε το πρώτο που θα έπρεπε να συστήσει σε ένα γονέα είναι να πάει το παιδί του στο κολυμβητήριο. Είναι τέτοια η θωράκιση της άμυνας του οργανισμού που είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει ένας γονέας στο παιδί του.
1: Φυσικά και άλλωστε όλοι οι γιατροί το λένε ότι με το κολύμβι χτίζουμε και το ανοσοποιητικό μας. Είτε είμαστε μικροί είτε είμαστε μεγάλοι.
0: Ακριβώς.
1: Λιγότερα κρυώματα, λιγότερες ιώσεις, λιγότερη ταλαιπωρία και για τους γονείς αλλά και για τους μεγαλύτερους.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θέλουμε να μας πείτε αν κάποιος χρειάζεται κάποια πληροφορία για οτιδήποτε, είτε για κολύμπι, είτε για το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία ή πού μπορεί να σας βρει,
0: λοιπόν,
1: πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
0: Εμείς σαν σύλλογος είμαστε στο κολυμβητήριο του Λίδο, στην μοναδική 50 πισίνα που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου. Είμαστε ο σύλλογος ΕΓΟΗ, από τους αρχαιότερους πανελλαδικά συλλόγους. Αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε την κολύμβηση, αγαπάμε τα παιδιά και πολύ ευχαρίστως όποιος χρειαστεί κάποιες πληροφορίες μπορεί από το ίντερνετ να βρει τα τηλέφωνα, να μας καλέσει και πολύ ευχαρίστως να τον καθοδηγήσουμε και να τον βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κολύμβηση.
1: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώσατε το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να στραφεί έτσι ο κόσμος στην κολύμβηση, διότι σαν νησί, όπως είπατε, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν μεσήλικες, ενήλικες που να μην γνωρίζουν να κολυμπούν. Ποτέ δεν είναι αργά. Και θα σας αναφέρω έτσι ένα που μου ήρθε τώρα συνειρμικά, ότι κάποια στιγμή στην προπονητική μου καριέρα ήρθε ενήλικας 65 χρονών και ήθελε να μάθει μπάνιο διότι το είχε αποθυμένο. Δεν υπάρχει λοιπόν ηλικία, μην διστάζετε, ελάτε κοντά στους προπονητές, ελάτε στην πισίνα. Το κολύμπι μόνο θετικά στοιχεία έχει να προσφέρει και τίποτε άλλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Καλό σας απόγευμα και πάλι σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.

Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μάθαμε πολλά πράγματα και όπως και να το κάνουμε είναι χρήσιμα για όλους μας. Εγώ από αυτή τη θέση και εγώ έμαθα μεγάλο σκογίμπι και θέλω να προτρέψω όσους μπορούν να προχωρήσουν στο να μάθουν, να μην κολλάνε, να προχωρήσουν. Είμαστε ένα μέρος το οποίο έχει θάλασσα, το οποίο είναι γιόλουστο 10 μήνες το χρόνο. Μπορούμε όλοι να πάμε στη θάλασσα, μπορούμε να τη χαρούμε με ασφάλεια. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης, ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλώς απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή «δεν ωφελεί αυτό». Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα». Έτσι κι όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες, είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολασμένοι? Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι, που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαρυπινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές. Και οι Άγιοι και ο ληστής, οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας τις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα, την οποία θα λάβουν μετά τη μέλουσα κρίση.

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συνέστηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως, υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία τώρα που είναι υπόδικοι να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυχτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός τους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: πώς το σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίεσαι? Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. Σπείρετε εν φθορά, εγείρετε εν αυθαρσία, λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Και βλέπεις εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στο Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν, και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολλή προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κοκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου κεκοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες, μου είπε, έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέριμνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι, είτε και κοιμημένοι.

Η παρησία των δικαίων προς τον Θεό. Γέροντα, στην προς αρχαρίους επιστολή σας γράφετε: παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος. Γράψε, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή. Στην άλλη ζωή, γέροντα, ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ, με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά, και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου. Στον Παράδεισο υποφέρουν? Ένθα ούτε εστί πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δεν λέει? Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε ανάπαυσον τον τάδε και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ, πρεσβεύοντας το Θεό για εμάς. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό, και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κεκοιμημένους.

Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η ψυχή? Όταν ο άνθρωπος εργαστεί τις εντολές του Θεού, κάνει δουλειά στον εαυτό του και καθαριστεί από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φτάνει σε ύψος θεωρίας και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δει την Ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή Ανάσταση, αν καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό, άειλο και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. Γέροντα, πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση? Στη μέλουσα κρίση θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξει για εκεί που είναι. Καθένας θα βλέπει σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. Θα καθρεφτίζει τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβει το κεφάλι και θα πηγαίνει στη θέση του. Δεν θα μπορεί λόγου χάρη να πει μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδι και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε τον γονάκι: «Γιατί, Χριστέ μου, βάζεις την πεθερά μου στον παράδεισο και εμένα δεν με βάζεις?» Επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε το γονάκι της και δεν θα έχει μούτρα να πάει στον παράδεισο, αλλά ούτε και θα χωράει στον παράδεισο. Ή οι μοναχοί θα βλέπουν τι δυσκολίες, τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πώς τις αντιμετώπιζαν, και αν δεν έχουν ζήσει σωστά θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. Θα δουν εκεί οι μοναχές που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, οι ηρωίδες μάνες που ούτε υποσχέσεις έδωσαν, ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν, πώς αγωνίστηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφτασαν, και εκείνες καλόγριες με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν και θα ντρέπονται. Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνει η κρίση. Δεν θα πει δηλαδή ο Χριστός: «Έλα εδώ εσύ, τι έκανες?» ή «Εσύ θα πας στην κόλαση, εσύ στον παράδεισο». Αλλά ο καθένας θα συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξει για εκεί που θα είναι.

μέλουσα ζωή. Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε. Δες πως χαίρονται. Στην άλλη ζωή θα λέμε με τι χαζά χαιρόμασταν. Τι μας συγκινούσαν τότε, ενώ τώρα σκυρτάει η καρδιά γι' αυτά. Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα? Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως όσοι βρίσκονται εκεί πάνω καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον ουρανό? Συνέχεια δοξολογούν το Θεό. Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται λείψανο? Γιατί είναι ό,τι μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο μετά το θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος που είναι η ψυχή φεύγει στον ουρανό. Στη μέλουσα κρίση θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα, για να κριθεί με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα, το ίδιο ανάστημα, και οι κοντοί και οι ψηλοί την ίδια ηλικία, και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα υπάρχει δηλαδή μια αγγελική ηλικία. Γέροντα, στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον παράδεισο? Κοίταξε, όπως αυτοί που είναι τη νύχτα έξω στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο, έτσι και όσοι θα βρίσκονται στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον παράδεισο. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. Όπως πάλι όσοι τη νύχτα είναι στο φως δεν βλέπουν αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι, έτσι και αυτοί που θα βρίσκονται στον παράδεισο δεν θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στην κόλαση. Γιατί αν έβλεπαν τους κολασμένους θα πονούσαν, θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους και δεν θα απολάμβαναν τον παράδεισο, αλλά εκεί ουκ έστι πόνος. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν δεν είναι και εκείνοι στον παράδεισο. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, λέει ο ψαλμωδός. Γιατί άμα τους θυμούνται, πώς θα είναι παράδεισος? Αυτοί μάλιστα που θα είναι στον παράδεισο θα νομίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Γιατί αν θυμούνται τις αμαρτίες τους, δεν θα αντέχουν αποφιλότιμο στη σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια δαχτυλίθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι όμως θα αισθάνονται πλήρεις και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της χαράς, της αγαλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε έτσι ο καλός Θεός, γιατί αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δεν θα ήταν τότε παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το γιατί εκείνος να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη. Δηλαδή καθένας θα βλέπει στον παράδεισο τη δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα όμως δεν θα καθοριστεί από τον Θεό, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δική του καθαρότητα. Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ύστερα
τον παράδεισο και την κόλαση τα ζει η ψυχή μας σε ένα βαθμό και από αυτή τη ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψεις συνειδήσεως και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία ή είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο κλπ, τότε ζει την κόλαση. Ενώ όταν μέσα του υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη κλπ, τότε ζει τον παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και τη χαρά και τον πόνο. Να, πήγαινε σε ένα πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγου χάρη, ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική κλπ. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσεις τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες λόγου χάρη και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις, κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. Βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες, ευτυχώς όνειρο ήταν. Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ό,τι την ημέρα. Έτσι και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει, να είσαι μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Τόσο καιρό, γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε, εκεί να καταλήξουμε? Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ μετά από όσα έκανε ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει όχι μόνον άνθρωπος αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την περιπλάνηση

και μέσον όλων οι αυτών. Σώμα Χριστού λεγόμαστε πως είμαστε σύμφωνα με το Λόγο. Εμείς είμαστε σώμα του Χριστού και επιμέρους μέλη Του. Και γινόμαστε εκείνο το σώμα όχι γιατί στερούμαστε τα σώματά μας, ούτε πάλι γιατί εκείνο άρχεται κατά την υπόστασή Του σε μας ή διαμελίζεται, αλλά γιατί όμοια με την σάρκα του Κυρίου, τεινάζομαι από πάνω μας τη φθορά της αμαρτίας, όπως ο Χριστός, νοούμενος ως άνθρωπος, ήταν κατά φύση αναμάρτητος και στο σώμα και στην ψυχή. Έτσι και εμείς που πιστέψαμε σε Αυτόν, μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία. Αναφέρονται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το «τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων». Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά τον Λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο, βρίσκομαι στη Γραφή πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνοι αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας ότι θέλει να φανερώσει ο Λόγος με τους χρονικούς αιώνες και τι με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι πάλι είναι απλώς αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι απλώς ο αιώνας του αιώνα, ας επανέλθουμε στο σκοπό για τον οποίο τα αναφέραμε αυτά, αφήνοντας τη μελέτη του στους φιλομαθείς. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο, ότι υπάρχει το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό δεν το κατονόμασε όπως το Λόγο, ο Κύριος βασιλεύει κατά τον αιώνα και στον αιώνα και παραπέρα. Επομένως η αδιατάραχτη βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η βασιλεία του Θεού ή ότι αναφαίνεται από τους αιώνες ή τους χρόνους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κληρονομία εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίο δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Όσο χρόνο κανείς είναι στη ζωή αυτή και αν ακόμη στην εδώ κατάσταση φτάσει το τέλος της πράξεως και θεωρίας, έχει μερική μόνο τη γνώση και την προφητεία και τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και όχι όλο το πλήρωμα. Θα έρθει κάποτε μετά την περάτωση των αιώνων στην τέλεια κατάληξη που δείχνει πρόσωπο προς πρόσωπο στους άξιους καθεαυτήν την αλήθεια, ώστε να μην έχει πλέον μέρος μόνο του πληρώματος, αλλά να παίρνει κατά μέθεξη ολόκληρο το πλήρωμα της χάρης. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος ότι θα φτάσουν εννοείται όλοι οι σωζόμενοι να γίνουν άνδρες τέλειοι στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όταν αυτοί φανερωθούν, θα καταργηθεί το επιμέρους. Μερικοί θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Ποιο από τα δύο θα είναι κατάσταση προόδου και μεταβάσεως ή στατικής ταυτότητας και πώς πρέπει να νομίζουμε ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα, σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με το παράδειγμα. Στη σωματική ζωή είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, τρεφόμαστε για αύξηση. Όταν όμως το σώμα σταματήσει να μεγαλώνει, δεν τρέφεται πλέον για αύξηση αλλά για συντήρηση. Έτσι και στην ψυχή, διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Γιατί καθώς προχωρεί, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες. Μέχρι ότου, αφού περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση. Και γι' αυτό το είδος της άφθαρτης τροφής υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε

ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με την μέθεξη της Θείας Χάρης, πάβοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεώς της, μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος, καθώς και αυτό θεώθηκε μαζί με αυτήν κατά τη μέθεξη της θεώσεως που του αναλογεί. Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Κάποιοι φιλομαθοί ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Κατά την τοπική υπόσταση, είναι νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυδειάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλυμα. Άλλοι πιστεύουν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος όμως που γνώρισε τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον Πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχτεί μάλλον το δεύτερο. Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός. Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά αλλά νοητός. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατανόηση της προαιώνιας ακέραιης γνώσεως των όντων που βρίσκεται στον Θεό, σύμφωνα με τους λόγους τους. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι μετάδοση κατά χάρη των αγαθών τα οποία φύση έχει ο Θεός. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων, ενώ η άλλη θα είναι νοερή μετά το τέλος των όντων.

Ο λόγος «πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών» δεν σημαίνει, νομίζω, χρονικό περιορισμό. Γιατί αυτή δεν άρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται. Ούτε θα πούν «να την εδώ, να την εκεί». Αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους. Γιατί λέει «η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται ως δυνατότητα σε όλους όσοι πιστεύουν, ενεργοποιείται όμως εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του πνεύματος και μπορούν να λένε «Δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μερικοί λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Άλλοι ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Άλλοι ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητας εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες. Γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Έως ότου κανείς κατά την πρακτική φιλοσοφία περνά με ανδρεία τους θείους αγώνες, κατέχει κοντά του τον Λόγο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο από τον Πατέρα μέσω των εντολών. Όταν όμως αφήσει την έμπραχτη πάλι κατά των παθών επειδή αποδείχθηκε νικητής των παθών και των δαιμόνων και περάσει με τη θεωρία στη γνωστική φιλοσοφία, επιτρέπει στο Λόγο μυστικά να αφήσει πάλι τον κόσμο και να πορευτεί προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στους μαθητές «Εσείς με αγαπήσατε και πιστέψατε ότι εγώ ήρθα από το Θεό. Ξεκίνησα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Κόσμο ίσως να είπε την επίπονη εργασία των αρετών κατά την πρακτική άσκηση και Πατέρα την υπερκόσμια και ελεύθερη από κάθε υλικό φρόνημα κατάσταση του νου κατά την οποία έρχεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού και πάβει τη μάχη εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Εκείνος που μπόρεσε με την πρακτική άσκηση να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τα γήινα και να νικήσει με τις εντολές τον κόσμο των παθών που βρίσκεται μέσα του, δεν θα έχει στο εξής καμιά θλίψη, γιατί άφησε τον κόσμο και ενώθηκε με τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον κόσμο των παθών και χορηγεί κάθε ειρήνη. Εκείνος που δεν άφησε την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά θα έχει διαρκώς θλίψη, γιατί αλλάζει η διάθεσή του μαζί με τα υλικά που αλλάζουν από τη φύση τους. Εκείνος όμως που έφτασε στο Χριστό δεν αισθάνεται ολότελα καμία υλική μεταβολή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μαζί μου. Θα έχετε θλίψη μέσα στον κόσμο, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Δηλαδή, σε μένα το λόγο της αρετής έχετε ειρήνη, ελεύθερη από τον στροβιλισμό και την ταραχή των υλικών παθών και πραγμάτων. Στον κόσμο όμως, δηλαδή στην εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, θα έχετε θλίψη λόγω της ακατάπαυστης μεταβολής τους. Γιατί έχουν θλίψη και οι δύο, και εκείνος που εργάζεται την αρετή για τον κόπο που τη συνοδεύει και εκείνος που αγαπά τον κόσμο για την αποτυχία των υλικών. Ο ένας όμως έχει θλίψη σωτήρια, ενώ ο δεύτερος καταστρεπτική και ολέθρια. Και τον δύο ανάπαυση είναι ο Κύριος. Τον πρώτο τον αναπαύει από τους κόπους των αρετών με την απάθεια κατά τη θεωρία. Από τον δεύτερο αφαιρεί την προσκόλληση προς τα υλικά με τη μετάνοια. Η διατύπωση της κατηγορίας εναντίον του σωτήρα στην επιγραφή του Σταυρού δίδαξε καθαρά ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι Κύριος και Βασιλεύς της πρακτικής και της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Γιατί λέγεται ότι ήταν γραμμένη στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Με τα ρωμαϊκά εννοώ την πρακτική αρετή, αφού η Ρωμαϊκή Βασιλεία κατά τον Δανιήλ ορίζεται ότι είναι η πιο ανδρεία από όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και γνώρισμα της πρακτικής παραπάνω από κάθε άλλο είναι η ανδρεία. Με τα ελληνικά, τη φυσική θεωρία, γιατί το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους ασχολήθηκε με την φυσική φιλοσοφία. Με τα εβραϊκά, τη θεολογική μυσταγωγία, γιατί το έθνος αυτό προφανώς ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο μέσω των Πατριαρχών στο Θεό. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο φωνευτές των σωματικών παθών, αλλά και εξολοθρευτές των εμπαθών λογισμών της ψυχής, σύμφωνα με τον Άγιο που λέει «Τα πρωινά σκότωνα όλους τους αμαρτωλούς της γης για να εξολοθρέψω από την πόλη του Κυρίου όλους όσοι κάνουν άνομα έργα». Δηλαδή,
τα πάθη του σώματος και τους άνομους λογισμούς της ψυχής. Εκείνος που διατήρησε ακέραιη την οδό των αρετών, με ευσεβή και ορθή γνώση, χωρίς να κλείνει δεξιά ή αριστερά, αυτός θα γνωρίσει την παρουσία του Θεού προς αυτόν με την απάθεια. Γιατί λέει ο ψαλμωδός, «Θα ψάλω και θα κατανοήσω με άμεμπτο τρόπο ζωής πότε θα έρθεις προς εμένα». Με τον ψαλμό φανερώνει την ενάρετη πράξη, ενώ με την κατανόηση τη γνωστική επιστήμη που προξενείται από την αρετή και που με αυτήν αισθάνεται κανείς τη Θεία Παρουσία. Και εκείνος που ξαγρυπνώντας τις αρετές περιμένει τον Κύριό του, είναι πιστός και αγαθός. Δεν πρέπει ο αρχάριος στην ευσέβεια να οδηγείται προς την πράξη των εντολών μόνο με την αγαθότητα, αλλά και με τη μνήμη των δίκαιων κρίσεων του Θεού να αγωνιστεί με βία εντονότερα, ώστε όχι μόνο να αγαπά τα θεία με πόθο, αλλά και να απέχει από την κακία από φόβο. Γιατί λέει, την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη σου θα ψάλω, Κύριε. Έτσι και θα ψάλει με ευχαρίστηση στο Θεό από τον πόθο και θα αντέχει την υμνοδία καθώς θα χαλιβδώνεται από το φόβο. Εκείνος που με την αρετή και τη γνώση εναρμόνισε το σώμα προς την ψυχή έγινε κιθάρα του Θεού και ναός και αυλός. Έγινε κιθάρα γιατί φύλαξε καλώς την αρμονία των αρετών. Αυλός γιατί με τις θείες θεωρίες δέχεται την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και ναός γιατί λόγω της καθαρότητας του νου του έγινε κατοικητήριο του λόγου.

Συνεχίζουμε με την τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Ένα είναι το πάνω από άναρχο και πάνω από ουσία αγαθό, η Αγία Τρισυπόστατη Μονάδα, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια άπειρη συμφυΐα τριών απείρων. Έχει εντελώς απλησίαστο από όλα τα όντα τον λόγο του είναι της, του πώς υπάρχει, του τι και ποιο είναι. Ξεφεύγει από κάθε νόηση όσο νοούν, αφού δεν εξέρχεται διόλου από την καταφύση, κρύφια, εσωτερικότητά της και αφού απλώνεται πέρα από κάθε γνώση όλων των γνώσεων. Αυτό που στην ουσία του είναι απόλυτα αγαθό, είναι εκείνο που μήτε αρχή έχει, μήτε τέλος, μήτε αιτία της υπάρξεως, μήτε οποιαδήποτε ως προς την ύπαρξή του κίνηση προς κάποια αιτία. Εκείνο που δεν είναι έτσι, ούτε υπάρχει απόλυτα, αφού έχει αρχή και τέλος και αιτία υπάρξεως και τη σχετική με την ύπαρξη κίνηση προς κάποια αιτία. Αυτό που δεν υπάρχει απόλυτα, κι αν λέγεται ότι υπάρχει κατά μέθεξη και επειδή θέλει το απόλυτο όν και υπάρχει και λέγεται. Αν ο λόγος προηγείται και κατευθύνει τη δημιουργία των όντων, τότε ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει λόγος ανώτερος του λόγου. Ο λόγος δεν είναι χωρίς νου ή χωρίς ζωή, αλλά με νου και ζωή, αφού έχει τον Πατέρα ως νου που υφίσταται κατ' ουσίαν και ο οποίος τον γεννά, και το Άγιο Πνεύμα ως ζωή που υφίσταται κατ' ουσίαν και συνυπάρχει με αυτόν. Ένας Θεός υπάρχει, Πατέρας που γέννησε έναν Υιό και πηγή του Αγίου Πνεύματος. Είναι μονάδα που δεν συγχαίεται και τριάδα που δεν διαιρείται. Άναρχος νους, μόνος γεννήτωρας κατά την ουσία του μόνου άναρχου λόγου και πηγή της μόνης προαιώνιας ζωής, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός είναι ένας γιατί μία είναι η θεότητα. Είναι μονάδα άναρχη, απλή, πάνω από κάθε ουσία, αμέριστη και αδιαίρετη. Η ίδια είναι και μονάδα και τριάδα. Αν κάθε μετοχή σε κάποια κατάσταση προηγείται στην νόηση από εκείνα που μετέχουν, τότε είναι φανερό ότι η αιτία των όντων είναι ασυγκρίτως και με κάθε τρόπο πάνω από τα όντα, επειδή κατά φύση προϋπάρχει και νοείται πριν από τα όντα. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ουσία σε συμβεβικότητα, γιατί τότε το θείο θα αποδειχθεί κάτι σύνθετο που έχει για συμπλήρωση της υπάρξεώς του την ύπαρξη των όντων, αλλά υπάρχει ως η υπερουσιότητα της ουσίας. Γιατί αν οι τέχνες εφεύραν τα σχήματα των προϊόντων τους και η φύση γενικά τις μορφές όσων περιέχει, πολύ περισσότερο ο Θεός έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη της ουσίας των όντων, αφού είναι υπερούσιος ή μάλλον είναι και από κάθε έννοια υπερουσιότητας απείρως πιο πάνω. Αυτός είναι που συνέζευξε τις τέχνες με τις επιστήμες προς εξέβρεση σχημάτων και έδωσε στη φύση την ενέργεια με την οποία δημιουργούνται οι διάφορες μορφές και στις ουσίες έδωσε την ύπαρξη όποια είναι αυτή. Αυτός που δεν είναι μεθευτός από τα όντα κατά την ουσία του, αλλά θέλει να μετέχεται με άλλο τρόπο από αυτούς που μπορούν, δεν απομακρύνεται διόλου από την κρυφιότητα της ουσίας του. Οπότε και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μετέχεται θεληματικά, όπως αυτός γνωρίζει, είναι για πάντα σε όλους αφανέρωτος. Έτσι και θέλοντας, έφερε στην ύπαρξη εκείνα που μετέχουν κατά το λόγο που εκείνος γνωρίζει από υπερβολική δύναμη της αγαθότητάς του. Αυτό λοιπόν που έγινε με τη θέληση του δημιουργού του δεν μπορεί ποτέ να είναι συνάνθρωπο με εκείνον που θέλησε να το κατασκευάσει. Ο λόγος του Θεού που γεννήθηκε μια φορά κατά σάρκα γεννιέται θεληματικά πάντοτε κατά πνεύμα από φιλανθρωπία και όποιους θέλουν και γίνεται βρέφος και σχηματίζει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές. Και φαίνεται τόσο όσο γνωρίζει ότι μπορεί να τον δει εκείνος που τον δέχεται. Δεν μικραίνει τη φανέρωση του μεγαλείου του αποφθόνου, αλλά μετρά ακριβώς τη δύναμη εκείνων που θέλουν να τον βλέπουν. Έτσι πάντοτε και ενώ φαίνεται ο λόγος του Θεού με τους τρόπους που μετέχεται, μένει πάντοτε λόγω της υπερβολής του μυστηρίου αθέατος. Γι' αυτό αφού μελέτησε με σοφία τη δύναμη του μυστηρίου, ο Θείος Απόστολος λέει: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες». Επειδή γνωρίζει ότι το μυστήριο είναι πάντα νέο και ποτέ δεν παλιώνει με το να περιληφθεί από νου. Ο Χριστός, ο Θεός, γεννιέται και γίνεται άνθρωπος με την πρόσληψη σάρκας που έχει νοερή ψυχή. Αυτός που έδωσε στα όντα την ύπαρξη από την ανυπαρξία. Τον γέννησε παρθένος υπερφύση,
χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της παρθενίας. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση ή να χάσει τη δύναμή του, έτσι και εκείνη που τον γέννησε και μητέρα την κάνει και παρθένο τη διατηρεί. Ερμηνεύει θαύμα με θαύμα και συγχρόνως κρύβει το ένα θαύμα με το άλλο, επειδή από τον εαυτό του ο Θεός είναι κατά την ουσία πάντοτε μυστήριο και βγάζει τόσο τον εαυτό του από τη φυσική κρυφιότητα, όσο για να την κάνει με την φανέρωση ακόμα πιο πολύ κρύφια. Και τόσο πάλι κάνει η μητέρα την παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν με την κοίηση άλυτα τα δεσμά της παρθενίας. Οι φύσεις καινοτομούνται και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η Θεία Φύση, η σταθερή και ακίνητη που κινείται προς την κινούμενη και άστατη ανθρώπινη φύση για να την σταματήσει από τη φορά της. Ούτε μόνο η ανθρώπινη φύση που χωρίς καταβολή σπέρματος σχηματίζει η υπερφύση σάρκα, η οποία τελειοποιείται με το λόγο ώστε να σταθεί από τη φορά της. Αλλά είναι και το άστρο από την Ανατολή που φαίνεται την ημέρα και οδηγεί τους μάγους στον τόπο της αρκώσεως του λόγου, για να δείξει μυστικά ότι ο λόγος που υπήρχε στον νόμο και στους προφήτες νικά την αίσθηση και οδηγεί τα έθνη προς το μέγιστο φως της επιγνώσεως. Γιατί ολοκάθαρα ο λόγος του νόμου και των προφητών, όταν κατανοείται με ευλάβεια, σαν άστρο οδηγεί προς την επίγνωση του σαρκωμένου λόγου, όσου σύμφωνα με την προαίρεσή του είναι καλεσμένοι από τη χάρη. Με τη θέλησή μου, εγώ ο άνθρωπος έχω παραβεί την εντολή του Θεού και ο διάβολος δελεάζοντάς με την ελπίδα της θεότητας, έσυρε τη σταθερότητα της φύσεώς μου κάτω προς την ειδονή και καμάρωνε που με αυτή έφερε το θάνατο, απολαμβάνοντας τη φθορά της φύσεως. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να παραλείψει τίποτε από την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, η οποία εξάλλου δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Ήθελε προβάλλοντας τη σάρκα να δελεάσει τον άπλιστο δράκοντα και να τον ερεθίσει ώστε να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί τη σάρκα και να του γίνει δηλητήριο καταστρέφοντάς τον ολότελα με τη δύναμη της θεότητας που έκρυβε μέσα της. Στην ανθρώπινη φύση όμως να γίνει φάρμακο, επαναφέροντάς την στην αρχική χάρη με τη δύναμη πάλι της θεότητας που αυτή είχε. Γιατί όπως ο διάβολος έχισε το δηλητήριό του στο δέντρο της γνώσεως και διεύθυρε την ανθρώπινη φύση που γεύτηκε από αυτό, έτσι και ο ίδιος όταν θέλησε να φάει τη σάρκα του Κυρίου εξολοθρεύτηκε με τη δύναμη της θεότητας που είχε μέσα της. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως μένει πάντοτε μυστήριο. Όχι μόνο γιατί καθώς φανερώνεται ανάλογα με τη δύναμη όσο σώζονται από αυτό, κρύβει μυστικό βάθος μεγαλύτερο από ό,τι φανερώνεται, αλλά γιατί και αυτό που φάνηκε μένει ακόμη τελείως απόκριφο και με κανένα τρόπο δεν γνωρίζεται όπως είναι. Ας μη θεωρηθεί παράδοξο το λεγόμενο, γιατί ο Θεός όντας υπερούσιος και πολύ πιο πάνω από κάθε υπερουσιότητα, αφού θέλησε να λάβει ουσία, το έκανε με τρόπο υπερούσιο. Γι' αυτό ενώ ως φιλάνθρωπος έγινε αληθινά άνθρωπος από την ουσία των ανθρώπων με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο, εξακολουθεί να έχει για πάντα αφανέρωτο τον τρόπο του πως έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Ας παρατηρήσουμε με πίστη το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ας δοξάσουμε μόνο με απλότητα εκείνον που ευδόκησε να γίνει αυτό για μας. Γιατί ποιος μπορεί, θαρώντας σε λογικές αποδείξεις, να πει πώς γίνεται σύλληψη του Θεού Λόγου, πώς γίνεται σχηματισμός σάρκας χωρίς σπορά, πώς γίνεται γέννηση χωρίς φθορά της παρθενίας, πώς είναι μητέρα εκείνη που και μετά τον τοκετό έμεινε παρθένος, πόσο υπερτέλειος προόδευε και μεγάλωνε στο σώμα, πόσο καθαρός βαπτιζόταν, πώς εκείνος που πεινούσε έτρεφε τους άλλους, πώς εκείνος που κοπίαζε χάριζε δύναμη, πώς εκείνος που έπασχε έκανε θεραπείες, πώς εκείνος που πέθανε έδινε ζωή. Και για να πω το πρώτο και το τελευταίο, πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και το ακόμα πιο μυστηριώδες, πώς βρίσκεται να έχει υπόσταση ουσιωδώς τη σάρκα αυτός που κατά την ουσία είναι υποστατικός όλος τον Πατέρα, πώς ο ίδιος και όλος είναι Θεός κατά φύση και όλος έγινε κατά φύση, άνθρωπος χωρίς να απαρνηθεί καθόλου καμία φύση, ούτε τη Θεία κατά την οποία είναι Θεός, ούτε τη δική μας κατά την οποία έγινε άνθρωπος, μόνο η πίστη χωρεί αυτά τα μυστήρια, γιατί αυτή κάνει χειροπιαστά
τα πράγματα που υπερβαίνουν τον νου και τη λογική. Παραβαίνοντας την εντολή, ο Αδάμ προξένησε το να περιέχει η ειδονία τρόπος δημιουργίας της ανθρώπινης φύσεως. Εξορίζοντας από τη φύση την ειδονία, ο Κύριος δεν δέχτηκε τη σύλληψη μέσω σπέρματος. Παραβαίνοντας την εντολή, η γυναίκα επέφερε το να αρχίζει με οδύνη η εμφάνιση της ανθρώπινης φύσεως. Αποτινάζοντας την οδύνη από τη φύση, ο Κύριος δεν επέτρεψε κατά τη γέννησή του να υποστεί η παρθένος καμιά φθορά. Με αυτά ήθελε να αφαιρέσει από τη φύση και τη θεληματική ειδονή και την αθέλητη ειδονή που προήλθε από την ειδονή, ώστε να γίνει εξολοθρευτής αυτόν που δεν δημιούργησε και να μας διδάξει μυστικά να αρχίσουμε με τη βούληση μας άλλη ζωή, η οποία ξεκινά ίσως με οδύνη και κόπους, καταλήγει όμως οπωσδήποτε σε θεία ειδονή και απέραντη αφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται άνθρωπος και γεννιέται ως άνθρωπος ο δημιουργός του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Και γιατρεύοντας τα πάθη μας με τα πάθη του, να δειχθεί ότι αυτός είναι πάθος των δικών μας παθών, που ανακαινίζει υπερφύση από φιλανθρωπία τις πνευματικές μας έξεις μέσω των κατασάρκα στερήσεών του. Εκείνος που με το θείο πόθο νίκησε την κλίση της ψυχής προς το σώμα, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτε, αν και βρίσκεται στο σώμα, γιατί ο Θεός ο οποίος ελκύει την επιθυμία εκείνου που τον ποθεί, είναι ασύγκριτα πιο υψηλός απ' όλα και δεν αφήνει να προσιλώσει την επιθυμία του εκείνος που τον ποθεί σε κάτι που είναι μετά το Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν το Θεό με όλη τη δύναμη της φύσεώς μας και ας μη δεσμεύσουμε την προαίρεσή μας σε κανένα από τα σωματικά. Ας ανεβούμε με την προαίρεσή μας πάνω από όλα τα όντα, αισθητά και νοητά, και καθόλου ας μη μειώσει ο φυσικός μας περιορισμός τη θέληση να είμαστε μαζί με το Θεό, τον καταφύσει απεριόριστο.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οργός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτες, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεχεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του λωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να ρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσος εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλεις αστησίαν εδώ καν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριος Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιόν και συ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσε πάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ λάση. Μακάριο όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες τα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσωση τα σευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμαι τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικία ανίε θεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάντο πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εν πάση έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Αλφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός, εμπορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σου απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες εχείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνεν κανονιδισμό ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγενήθης αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάξω μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί, καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε αγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώνης σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρω μέσα αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίω σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίς ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσε επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποδας και πασάτο με η χείρ σου, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρεκτε η ψυχή μου και κατόδινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξί επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη αμαρτία ημών δέσπα, η χώρα ανομία, η μην άγια επίσκεψε και η ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. και μη ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισείο δυνάμειονος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον χείρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ κατά την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πα έγενε έθεωτο και παρθένε. Εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιρ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσία ενό δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με δια στον περιστάσεων.
0: Σίγαρη

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,

0: Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με, λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τό δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ούθε λύση θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν ειν εμφόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί, και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δεν λήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δεν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθατωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε πάρες και μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου στολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περιτρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόνζο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρίτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος. Αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα. Ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων. Εν ψυχή συντετριμένη, νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πράχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε, ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σου η δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείκιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους Χριστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει εν την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου το μεθά σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον
0: Πάτερ. Δόξα την Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύν τις ανεκλήγοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκτρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώε με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακόθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των αφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και ως άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκέχουν εν το στόμα αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευθύνε πότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μπικακάντι αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρτσμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον τα ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσα εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενετίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνης της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον εγκλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελεϊκή εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ι Ισραήλ θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο ορκιστήσεται, ουδέ ει τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίηση εν ημί. Ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδοκε εν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα ανομία ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος εσύ φόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι πάρτσι και ούχι επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες ανεπαιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Επ' της πόλεως ταύτης, πασης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθώμεν.
0: Ερκρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθώμεν.
0: Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
0: Και πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Ότισον το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριών σου μόσχους.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το

φύλαξον εμάς ο Θεός της ηχαρητή στον Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την κλίσιν αγαθήν και εκτιμένος Θεόφρον, ανδρών των πονηρών απεστράφει στο σέβας, μη πτύξας κολάσεων είδος πάν αγαθών και, όθεν γέγονας των αγαθών κληρονόμος και απίληφας συν της συνάθλης αξίως των άφθαρτων Στέφανων.
2: Των άφθαρτων Στέφανων.
1: Των αγαθών και φιλάνθρωπων καθηκέτευε αγαθών και πάνσοφε, του αγαθήνε την κάκωσιν της εμείς καρδίας και δωρήσαστε λόγον μη του αξίους ημίσε σου τους αγώνας ους ήθλησας υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών. Πως πανταχώθεν περί εσκόπης ή επερπίμην μάρτης και τους λύκους εκδιώκων εποδίγη σου την πίμην προς γην αληθείας βοών εν παρησία. Ως πρόβατα εγνώστη μεν σφαγής, διό θάνομεν ή να κομισόμεθα των άφθαρτων Στέφανων.
2: Των άφθαρτων Στέφανων.
1: Δίκοστη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναυτό ζωτικού, ζήνονος, θεοπρεπίου, ακινδύνου και σεβυριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτήν και Χαρισίμου και Νεοφύτου των οικετών αυτής. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ειρηναίος, Ο και Όροψης ξύφη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς

0: δόξα προεπιτήριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίτιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την αιωθινή δέηση ημών το Κυρίο, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, πυρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Σπαναγία Σακράντου υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους συκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την

0: Αγαθών το εξομολογείς το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου, ύψτε τον Αγγέλη το πρωί το ελεώσε την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίες ημών. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αθίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

εδόξου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το

έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύρια, Υιός Δαβίδ». Ο δε όχλος επετίμησεν αυτής ή να σιωπήσωσιν, είδα εμείζον κράζοντες λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε, Υιός Δαβίδ». Και στάσω Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπε, «Τι θέλετε πίσω ημίν?» Λέγουσιν αυτόν, «Κύριε, είναι ανοιχθός ημών οι οφθαλμοί».

και των κεκοιμένων δούλων σου Σοφίας, Γεωργίου και Αλίκης, υπερών τα μνημόσυνα τελούνται και όλοι τα

0: ερωτώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Των διημάσω ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντα τα υπερημών ποντίου πουλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάτω την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς. Και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενον με δεξιόν του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ εξετέλους. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών, του Πατρός επορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς αδειά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας.
1: Αμήν.
2: Στο με καλώσομεν μεταφόβουν προσχώ.

το εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

σε ευνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, ο Θεός ημών, έτσι προσφέρομαι εσύ, κοινωνική τάπτην και ανεμαθολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Κατάπεμψω το πνεύμα σου, το Άγιο Νεφημάς, και επί τα προκείμενα δωρατά, και πίσον των ενάρτων τούτων τίμιων σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν.

Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκατευτών παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας.

0: Θερμών, ο Έτης Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτη η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτο ημών των επιούσιων, δώσου ημί σήμερον, και άφησε ημί τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους πλέτους ημών, και εμείς ένα εξημάς πειρασμών, αλλά ρίσου μας από πονηρού.
1: Ότι εις

0: ερχόμενος και μηδέποτε
1: ευλογημένος Ιησούς Χριστός.

0: Ρέισο με και συγχωρήσω με τα παραπτώματα.
1: Είστε και εσάς που το καταλαβαίνετε.

0: ακράντων αφανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον,
2: την ημέραν πάσαν.
0: Συ ο
2: αγιασμός ημών. Και εσύ την δόξαν.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεόν, παραθώ.

ευλογώντος ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζοντος επισήπε επιθώτας, σώσω τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπράπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρημπά τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
2: Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ο των διάβολων καταργήσας και ζωή του κόσμου στορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, τον κεκειμένο δούλο σου Σοφίας, Γεωργίου και Αλίκης. Τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη, πόνο και στεναγμός. Παναμάρτημα, λόγω έργο ιδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλο σου, Σοφίας, Γεωργίου και Αλίκης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και η μισθαδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη, μακαρία η μνήμη.

ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείας της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίων.

0: Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας. Πολλά τα έτη σας. Να είστε χαρούμενοι και ευλογημένοι.
2: Αδερφοί μου, να ενημερώσουμε και πάλι την αγάπη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό Ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδίνου και Σεβυριανού. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού, ο κόμης Ευτόλμιος στάλθηκε από τον Αυτοκράτορα για να καθυποτάξει τους χριστιανούς. Από την Οικομίδια μετέβη στον Πόντο, χύνοντας χριστιανικό αίμα στο πέρασμά του. Αντίθετα όμως στις προσδοκίες του, άνθρωποι με καλή θέληση που υπήρξαν στρατιώτες ή ακόμη και ληστές, θαυμάζοντας το θάρρος των αληθινών μαθητών του Χριστού, ομολόγησαν την πίστη τους. Πολλοί ήσαν εκείνοι που εγκαταλείποντας τις πόλεις αποσύρονταν στην Ήπεθρο για να ζήσουν σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Ο Ευτόλμιος θανάτωσε πολλούς από αυτούς και απείλησε τους επιφανέστερους ανάμεσά τους ότι θα τους στείλει σιδηροδέσμιους στον Αυτοκράτορα. Από την Αιωκεσάρια έφτασε στη μικρή πόλη Κάρπη της Βυθινίας, όπου του παρέδωσαν τον Ζωτικό, τον πλέον περίοπτο χριστιανό. Στην ερώτηση για ποιο λόγο δίδασκε στους συμπολίτες του να περιφρονούν τις θυσίες προς τιμήν των θεών της Αυτοκρατορίας, εκείνος απάντησε ότι έτσι υπάκουε στο λόγο του Θεού που έχει κατατεθεί στην Αγία Γραφή. Όταν τον πίεσαν να θυσιάσει επί ποινή θανάτου, απάντησε: «Ο Χριστός επιθυμεί τη θυσία μου για να δοξαστεί το όνομά του ως τα πέρατα του κόσμου». Μετά από συνοπτικές διαδικασίες εκτελέστηκε μαζί με μερικούς μαθητές του και για την ταφή τους φρόντισαν κρυφά πιστοί του τόπου. Επιστρέφοντας στην Οικομίδια, ο Ευτόλμιος έγινε δεκτός με επιφημίες από ιδωλολάτρες και κόλακες. Του αναφέρθηκε ωστόσο ότι μετά την αναχώρηση του Αυτοκράτορα για τη Θράκη, το πιο σημαντικό πρόσωπο της πόλης είχε μεταστραφεί στο δόγμα των χριστιανών από τον σοφό Αγαθόνικο, γιο του επάρχου Ασκληπιάδη και απόγονο μιας επιφανούς ρωμαϊκής οικογένειας, και ότι ζούσαν τώρα στο χωριό Κίβενα. Έξαλλος ο κόμης έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν. Όταν το απόσπασμα έφτασε στο σπίτι τους, ο Άγιος Αγαθόνικος δόξασε τον Χριστό και υποσχέθηκε να πορευθεί ως το τέλος την οδό του μαρτυρίου του, έχοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του ονόματός του. Μπροστά στο κουράγιο του και την ακτινοβολία της εμπιστοσύνης του στο Θεό, οι στρατιώτες μεταστράφησαν, αλλά αναγκασμένοι να εκπληρώσουν το καθήκον τους, οδήγησαν τον Άγιο στην Οικομίδια. Ο Ευτόλμιος κάλεσε τον Αγαθόνικο να παρουσιαστεί σε ένα μέρος λεγόμενο Λάμσος και τον ρώτησε αν είχε πείσει τον επικεφαλής της τοπικής συγκλήτου να γίνει χριστιανός. Ο Άγιος απάντησε ότι ήταν πρέπον να υπακούει στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους και υπενθύμησε την ένδοξη μαρτυρία που είχαν δώσει οι μάρτυρες παλαιότερων χρόνων, όπως ο Άγιος Βαβύλας, ο Άγιος Ρωμανός, που είχε μαρτυρήσει όταν εκείνος ήταν παιδί επί επάρχου Ασκληπιάδη, του πατέρα του, καθώς και ο επίσκοπος Νικομιδίας Άνθυμος. Η απολογία του άφησε άναυδους τον δικαστή και τους παρέδρους του. Ο Ευτόλμιος πληροφορήθηκε από ανθρώπους που γνώριζαν τα πράγματα ότι η οικογένεια του Αγαθόνικου είχε έρθει από την Ρώμη να εγκατασταθεί στην Οικομίδια σύμφωνα με μια θεία πρόρηση, και ο Άγιος πρόσθεσε ότι εκείνος που απαρνιέται τα κτήματά του, τα πλούτη του και τη φήμη του εξαιτίας του Ευαγγελίου, θα λάβει εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο κόμης διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν τον έστειλε στη φυλακή ώστε να οδηγηθεί στον Αυτοκράτορα μαζί με τους άλλους ευγενείς που είχε συλλάβει. Όσο για τους χριστιανούς ταπεινής καταγωγής, διέταξε να τους θανατώσουν με το ξύφος. Συγκέντρωσαν λοιπόν πλήθος από αυτούς σε ένα ύψωμα όπου προσεύχονταν αδιάλειπτα περιμένοντας να τελειωθούν. Ανήσυχοι για την αυξανόμενη επιτυχία του κηρύγματος του Αγαθόνικου, οι ισχυροί της πόλης πίεζαν τον δικαστή να στείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Άγιο και τους συναθλητές του στον Αυτοκράτορα. Την επόμενη ημέρα ο Ευτόλμιος ξεκίνησε μαζί με τους κρατούμενους, ενώ τους ακολουθούσαν από απόσταση οι πιστοί της Νικομίδιας που θλίβονταν για την απώλεια του νέου τους Αποστόλου. Ο Άγιος Αγαθόνικος στράφηκε προς αυτούς και τους είπε: «Έχετε μαζί σας τον Χριστό και τους Αγίους που προσεύχονται για σας με καθαρή καρδιά. Να ζείτε εν φόβο και αληθεία τον υπόλοιπο βίο σας». Ο τύραννος εξάντλησε τους κρατουμένους του με την πείνα, το μάκρος του δρόμου και την κακομεταχείριση. Σε μια στάση που έκαναν στο χωριό Ποταμί, πρόσταξε να φέρουν ενώπιόν του τον Ζήνωνα και δύο από τους συντρόφους του, τον Θεοπρέπιο και τον Ακίνδυνο, αξιωματικούς που είχαν μεταστραφεί από τον Αγαθόνικο. Και όταν τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, διέταξε να τους θανατώσουν με τον καταπέλτη.
Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι ιερείς των ειδώλων οδήγησαν στον Εφτόλμιο έναν γέροντα, τον Σεβηριανό, ο οποίος είχε ενθαρρύνει την Αγία Ευφημία πριν το μαρτύριό της, με την κατηγορία ότι είχε μετατρέψει σε κατηχητικό σχολείο το πρετόριο του Δαρίου, παρασέρνοντας πολλούς πολίτες. Ο Κόμης τον ανέκρινε και καθώς εκείνος καταδίκασε με ζέση τους ειδωλολάτρες και ανήγγειλε τη θεία τιμωρία που τους περίμενε, πρόσταξε να τον εκτελέσουν άμεσα λίγο έξω από την πόλη. Οι υπόλοιποι Άγιοι οδηγήθηκαν κατόπιν στο Βυζάντιο, όπου παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Ανακρίθηκε πρώτος ο Αγαθόνικος και κλήθηκε να υπακούσει στις διαταγές του Αυτοκράτορα. Εκείνος απάντησε ότι ο λόγος του Θεού στον ψαλμό μας καλεί να απέχουμε από την βουλή των ασεβών και την οδό των αμαρτωλών και να γινόμαστε τέλειοι στην πίστη του Κυρίου. Τότε ο δικαστής είπε με θυμό: «Αν είναι όντως Θεός και βασιλιάς αυτός που ομολογείς, πώς θανατώθηκε από τους Εβραίους? Πώς και δεν γλίτωσε από το θάνατο εκείνος που ακολουθώντας το παράδειγμά του εναντιώθηκαν στους θεούς μας? Άφησε την τρέλα σου και έλα στα λόγια μου». Ο Άγιος του αποκρίθηκε ομολογώντας την πίστη του στη δύναμη του Σωτήρος που έπαθε για μας. Τέλος καταδικάστηκε και οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να τον γδάρουν ζωντανό στα τείχη. Καθώς οι σάρκες και το αίμα του γίνονταν ένα με το χώμα, ο Αγαθόνικος στράφηκε προς τους συναθλητές του για να τους διαβεβαιώσει ότι οι οδύνες του παρόντος δεν είναι τίποτε σε σύγκριση με τη δόξα που θα αποκαλυφθεί στους δούλους του Χριστού στη βασιλεία του. Τα λόγια αυτά που επιμαρτυρούσε το χυμένο αίμα οδήγησαν στην πίστη πολλούς δικαστές και στρατιωτικούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, ο Εφτόλμιος έσπευσε να βρει τον Μαξιμιανό στη Σιλιβρία της Θράκης, στις ακρές της θάλασσας του Μαρμαρά. Αφού έδωσε αναφορά για την αποστολή του, παρουσίασε σε αυτόν τους επιφανείς χριστιανούς που είχε βασανίσει. Όταν έφτασε η σειρά του Αγαθόνικου να δηλώσει ποιος είναι, ο Μαξιμιανός αναγνώρισε ότι ανήκε στους συγγενείς του και ρώτησε να μάθει τον λόγο της σύλληψής του. Ο Άγιος απάντησε ότι ο λόγος ήταν ο Χριστός, που έδωσε εντολή στους μαθητές του να προσφέρονται θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους, προκειμένου να δώσουν μαρτυρία για το Ευαγγέλιο, προσθέτοντας ότι ήταν προτιμότερο να υποφέρει κανείς τα βασανιστήρια εδώ κάτω, παρά να παραδοθεί στο αιώνιο πυρ, όπου θα ρηχθούν οι ασεβείς και οι τύρανοι σαν κι αυτόν. Ο Μαξιμιανός άκουσε προσεκτικά τα λόγια του, αλλά παραμένοντας ανέστητος, πρόσταξε να τον θανατώσουν μαζί με τους συναθλητές του και κατόπιν να βάλουν ένα τέλος στο διωγμό που αποδείχθηκε ανίσχυρος να ανακόψει τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Αγαθόνικος βάδισε με χαρά προς τον τόπο της εκτέλεσης και αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον συγκλητικό και πολλούς άλλους χριστιανούς που είχε φέρει στην πίστη και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στη βίβλο της ζωής. Οι χριστιανοί της Σιλιβρίας τιμούσαν έκτοτε τον Άγιο Αγαθόνικο ως πολιούχο.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναθούσης της Ενσελευκία, των οικετών αυτής, Χαρισίμου και Νεοφύτου και του βαπτίσαντος αυτούς Αθανασίου, Επισκόπου Ταρσού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της βασιλίσσης Αριάδνης, συζύγου του Ζήνωνος. Η Αγία Αριάδνη ήταν κόρη του αυτοκράτορα Λέοντος Πρώτου και της Βυρίνας. Παντρεύτηκε τον στρατηγό Ζήνωνα το 467 και σύντομα έφερε στον κόσμο έναν γιο, τον Λέοντα. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, ο μικρός Λέων έγινε κληρονόμος του στέματος υπό την κηδαιμονία των γονέων του. Πέθανε όμως τον επόμενο χρόνο και οι Αριάδνοι με τον Ζήνωνα ανέλαβαν τότε την εξουσία ως συμβασιλείς. Συνάντησαν όμως την βίαιη επίθεση της Βυρίνας που εξήφανε συνωμοσία υπέρ του αδελφού της Βασιλίσκου. Αυτός, αφού εξεδίωξε τον Ζήνωνα, επεδίωξε να κερδίσει την υποστήριξη των μονοφυσιτών, εκδίδοντας διάταγμα που καταργούσε τις αποφάσεις της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Μετά από περίπου 2 χρόνια τυραννίας που προκάλεσε την εξέγερση του λαού, η εξουσία πέρασε ξανά στον Ζήνωνα και την Αριάδνη. Μετά το θάνατο του Ζήνωνος, η Αριάδνη πρότεινε τον συγκλητικό Αναστάσιο, που έγινε δεκτός από την Σύγκλητο, υπό τον όρο να μην νεωτερήσει σε θέματα πίστεως και να σεβαστεί τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Λίγο αργότερα παντρεύτηκε τον Αναστάσιο I και κατά την ταραγμένη αυτή περίοδο που ακολούθησε την Σύνοδο της Χαλκιδόνος, επέδειξε μεγαλύτερη προσήλωση στην Ορθοδοξία από αυτόν τον τελευταίο, που έτρεφε συμπάθεια προς τους μονοφυσίτες. Εκοιμήθη εν κυρίω το 515.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, του εν Ηλιουπόλη της Συρίας. Κατά το πρώτο έτος του διωγμού του Ιουλιανού του Παραβάτου, ένας απεσταλμένος του αυτοκράτορα έφτασε στην Ηλιούπολη, Μπαλμπέκ, και διέταξε τους κατοίκους να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Οι ιδωλολάτρες ιερείς ανέφεραν σε αυτόν έναν χριστιανό ονόματι Ιουλιανό, που τους δημιουργούσε προσκόμματα και παρότρινε το λαό να περιφρονεί τους θεούς. Παρουσιαζόμενος στον δικαστή, ο Ιουλιανός έκανε μια φλογερή ομολογία της αληθινής πίστεως και δήλωσε: «Είμαι χριστιανός. Η σωτηρία μου είναι ο Χριστός, Υιός Θεού, και δεν λατρεύω την πέτρα και το ξύλο, γιατί είναι πράγματα ανέστητα, φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι». Όταν πρόσθεσε ότι ο αυτοκράτορας δεν ήταν άρχον αλλά σκλάβος ουτιδανών πλασμάτων, ο δικαστής διέταξε να τον δείρουν με βούνευρα και κατόπιν να τον σύρουν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα τον οδήγησαν πάλι στο δικαστήριο, χωρίς επιτυχία όμως. Ο όχλος όρμησε τότε πάνω στον Άγιο Μάρτυρα και αφού έδεσε τα πόδια του με ένα σκηνί, τον έσυρε έξω από την πόλη. Άλλοι τον χτυπούσαν με ραβδιά, άλλοι του πετούσαν πέτρες και αφού τον κρέμασαν σε ένα δέντρο, έσπασαν τα πόδια του και του έκοψαν ένα-ένα τα μέλη του. Με τον τρόπο αυτό, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού έλαβε τον Στέφανο της Νίκης. Ένα κοράκι ήλθε τότε και πήρε ένα από τα χέρια του και το έφερε στη Σιδώνα. Μπροστά στην πόρτα μιας θεοσεβούς χριστιανής, που αναγνωρίζοντας ότι προερχόταν από τον Άγιο Μάρτυρα, το έπλυνε στο κρασί, το άλυψε με μυρωδικά και τυλιγοντάς το σε πολύτιμο ύφασμα, το τοποθέτησε σε ασφαλές μέρος. Την επόμενη νύχτα ο Άγιος εμφανίστηκε σε αυτήν για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Μετά το πέρος του διωγμού, παρέδωσε το τίμιο λείψανο στον επίσκοπο της πόλης που έκτισε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου, όπου πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν. Το μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού παρακολούθησε από το παράθυρό της μια άλλη ευσεβής γυναίκα που μετά την απομάκρυνση του φωνικού όχλου περιμάζεψε τα ματωμένα μέλη του και τα φύλαξε στο σπίτι της μέχρι το τέλος του διωγμού. Όταν επανήλθε η ειρήνη, ο επίσκοπος Ηλιουπόλεως Κοδράτος φρόντισε να κατατεθούν τα τίμια λείψανα στο ναό του Αγίου Στεφάνου και έκτισε στον τόπο του μαρτυρίου του εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιουλιανό.

0: Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία, μα ακόμη και στην κοίμηση Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα, και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα, και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που είσαι η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηκεσίες σου, τις άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1645, η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους Ενετούς στους Τούρκους μετά από δίμηνη πολιορκία. Το 1686, ο Ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκο Μοροζίνι κυριεύει το τουρκοκρατούμενο Ναύπλιο. Σαν σήμερα, το 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της.
1: Το 1864, 12 κράτη της Ευρώπης υπογράφουν την πρώτη συνθήκη της Γενέβης, η οποία έθεσε τις βάσεις για την προστασία των θυμάτων του πολέμου και την αναγνώριση της σημασίας της ανθρωπιστικής δράσης σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων. Η συνθήκη αυτή αναγνωρίζει τη σημασία της δράσης του Ερυθρού Σταυρού και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή βοήθειας και μαζί με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και συμπληρωματικά πρωτόκολλα αποτελεί τη νομική βάση για την προστασία των αμάχων, των τραυματιών, των εχμαλώτων πολέμου, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων ευάλωτων ομάδων σε περιόδους πολέμου.
0: Σαν σήμερα, το 1920, κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Τσεντίζ. Με την κατάληψη της γραμμής Προύσας Τσεντίζ Ουσάκ, λήγει η πρώτη περίοδος των επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.
1: Στις 22 Αυγούστου το 1926 πραγματοποιείται το κίνημα Κονδύλι. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών Ταγμάτων Γεώργιος Κονδύλης ανατρέπει το δικτατορικό καθεστώς του Θεόδωρου Πάγκαλου και οδηγεί στην επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Πάγκαλος φυλακίζεται.
0: Σαν σήμερα, το 1931, ιδρύεται γυναικείο τμήμα στην ελληνική αστυνομία.
1: Το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Κουντουριώτης, Έλληνας ναύαρχος, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αρχηγός του Δευτέρου Στόλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Συμμετείχε στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ως μέλος της Τριανδρίας, διετέλεσε 2 φορές πρόεδρος της Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας και 2 φορές αντιβασιλέας της Ελλάδας. Το όνομα του Παύλου Κουντουριώτη έχει δοθεί μέχρι σήμερα σε 4 πλοία του πολεμικού ναυτικού.
0: Σαν σήμερα, το 1944, η ναζιστική Γερμανία, ενώ έχει ήδη χάσει οριστικά τον πόλεμο, διαπράττει το ολοκαύτωμα 9 χωριών στην κοιλάδα του Αμαρίου στην Κρήτη, γνωστό ως ολοκαύτωμα του Κέδρους.
1: Το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους και οι Βασίλης Πολύμερος και Νίκος Κιαθίτης κερδίζουν το χάλκινο στην Κοπηλασία.
0: Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μείζον έργο του το λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας.
1: Σαν σήμερα το 2005 εκλέγεται ομόφωνα ο νέος προκαθήμενος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Θεόφιλος Τρίτος, κατά κόσμων Ηλίας Γιαννόπουλος. είναι ο πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων που εκλέγεται ομόφωνα και θα ενθρονιστεί στις 22 Νοεμβρίου το 2005.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Όταν διαβάζει κανείς το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, και μάλιστα από την αρχή, πέρα από τα πρώτα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος, εκείνο το οποίο παρατηρεί στη συνέχεια όταν αρχίζει το έργο του Χριστός και καλεί τους μαθητές του, είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει να συγκροτεί την Αποστολική Ομάδα, τότε έχουμε την κλίση του πρώτου μαθητού που είναι ο Απόστολος Ανδρέας. Είναι γνωστή αυτή η φράση την οποία είπε ο Απόστολος Ανδρέας όταν γνώρισε τον Χριστό και συνάντησε στη συνέχεια τον αδελφό του, τον Πέτρο, και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσίαν, ο εστί με θερμινευόμενον ο Χριστός». Βρήκαμε το Μεσσία, αυτόν που ονομάζεται Χριστός. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και μια πολύ μεγάλη μαρτυρία, και θα δούμε στη σημερινή εκπομπή τι ακριβώς είναι και σε τι συνίσταται αυτό το σημαντικό σημείο. Είναι μια πολύ μεγάλη θεολογία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Αρχιμίδης όταν βρήκε ένα νόμο της φύσεως βγήκε έξω και φώνασε τρελός, έβρικα. Εδώ ο μαθητής, ο πρώτος μαθητής, ο πρωτόκλητος, ο Άγιος Ανδρέας, βγήκε έξω όταν είδε τον Χριστό και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί με θερμινευόμενον ο Χριστός». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλο είναι να βρίσκει κανείς ένα νόμο της φύσεως και άλλο είναι κανείς να βρίσκει αυτόν τον οποίον, ο οποίος δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε όλη την κτήση και τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και δημιούργησε όλο το σύμπαν. Πόσο μεγάλη χαρά δεν θα αισθάνθηκε εκείνη την ώρα ο πρωτόκλητος Ανδρέας, ο πρώτος αυτός μαθητής του Χριστού. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να δούμε λίγο αυτό το χωρίο, να το αναλύσουμε λίγο διεξοδικά, να δούμε τι σημαίνει «ευρήκαμε το Μεσσίαν» και ιδιαιτέρως ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη και ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη. Είναι το ίδιο πράγμα? Υπάρχει διαφορά μεταξύ του Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης και του Μεσσία της Καινής Διαθήκης? Τι ήταν ο Μεσσίας? Ήδη το χωρίο αυτό μας το λέει. Μας λέει «ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί με θερμινευόμενον ο Χριστός». Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Η λέξη Μεσσίας καταγράφεται στα ελληνικά ως Χριστός. Είναι εβραϊκή λέξη. Η εβραϊκή λέξη όταν ερμηνεύεται Μεσσίας, όταν ερμηνεύεται στα ελληνικά, λέγεται Χριστός. Ας δούμε λίγο το Μεσσία. Ποιος ήταν ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη? Είναι τα βιβλία πριν την έλευση του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι η εβραϊκή λέξη Μεσσίας μεταγράφεται στην ελληνική γλώσσα Χριστός. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος χρήεται. Είναι αυτός ο οποίος έχει χρηστεί. Είναι ο και χρησμένος. Τι σημαίνει αυτός που έχει χρηστεί? Σημαίνει ότι υπάρχει ο χρήον, υπάρχει ο χρειόμενος και υπάρχει το χρήσμα. Δηλαδή ο χρήον είναι αυτός ο οποίος χρεί, χρησιμοποιώντας λάδι, και χρεί με λάδι κάποιον, και αυτός ο οποίος χρείεται με το λάδι λέγεται και χρησμένος, λέγεται χρειόμενος. Άλλο είναι ο χρήον, άλλο είναι το χρήσμα, άλλο είναι ο χρειόμενος. Όταν λοιπόν με αυτήν την έννοια δούμε και ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρείεται από το Θεό διαμέσου των προφητών. Δηλαδή ο Θεός έδινε εντολή στον προφήτη Σαμουήλ, για παράδειγμα, να χρήσει βασιλέας στον Ισραηλιτικό λαό, τον Σαούλ καταρχάς και τον Δαβίδ στη συνέχεια. Οπότε ο Σαμουήλ πήρε το λάδι το έριξε επάνω στον Σαούλ καταρχάς και μετά στον Δαβίδ, το έριξε το λάδι, και εδώ τι έχουμε? Έχουμε το Θεό διά του προφήτου που χρήει, έχουμε το λάδι που είναι το χρήσμα, και στη συνέχεια έχουμε και αυτόν τον βασιλέα ο οποίος έχει χρηστεί, και αυτός λέγεται Χριστός Κυρίου στα ελληνικά, Μεσσίας στα εβραϊκά. Οπότε στην εβραϊκή γλώσσα, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός που εχρήστη, ο Μεσσίας

Ήταν ένας άνθρωπος. Στην αρχή ήταν βασιλεύς. Είπα προηγουμένως για τον Σαούλ, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, αργότερα και άλλους βασιλείς. Αυτοί εχρίοντο και λέγονταν Χριστοί Κυρίου. Μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, όταν δηλαδή όλος ο λαός εχμαλωτίστηκε και πήγε προς την Βαβυλώνα και μετά επέστρεψαν και δεν είχαν βασιλείς, τότε εχρίοντο ιερείς. Οπότε Χριστοί Κυρίου είναι ιερείς και ιδιαίτερος ο αρχιερεύς. Ενώ πρώτης μετικεσίας στη Βαβυλώνα η Χριστοί Κυρίου, ο Μεσσίας, ήταν ο βασιλεύς και η βασιλής, μετά τη Βαβυλώνα είναι ιερείς και ο αρχιερεύς. Και υπήρχε πάντοτε η προσδοκία στον εβραϊκό λαό για να έρθει κάποιος Μεσσίας. Μερικοί τον περίμεναν ως βασιλέα, μερικοί τον περίμεναν ως αρχιερέα, για να τους λυτρώσει από την κυριαρχία τότε των Ρωμαίων, και περίμεναν να έρθει αυτός ο Μεσσίας. Για παράδειγμα, οι Εσσαίοι, που ήταν, τα λέγαμε, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, οι ασκητές της εποχής εκείνης, περίμεναν δύο Μεσσίες. Ο ένας είναι ιερεύς ή αρχιερεύς και ο άλλος είναι βασιλεύς, ο οποίος θα έχει εγκόσμια εξουσία προκειμένου να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να εγκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού πάνω στο κράτος του Ισραήλ. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσίας είναι ένας άνθρωπος. Δεν αναφέρεται ο Μεσσίας στο Θεό, τον Λόγο, τον άσαρκο Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς αναφερόταν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν αναφερόταν ο Μεσσίας. Αναφερόταν, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές, αναφερόταν ως άγγελος και μάλιστα άγγελος Κυρίου, και γινόταν η αντιδιαστολή, άλλο η κτιστή άγγελη και άλλο ο άκτιστος άγγελος, ο οποίος λεγόταν άγγελος Κυρίου. Λεγόταν Γιαχβέ, ο Ων, ο Υπάρχον. Λεγόταν Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Έχουμε τον Ισαΐα, τον προφήτη, ο οποίος τον αποκαλεί Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Έχουμε τον Ελοχήμ. Πάντως υπάρχουν διάφορα άλλα ονόματα που χαρακτηρίζουν το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, όχι όμως οι λέξεις Μεσσία. Όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Όταν διαβάζει κανείς κείμενα των πατέρων, το διαπιστώνει αυτό πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, υπάρχει μια απόφαση, μια συνόδου, τη συνόδου της Αντιόχειας, το 268 μετά Χριστόν, πριν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που εκεί αναφέρεται σαφέστατα ότι όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου. Δηλαδή, αυτός που εμφανίστηκε στον Αβραάμ ήταν ο Λόγος, ο Άγγελος Κυρίου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Από εκεί τα πήραν και οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος συνεχώς, όταν μιλούσε για το Λόγο, τι είναι ο Λόγος, τον οποίο αμφισβητούσαν και ειρνούντο οι Αρνοί και άλλοι αιρετικοί, εκείνος έλεγε ότι ο Λόγος, ο Χριστός, είναι ο άσαρκος Λόγος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι αυτός ο οποίος ενυνθρώπισε και ήρθε και μας δίδαξε. Άρα είναι ο Υιός του Θεού, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο οποίος για μας έγινε άνθρωπος. Και αυτά τα ερμηνεύει με ένα καταπληκτικό τρόπο. Επομένως, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί εξηγητές που λένε ότι υπάρχει μια αποκάλυψη, η αποκάλυψη στον Δανιήλ τον προφήτη, που παρουσιάζεται ως ο παλαιός των ημερών. Και υπάρχουν μερικοί εξηγητές που λένε ότι αυτός ο παλαιός των ημερών δεν ήταν ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ήταν ο Πατήρ. Γι' αυτό και λέγεται παλαιός των ημερών. Όμως υπάρχουν οι περισσότεροι εξηγητές και ερμηνευτές των γραφών που λένε ότι ο παλαιός των ημερών που καθόταν, όπως το είδε ο Δανιήλ, επάνω στο θρόνο, και
είδε να έρχεται ο Υιός του ανθρώπου και να στέκεται μπροστά στο θρόνο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος είναι παλαιός των ημερών, ο οποίος στη συνέχεια σαρκώθηκε και έγινε Υιός του ανθρώπου. Αυτό μας θυμίζει και ένα τροπάριο το οποίο ψάλλουμε στην Υπαπαντή. Νηπιάζει διε με ο παλαιός των ημερών. Δηλαδή ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, που είναι ο παλαιός των ημερών, νηπιάζει για μένα, έγινε νήπιο για μένα. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ο οποίος εμφανιζόταν, που ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ήταν αυτός ο οποίος έχριε, όχι ο χριόμενος. Δεν μπορεί λοιπόν να αναφέρεται η λέξη Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη στον άσαρκο λόγο, γιατί ο άσαρκος λόγος είναι εκείνος ο οποίος έχριε και δεν ήταν ο χρησμένος. Επομένως ήταν αυτός ο οποίος αναδείκνυε τους βασιλείς. Χρίον είναι ο άσαρκος λόγος, χρήσμα είναι το λάδι το οποίο χρησιμοποιήσε ο προφήτης για να χρήσει κάποιον, και χρειόμενος είναι ένας επίγειος άνθρωπος, ένας βασιλεύς, ένας αρχιερεύς, ένας ιερεύς και αργότερα αρχιερεύς. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση του προφήτου Σαμουήλ, ο οποίος προκειμένου να εγκαταστήσει τον Σαούλ βασιλέα στο Ισραήλ, πήρε το λάδι, το έχισε επάνω, τον ασπάστηκε. Το λάδι είναι σύμβολο ειρήνης, αγάπης, φιλίας, ευτυχίας, ευλογίας του Θεού. Οπότε με το λάδι έρχεται η χάρις του Θεού και έτσι τον ανέδειξε βασιλέα στον Ισραήλ. Επομένως, ο Μεσσίας, η λέξη Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτό θέλω να γίνει κατανοητό για να προχωρήσω στην Καινή Διαθήκη, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Μεσσίας είναι άνθρωπος. Καταρχάς βασιλεύς, μετά ιερεύς, αρχιερεύς. Και λεγόταν πάντα οι άνθρωποι Μεσσίες και περίμενα ένα τέτοιο Μεσσία, ενώ ο Θεός που εμφανιζόταν δεν ελέγεται ο Μεσσίας, αλλά ελέγεται ο Άγγελος Κυρίου, Μεγάλης Βουλής Άγγελος, Κύριος Σαββαώθ, Κύριος των Δυνάμεων, Γιαχβέ, Ελοχήμ, άλλα ονόματα, όχι όμως Μεσσίας. Ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη? Τι είναι αυτό που έλεγε ο πρωτόκλητος Ανδρέας «Ευρήκαμε το Μεσσίαν»? Τι εννοούσε? Εννοούσε «Ευρήκαμε το Μεσσίαν», αυτόν τον οποίο περίμεναν οι Εσσαίοι και τον οποίο περίμεναν ακόμη και οι Ισραηλίτες στην εποχή του Χριστού, ότι θα έρθει κάποιος Μεσσίας, βασιλεύς, να τους απελευθερώσει, πολιτικός άρχοντας, να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους, ότι θα έρθει κάποιος Μεσσίας αρχιερεύς που να τις απελευθερώσει ακόμη και από το θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής εκείνης? Αυτό εννοούσε Μεσσία? Όχι φυσικά. Τι εννοούσε ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος όταν έλεγε Μεσσία? Εννοούσε αυτόν ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη και ήταν ο άσαρκος λόγος, τώρα σαρκώθηκε. Αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη τώρα γίνεται άνθρωπος και μαζί ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Τώρα, ενώ όπως είπαμε προηγουμένα στην Παλαιά Διαθήκη, άλλο ήταν ο Χρίον, ο Χρίον ήταν ο Θεός, το χρήσμα ήταν το έλεον, ο χριόμενος ήταν ένας άνθρωπος, βασιλεύς ή ιερεύς. Τώρα εδώ τι συμβαίνει? Ο Χρίον είναι ο ίδιος ο Θεός. Το χρήσμα είναι η ίδια η χάρη του Θεού. Και το χριόμενον είναι η ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός. Και αυτό κατάλαβε ο προφήτης, ο πρωτόκλητος Ανδρέας. Πώς το κατάλαβε? Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο εκεί, το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, στις αρχές εκεί που παρουσιάζει και περιγράφει την κλίση των μαθητών, τότε λέγει ότι ο Άγιος Ανδρέας μαζί με κάποιον μαθητή, προφανώς ήταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ήταν κοντά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και την ώρα που πέρασε ο Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είπε: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Έδειξε τον Χριστό και είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Τότε οι δύο τον ακολούθησαν, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. Και σε μια στιγμή στρέφεται ο Χριστός και λέει: «Γιατί με ακολουθείτε, τι θέλετε, τι θέλετε?» Λέει: «Στραφείς ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς είπε: «Τι θέλετε?»
Αυτό εστράφει και τους είδε. Εκείνη απάντησαν, Κύριε, πού μένεις? Κύριε, πού μένεις? Πάλι βλέπει το Κύριε, είναι το Γιαχβέ. Είναι ο Κύριος της παρέστησης, Κύριε, πού μένεις? Έρχεστε και είδετε. Έρχου και είδε. Και πήγε και έμειναν την ημέρα εκείνη. Και δεδομένου, λένε οι ερμηνευτές, ότι για παράδειγμα ο Θεοφύλακας της Βουλγαρίας, και αυτό φαίνεται και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας, εδώ έχουμε μια εμπειρία. Έχουμε ένα μικρό θαβόρ, θα λέγαμε. Μια εμπειρία της δόξης του Θεού. Διότι το ότι έστρεψε τον εαυτό, το πρόσωπό του, ο Χριστός για να τους δει, σημαίνει ότι τους έδειξε τη θεότητά του εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και λέμε, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Δηλαδή, μη κρύβεις τη θεότητά σου, τη χάρη σου. Οπότε, έστρεψε το πρόσωπό του, έδειξε το φως της θεότητάς του. Και αυτή αμέσως, Κύριε, πού μένεις? Ο Χριστός δεν είχε τόπο που να μείνει. Γιατί όταν ο μαθητής του είπε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, ο Χριστός του είπε, οι αλόπικες φωλεάς έχουσι και ο υιός του ανθρώπου, τα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά, έχουν φωλεάς, ο δε υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν είχε σπίτι να μείνει. Πού, λέει, έμεινα στο σπίτι? Και ερμηνεύει ο Θεοφύλακας της Βουλγαρίας ότι η οικία του πατρός είναι το φως, η θεότητα. Άρα τότε έμειναν εκείνη την ημέρα σε οικία. Σε ποια οικία? Έμειναν μία ολόκληρη ημέρα μέσα στο φως του Θεού. Είχαν λοιπόν αυτή την εμπειρία, τη μεγάλη, τη θεολογία, την εμπειρική θεολογία. Οπότε αμέσως μετά, όταν είχαν αυτή την εμπειρία, τότε τι κατάλαβε ο Απόστολος Ανδρέας? Κατάλαβε ότι ο Κύριος της δόξης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Γιαχβέ, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άγγελος Κυρίου, αυτός ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες, αυτός ο οποίος έχριε τους βασιλείς και αργότερα τους ιερείς και τους αρχιερείς, τώρα αυτός έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, ενθρώπισε, και έτσι έχουμε λοιπόν τον Μεσσία. Επομένως, ο Μεσσίας τώρα της Καινής Διαθήκης δεν είναι άνθρωπος. Ο Μεσσίας της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεάνθρωπος. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν λεγόταν Μεσσίας, τώρα στην Καινή Διαθήκη λέγεται Μεσσίας. Γιατί? Διότι ο Θεός έχρισε με τη θεότητά του την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε και τώρα έγινε Μεσσίας. Βέβαια, τον περίμεναν να ενανθρωπίσει, και ήδη έχουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο δόθηκε, το πρώτο Ευαγγέλιο μετά την πτώση, που είπε εκεί ο Θεός, έχθραν θύσω, είπε στην Εύα, αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων της σπέρματός σου, στον Όφη είπε, έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων της σπέρματός σου και αναμέσων της σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρεί στην κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού την πέρνα, την πτέρναν. Δηλαδή, ήξερε ο πρωτόκλητος Ανδρέας, διάβασαν τις γραφές, ότι θα ενανθρωπίσει κάποτε, θα έρθει ο Χριστός. Και τώρα τον βλέπουν. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ενανθρώπισε και ονομάστηκε Χριστός. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Άγγελος Κυρίου, Υιός Θεού, τώρα λέγεται Υιός Ανθρώπου, τώρα λέγεται Χριστός. Χριστός αναφέρεται σε όλον τον άνθρωπο, στο Θεάνθρωπο Χριστό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου πάνω στο θέμα αυτό που μας απασχολεί. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός, το όνομα Χριστός λέμε ότι είναι της υποστάσεως. Έχουμε την υπόσταση, το πρόσωπο. Άρα Χριστός είναι της υποστάσεως, χωρίς να λέγεται μόνο για μια φύση, αλλά σημαίνει και τις δύο φύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε στην υπόστασή του, γι' αυτό Χριστός λέγεται, είναι όνομα της υποστάσεως. Και, αλλά σημαίνει και τις δύο φύσεις, γιατί ο ίδιος έχρισε τον εαυτό του ως Θεός, δίνοντας το χρίσμα στο σώμα με τη θεότητά του και λαμβάνοντας το χρίσμα ως άνθρωπος. Γιατί ο ίδιος είναι τούτο και εκείνο και η θεότητα είναι χρήσης της ανθρωπότητος. Με πολύ ωραίο τρόπο ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος του 8ου αιώνος,
ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός μας το λέει τώρα, τι σημαίνει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο μεγάλης βουλής άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης έγινε Χριστός. Ο Υιός του Θεού είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο άσαρκος Λόγος τώρα λέγεται Χριστός Μεσσίας, γιατί Χριστός σημαίνει Μεσσίας. Άρα δεν λέγεται Μεσσίας ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, λέγεται Μεσσίας στην Καινή Διαθήκη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Απόστολος Ανδρέας ήταν ο πρώτος μαθητής ο οποίος συνέδεσε τον Χριστό με τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, τον Χρίοντα μάλλον, να το πω καλύτερα. Αυτός ένωσε το Χρίοντα στην Παλαιά Διαθήκη με τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Και είναι δηλαδή το πώς ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, όχι ο Χριστός. Λέμε πολλές φορές, γιατί μπορεί να υπάρχει λόγω της, των δύο φύσεων, της αντιδόσεως, όπως λέμε στη δογματική διδασκαλία, των δύο φύσεων, μπορεί το ένα όνομα να οριστεί, να ονομαστεί και για το επόμενο, δηλαδή και η ανθρώπινη φύση και η θεία φύση. Αλλά το σημαντικότερο, το σπουδαίο είναι και το πιο ορθό είναι ότι Χριστός λέγεται μετά την ανθρώπιση. Πρώτης ανθρωπίσεως δεν λέγονταν Χριστός. Μεσσίας λέγεται μετά την ανθρώπιση. Πρώτης ανθρωπίσεως δεν λέγονταν Μεσσίας, γιατί Μεσσίας ήταν άνθρωπος. Πρώτης ανθρωπίσεως ήταν ο Λόγος του Θεού, ο μεγάλος βουλής άγγελος. Μετά την ενανθρώπιση έχουμε το Χριστό. Γι' αυτό λέμε η ενανθρώπιση, κανονικά δεν πρέπει να λέμε η ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού που έγινε Χριστός με την ενανθρώπιση. Και έτσι ο πρωτόκλητος Ανδρέας ήταν ο πρώτος μαθητής και ο πρώτος μεγάλος θεολόγος που ανεγνώρισε τον Χριστός Μεσσία. Γι' αυτό και είπε «Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί μεθερμινευόμενον ο Χριστός». Αυτά για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη σε σχέση με τον Χριστό. Σήμερα βέβαια ο όρος Μεσσίας έχει και άλλες έννοιες. Είναι λειτουργία ένας μεσσιανισμός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν περιμένουν τη λύτρωση από τον Χριστό. Η λύτρωση ήρθε. Ο Χριστός ενυνθρώπισε, ο Υιός και Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε και έγινε Χριστός για να μας απαλλάξει από τρία μεγάλα κακά: την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο. Για τίποτε άλλο. Όχι για να φτιάξει μια νέα θρησκεία. Όχι για να αναδείξει μερικούς μεγάλους θεολόγους, οι οποίοι να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Φυσικά και αυτό μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό, ούτε για να φτιάξει μεγάλα οικοδομήματα. Ούτε ενυνθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού για να κάνει μια ωραία θρησκεία που είναι ανώτερη από τις άλλες θρησκείες. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε στον κόσμο, έγινε Χριστός, δηλαδή θέωσε, προσέλαβε και θέωσε την ανθρώπινη φύση άμα την προσλήψει, για να νικήσει την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Σήμερα όμως οι άνθρωποι δεν περιμένουν τη σωτηρία από τον Χριστό, περιμένουν άλλους Μεσσίες. Είναι η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, είναι τα οικονομικά συστήματα, είναι διάφορες άλλες θρησκείες, είναι άνθρωποι. Περιμένουν τη σωτηρία από τους ανθρώπους. Αλλά είναι σαφέστατη η διδασκαλία που το βλέπουμε στους ψαλμούς. Μη πεποίθατε επάρχοντας και επί εις ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Μη πιστεύετε σε άρχοντες που παρουσιάζονται ως Μεσσίες. Γιατί ο Μεσσίας ήρθε πια. Δεν περιμένουμε άλλο Μεσσία. Οι Εβραίοι περιμένουν τώρα το Μεσσία. Περιμένουν να έρθει ο Χριστός, τον οποίο νομίζουν ότι, διαβάζοντας τις γραφές, ότι τον περιμένουν, δεν έχει έρθει. Αλλά για μας έχει έρθει ο Χριστός. Είδατε, εμείς χρειόμαστε. Όταν θέλουμε να εισέλθουμε στην Εκκλησία, βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα είναι εισαγωγικό μυστήριο. Μας εισάγει μέσα στην Εκκλησία και μας γίνεται το χρίσμα. Το χρίσμα, το μεγάλο δεύτερο μυστήριο που γίνεται μαζί. Δηλαδή όταν βαπτιζόμαστε, την ημέρα που βαπτιζόμαστε, δεν γίνεται μόνο ένα μυστήριο. Γίνονται δύο μυστήρια. Η βάπτιση καθαρίζει το κατ' εικόνα, ενωνόμαστε με τον Χριστό και έρχεται και το χρίσμα. Μας χρειόμαστε και λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Ενεργοποιείται η εσωτερική ζωή για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Άρα εμείς είμαστε Χριστοί Κυρίου ως άνθρωποι. Ενώ ο Χριστός είναι Μεσσίας, ακριβώς γιατί ένωσε τη Θεία με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό
δεν περιμέναμε εμείς οι χριστιανοί άλλο Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας είναι το πώς θα γνωρίσουμε στην πράξη το Χριστό μέσα στη δόξα Του. Το πώς και εμείς που είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι κατά χάριν Χριστή Κυρίου, γιατί πήραμε μέσα μας το χρίσμα, χρηστήκαμε από τον ίδιο το Θεό, μας έχρισε, είμαστε δηλαδή κατά χάριν Χριστή Κυρίου, το πώς και εμείς θα ενωθούμε με το Μεσσία, το Χριστό, και θα εισέλθει ο Χριστός μες στην καρδιά μας για να γίνουμε, να φτάσουμε στη θέωση και στον αγιασμό. Και αυτό γίνεται με την όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και με την ασκητική ζωή, με την εφαρμογή των εντολών του Χριστού στη ζωή μας, να ακολουθούμε τον Χριστό όπου και αν πηγαίνει ο Χριστός, αυτό να έχουμε σε υπόδειγμα και πρότυπο ζωής, και ακόμη θα έλεγα να λέμε αυτήν την χαριτωμένη και ευλογημένη προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς ή ελέησον με των αμαρτωλών. Κοιτάξτε εδώ τα ονόματα. Κύριε. Το Κύριος είναι ο Θεός, ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος της δόξης, ο άστρακος λόγος. Έτσι η Θεία Φύση, το πρόσωπο πριν την ενσάρκωση, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδας χωρίς την ενανθρώπιση. Κύριε Ιησού. Το Ιησού αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση. Δηλαδή και καλέσουν αυτόν Ιησούν. Όπως λέγει, είπε ο Άγγελος, Ιησούς αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση. Χριστός που αναφέρεται στο Θεάνθρωπο, στη Θεία και την ανθρώπινη φύση. Οπότε με το να λέμε αυτή την ευχή, προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογούμε τη θεότητα του Χριστού, την ανθρωπότητα του Χριστού και ότι όλα αυτά ενώθηκαν και είναι ένα. Είναι η Θεία και η ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και αμέσως μετά, αφού ομολογούμε, δίνουμε αυτή την ομολογία της πίστεώς μας, τη θεολογία, τη ζωή μας, τότε επειδή βλέπουμε την αμαρτία μας και βλέπουμε ότι είμαστε μακριά από το Θεό, τι λέμε? Ελέησόν με. Εσύ ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι η ομολογία της θεότητος του Χριστού και ότι αυτός είναι σωτήρας και Μεσσίας, και η ομολογία ότι εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Οπότε για να καταλήξω, στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσίας, η λέξη Μεσσίας αναφερόταν στους ανθρώπους, βασιλείς, ιερείς, αρχιερείς, όχι στον άσαρκο λόγο, όχι στο Θεό. Με την ενανθρώπιση τότε ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται Χριστός και αποκαλύπτεται ως Θεάνθρωπος, αποκαλύπτει την Θεία του φύση μέσα από την ανθρώπινη φύση και μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην Εκκλησία να ενωθούμε και εμείς μαζί με τον Χριστό και να γίνουμε κατά χάρη Χριστή Κυρίου. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
2: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπεραναπαύσεως των ψυχών, τον κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπερπίστεως και πατρίδος παγιαστέν των χριστιανών, και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Μάρκον, κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίστε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούετε. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εγένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσιν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το πετρόδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ούκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και εδίδου καρπών αναβαίνοντα, και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν υπερι αυτών συν τις δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτής, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές τα πάντα γίνεται. Ή να, βλέποντες βλέποση και μη είδωση, και ακούοντες ακούωση και μη συνιώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτής, ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον τον λόγον Σπύρη. Ούτι δε εισύνει παρά την οθόν όπου σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτι ομοίως εισύν ή επί τα πετρώδης πυρώμενη, ή όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαράς λαμβάνωσιν αυτών, και ούκ έχουσι ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν. Ή τα γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν ή τα σακάνθα σπυρώμενη ή των λόγων ακούοντες, και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία εις πορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν ή επί την γην την καλήν σπαρέντες, ή την εις ακούουση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, μήτι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχι να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ούγα ρέστη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένετο απόκριφον, αλλη να έλθει εις φανερών. Ή της έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτής, βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και όσου κέχει, και ό έχει αρθήσετε από αυτού. Και έλεγεν, ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, όσαν άνθρωπος βάλει των σπόρων επί της γης, και καθεύδει και εγείρεται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται, όσου κείδεν αυτός. Αυτομάτη γαριγή καρποφορή, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρη σύτων εν το στάχι, όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκε ο θερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν τίνη παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης. Και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιοι κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσιν. Και τι αυτές παραβολές πολλές ελάλει αυτής των λόγων, καθώς η δύναν το ακούει. Χωρίς δε παραβολής, ούκ ελάλει αυτής των λόγων, κατηδίαν δε τις μαθητές αυτού επέλυε πάντα. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας γενωμένης, διέλθωμεν εις το πέραν. Και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο. Και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψα νέμου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδων. Και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση: «Σιώπα, πεφήμωσο». Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Και είπεν αυτής: «Τι δηλιέστε ούτω, πόσου καίχετε πίστην?» Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους: «Τι σαρά ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό?» Κεφάλαιο τέταρτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε». Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν. Μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές?» Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος, και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουν στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμά του σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές δεν τους κήρυτε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι στο 15 Αύγουστο, στο μήνα που ολόκληρη η Ελλάδα, όλη η καθημάς Ανατολή, γίνεται ένα απέραντο θυμιατήριο και αναπέμπει ύμνους και δεήσεις στην πλατητέρα τον ουρανό, στην αϊπάρθενο κόρη, στην τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, στην άχραντη Θεομήτωρα, στην Παναγία μας, η κοίμηση της οποίας, αντί να γεμίζει με λύπη και αγωνία την πλάση, σκορπίζει παντού κατάνοιξη, ελπίδα και αγαλίαση. Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έδωσε εντολή και την Παναγία Μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, η οποία ήταν συγγενής κατά σάρκα της Θεομήτωρος. Όταν δε ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, της το έκανε γνωστό 3 μέρες πριν. Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριός μας Ιησούς. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του Ιωάννου, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμησή της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη μέρα από την εμφάνιση του Αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά, νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμησή της. Μαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και πολλοί άλλοι θεοφόροι πατέρες. Όταν εκοιμήθη η Παναγία, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της στη Γεθσημανή. Επειδή κατά θείαν οικονομία ένας από τους Αποστόλους, όπως λέγει η παράδοση, ήταν ο Απόστολος Θωμάς, δεν ήταν παρόν στην κηδεία της Θεομήτωρος, ζήτησε να ανοιχτεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το άχραντο σώμα της Θεοτόκου. Έτσι, μετά από 3 ημέρες άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία είχε μεταστεί στους ουρανούς. Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας θα συμμετάσχει στον εορτασμό αυτής της μεγάλης θεομητορικής εορτής με την παρουσίαση στην αγάπη σας του υπέροχου πανηγυρικού λόγου εις την κοίμηση της Θεοτόκου του Ηλία Μηνιάτη, αυτού του μεγάλου και φλογερού διδασκάλου του γένους μας,

Ηλία Μηνιάτη, λόγος πανηγυρικός εις την κοίμηση της Παρθένου. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη τεπικυλμένη. Αυτή είναι η πλέα ζωντανή και πρεπόδης εικόν της μεταστάσης εις ουρανούς Θεομήτωρος, όπου εζωγράφησε με θεοκίνη των κάλαμων ο προφητάναξ. Και προς την θεωρίαν της εικόνος ταύτης προσκαλώ σήμερον τα όματα της ευλαβούσας διανοίας, ο φιλέωρ τον σύστημα. Μη στοχαστείτε εδώ κάτω τα θλιβερά εκείνα σύμβολα του θανάτου. Εκεί δηλαδή όπου φαίνεται ένα σώμα νεκρών υπλωμένων επάνω εις ένα κράβατον, κυδευόμενον σε πτός παρά των ιερών αποστόλων, παραδόξως συνηγμένων εκ των περάτων της γης. Εις την Αγιωτάτην Παρθένων όλα εστάθησαν υπέρ άνθρωπον. Εις τούτο μόνον έδειξε πως ήτο φύσεως ανθρωπίνης, διατί σήμερον φαίνεται πως είναι φύσεως θνητής. Αλλά και εις τούτο εφάνισαν τα προνόμια της Θείας Χάριτος. Διατί καθώς όταν υπανόησε

άμωμος Μαρίας συνέλαβεν, η σύλληψη σε στάθη άσπορος, και όταν εγέννησεν, η κοίηση σε στάθη αδιάφθορος. Έτσι όταν απέθανεν, η νέκρωσις εστάθη αθάνατος. Δεν είναι θάνατος, όχι ετούτος, ωσαν εκείνος ο τύραννος του γένους μας, ο Υιός της κατάρας και πατήρ της φθοράς, όπου εις το σκοτεινόν του βασίλειον κρατεί εχμάλωτον του Αδάμ την κληρονομία. Αυτός είναι ή ένας γλυκής ύπνος, με τον οποίον ηθέλησεν η πάναγνος δέσποινα, ως άνα αναπαυθεί ο λίγον εις το πέρας της επικύρου ταύτης ζωής, για να αρχίσει την οδόν εκείνης της ακυράτου, ή μία θαυμαστή έκσταση θείου έρωτος, εις την οποίαν η μεν μακαριωτάτη εκείνη ψυχή σπεύδουσα το γλιγορότερον να φτάσει προς τον ηγαπημένον θείον ιόν, άφησε δύο λίγον το ομοδίαιτον σώμα. Και τούτο ομοίως ερώμενον υποχερουβικού άρματος οικολούθησε των αυτών δρόμων και ανέβηδε δοξασμένον εις ουρανούς. Ιδέτε τον τάφον εις το χωρίον Γεθσημανή και θέλετε τον εύρη κενών. Διατί τάφος δεν δύναται να χωρίσει την μητέρα της ζωής, το δοχείον της εσαρκωμένης θεότητος, του οποίου τόπος αντάξιος είναι ο θρόνος της θείας δόξης. Και επάνω εις τούτον των θρόνων εκ δεξιών του Βασιλέως Θεού, με τα στάσα ημίτυρ του Θεού, κάθεται ως βασίλισσα των ουρανίων και επιγείων, υπερτέρα πάσης κτίσεως. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, βασίλισσα των επιγείων, εις αυτήν αποδίδει τας δευτέρας μετά θεών λατρείας των πιστών η Εκκλησία. Εις τους αχράντους αυτής πόδας ρίπτουσι τα σκύπτρα και διαδήματα η ευσεβής βασιλής. Αυτής των υψηλών θρόνων περικυκλώνουσι των ορθοδόξων τα συστήματα. Και ποιος παρακαλεί υγείαν εις τας νόσους, ποιος απαλλαγήν εις τους κινδύνους, τούτος παρηγορίαν εις τας θλίψεις, εκείνος βοήθειαν εις τας συμφοράς. Όλοι ζητούσιν έλεος από την πηγήν του ελέους, και ο παρακαλών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, διότι ανεξάντλητον είναι το πέλαγος των χαρίτων, ακένωτος είναι η πηγή των αγαθών. Βασίλισσα των ουρανίων, αυτήν σέβουσι και προσκυνούσιν όλα των ασωμάτων τα τάγματα. Οι άγγελοι το καθαρότα των έσωπτρων της αγνίας, οι αρχάγγελοι το πολύτιμον σημείον των θείων αποκαλύψεων, εξουσίε το πανσθενές κράτος των πιστών, εδυνάμεις το ακαταμάχητον τείχος της Εκκλησίας, εαρχέ την σωτήριον αρχήν της παγκοσμίου απολυτρώσεως, εκυριότητες την υπερτάτην κυρίαν του παντός, η θρόνη των έμψυχων θρόνων του βασιλέως της δόξης, τα χερουβίμ την θεοδίδακτον μυσταγωγών της υψηλής γνώσεως, τα σεραφίμ την άσβεστον λαμπάδα της θείας καθαρωτάτης αγάπης. Βασίλισσα, την οποία ασπάζεται αυτή η τρισήλιος θεαρχία, το Πνεύμα το Άγιον, την ανήφευτον νύμφη, ο Υιός και Λόγος την απείρανδρον μητέρα, ο Θεός και Πατήρ την ηγαπημένην Θεόπεδα. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, αλλήδε δοξασμένη παντάνασα του ουρανού και της γης, είναι λέγει ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Δηλαδή το θεοήφαντον ένδυμα της μακαριότητος όπου την στολίζει είναι διάχρυσον, δια τας υπερκάλους αγλαϊάς του απροσίτου φωτός.
είναι επικυλμένων, ήγουν διακεκριμένων με διάφορα χρώματα, όπου θέλει να υπεί, καθώς εις την Παρθένων ζώσαν επί της γης ήταν όλοι οι διάφοροι χαρακτήρες των αρετών, όπου εις πάντων των Αγίων τας ψυχάς τυπώνει η χάρις, έτσι εις την Παρθένων μεταστάσαν εις τους ουρανούς, είναι όλα τα διάφορα χρώματα των θείων ελάμψεων, όπου εις πάντων των μακαρίων τα πρόσωπα ζωγραφίζει της θείας δόξης το τρισόλβιον φως. Όταν ο ήλιος φτάσει στην μέση ναψίδα του ουρανού, εξίσου χύνει εις όλα τα μέρη των ακτίνων το φως, μα εξίσου δεν φωτίζονται πάντα τα φωτιζόμενα σώματα. Καθώς είναι ή αραιότερα ή πυκνότερα, έτσι ή περισσότερον ή ολιγότερον λαμβάνουσι το προσβάλλον απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνος. Τα μεν καθαρά εκλάμπουσιν ολόφωτα, τα δε διαφανή διαλάμπουσιν εύδια, και τα στερεά και αντίτυπα αντιλάμπουσιν όσων μόνον γίνονται ορατά. Μα όταν λάχει και ο ήλιος προσβάλλει τας ακτίνας του εις ένα ακυλίδωτον καθρέπτην, όχι μόνον τον φωτίζει, αλλά αυτός όλος ο ήλιος εκεί φαίνεται να εισεβαίνει και να περικλείεται εις τρόπον ότι εκείνο δεν φαίνεται τόσον ένα κρίσταλον όπου φωτίζεται, αλλά αυτός ο ήλιος όπου φωτίζει. Αυτή είναι ανάμεσα των άλλων φωτιζομένων σωμάτων και του καθρέπτου η διαφορά, ότι τα μεν άλλα σώματα λαμβάνουσι μόνον του ηλίου το φως, ο δε καθρέπτης λαμβάνει αυτόν όλων των ήλιων και ακτινοβολεί ως αν ήλιος. Ομοίως ο άδυτος εκείνος της δικαιοσύνης ήλιος, όπου λάμπει εντες λαμπρότηση των Αγίων, εξίσου χύνει εις όλα τα πνεύματα των μακαρίων της θείας δόξης το ανέσπερον φως, μα εξίσου δεν φωτίζονται πάντα. Καθένα λαμβάνει το ίδιον μέτρον της θείας φωτοχυσίας, ως αν ένα μερικόν χρώμα μακαρίας ελάμψεως, και δέχεται ή περισσότερον ή ολιγότερον το μέτρον του θείου φωτός, καθώς είναι δεκτικόν κατά των βαθμών δηλαδή και αναλογίαν της ιδίας του καθαρότητος. Έτσι αλέως φωτίζονται οι Άγιοι Άγγελοι, όπου είναι άειλα πνεύματα, αλέως οι άνθρωποι, όπου είναι φύσεως παχυτέρας, και πάλι ανάμεσα και εις τους Αγγέλους διαφορετικά φωτίζονται από τα κυριότητας οι θρόνοι, από τους θρόνους τα Χερουβίμ και από τα Χερουβίμ τα Σεραφείμ. Και ανάμεσα εις τους ανθρώπους, από τους προφήτας οι Απόστολοι, από τους ομολογητάς οι μάρτυρες και από τους ασκητάς οι Παρθένοι. Όλοι είναι άστρα του νοητού στερεώματος, όθεν οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Πλην αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη κατά το ρητόν. Η Παναγία Παρθένος είναι ανάμεσα εις όλους τους μακαρίους ακυλίδωτος καθρέπτης αγνίας και καθαρότητος. Όλοι καλοί, όλοι άμωμος, καθώς την ονομάζει εις το άσμα το πνεύμα το Άγιον. Όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ουκ έστι εν σύ. Καθαροτέρα ασυγκρίτως και των ανθρώπων και των αγγέλων. Όθεν όχι μόνον εις αυτήν χύνη της μακαριότητος το φως, αλλά εις αυτήν εισεβαίνει και ως αν περικλείεται όλη εκείνη η πολυσεύμων πηγή του φωτός, όλος της δόξης ο ήλιος, εις τρόπον ότι ως άλλος δεύτερος της δόξης ήλιος ακτινοβολεί της Παναγίας Παρθένου το μακάριον πρόσωπον και κάνει διπλούν το φως της ανεσπέρου ημέρας. Καταλάβετε την διαφοράν της μακαριότητος
όπου χαίρονται των λοιπών δικαίων τα πνεύματα, και της μακαριότητος όπου χαίρεται η Θεομήτωρ Μαρία. Ότι εκείνοι μεν κατά μέρος δέχονται της Θείας δόξης το φως, αυτή δε όλων δέχεται της δόξης των ήλιων. Εκείνοι μερικώς έλαβον εδώ την χάρη, και κατά το μέτρον της χάριτος απολαμβάνουσιν εκεί την δόξα. Αυτή είναι δοχείων δεκτικών όλης της δόξης, καθώς εδώ εστάθη δοχείων δεκτικών όλης της χάριτος. Όθεν εδώ ήτον, καθώς την ονόμασεν ο Αρχάγγελος και χαριτωμένη, είχε δηλαδή όλον το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Το ομολογεί και ο Θεολόγος: «Έκαστος των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος σε δόθη, τη δε παρθένο άπαν το της χάριτος πλήρωμα». Εκεί δε είναι δεδοξασμένη, έχει δηλαδή όλον το πλήρωμα της Θείας Δόξης, καθώς την επροείδεν ο Ιεζεκίλ: «Είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών, ενηματισμό δια χρύσο περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αδύνατον είναι, χριστιανοί, ο νους μας να φανταστεί το υπέρλαμπρον εκείνο φως με το οποίον αστράπτει η μακαρία παρθένος εις τον παράδεισον. Η σελήνη, ο ήλιος είναι σκοτεινά πράγματα παραβαλόμενα με εκείνο το ανεκλάλλητον κάλος, το οποίον βλέπουσι και δε χορταίνουσιν οι μακάριοι. Τι ωραίον, τι φαϊνόν, τι θεοειδές θέαμα εις τα μάτια των Σεραφείμ. Τούτο επεθύμησε να ειδεί ένας νέος πολλά ευλαβής της Παρθένου, και έκαμε προς αυτήν τη αυτήν δέηση. Μαρία, γλυκύτα τον όνομα, όπου εγώ μετά Θεόν σέβω και προσκυνώ με όλο τον πόθον και ευλάβιαν της ψυχής μου, διατί είσαι της ψυχής μου η παρηγορία και η χαρά. Αν έβρικα χάριν ενώπιόν σου ο ταπεινός δούλος σου, μίαν χάριν να μου κάμεις, σε παρακαλώ. Ανάμεσα εις τα σάλας ευεργεσίας να με αξιώσεις να σε ειδώ, καθώς είσαι εις τον παράδεισον. Αξίωσόν με υπάρθενε κόρη, αξίωσόν με μήτερ ελέους, ας σε ειδώ και ευχαριστούμε να χάσω ένα από τα μάτια μου. Εισήκουσεν η πάναγνος δέσποινα του ευλαβού της δούλου την προσευχήν. Του εφάνει μίαν νύχτα εις τον ύπνον του ολολαμπής με όλον εκείνο το φως της δόξης, με το οποίον λάμπει εις τον ουρανόν. Εξύπνησεν ο νέος και αληθινά έχασε το ένα από τα μάτια του, μα από την χαράν όπου είχε πως ηξιώθη να ειδεί την βασίλισσαν του ουρανού και της γης, δεν ελυπά το ολότελα πως εστερήθη το φως του. Μάλιστα πάλιν παρακαλεί να την ειδεί άλλην μίαν φοράν, και ευχαριστείται να χάσει και το άλλο του μάτι όπου του έμεινε. Και πάλιν ηξιώθη, πάλιν την είδεν. Μα τι λογιάζεται, χριστιανοί, πως τάχα να έμεινε τυφλός και από τα δυο μάτια. Η συμπαθεστάτη μήτυρ του Θεού, ως αν του εφάνει την δευτέραν φοράν, όχι μόνον δεν τον εστέρισεν από το ένα μάτι όπου του έμεινε, μα του έστρεψε και το άλλο όπου είχε χαημένον. Εξύπνησεν ο νέος εκείνος με τα δύο μάτια υγιή, και όλος εκστατικός από την διπλήν χαράν, με πολλά δάκρυα ευλαβούς αγαλιάσεως έδωκε τη Θεομήτωρη χιλίας ευχαριστίας. Και χαριτωμένη, δεδοξασμένη παντάνασα, από την άφθονον εκείνην ηλιοβολίαν του Θείου Φωτός, όπου χαίρεσε παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον εδώ κάτω και εις ημάς τους ευλαβείς δούλους σου μίαν μακαρίαν ακτίνα, όπου να είναι και φως εις τον εσκοτισμένον μας νουν,
και φλόγα εις την ψυχραμένην μας θέλησιν, δια να βλέπομε να περιπατούμεν σπουδαίοι εις την οδόν των θείων δικαιωμάτων. Εμείς μετά Θεόν εισέ του Θεού την μητέρα και μητέρα ημών έχομεν την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζομεν τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπαια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της Εκκλησίας, την αντίληψη του Ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαβού σου ταύτης πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη εις την άμαχον σου βοήθεια. Ναι, Παναγία Παρθένε Μαρία, όνομα όπου είναι η χαρά, η παρηγορία, το καύσιμα των χριστιανών. Δέξε την νηστείαν και παράκλησιν των Αγίων τούτο ημερών, όπου εκάμαμεν εις τιμήν σου, ως θυμίαμα ευπρόσδεκτον. Και αξίωσόν μας, καθώς εδώ εις την Εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν σου και θαυματουργών ταύτην εικόνα, έτσι και εκεί, εις τον Παράδεισον, να ειδούμε αυτό το μακάριον σου πρόσωπον, το οποίον να προσκυνούμεν συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι εις τους απεράντους

εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μη τυρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο επιστημονικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στη 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό, της πόλεως μας. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για σας τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο κανονικό δίκαιο και διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα κανονικού δικαίου. Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάς Ιωαννίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό. Έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτώχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως, και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον, την οργάνωση, δεύτερον, το ήθος και τρίτον, τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά, να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λείποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβείας. Mm-hmm. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών, Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον Αποστολικό Θεμελιωτή και Πνευματικό της Πατέρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέπτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιαννακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο το χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
1: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη «επιθετικός προσδιορισμός κανονικός» είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Mm-hmm. Τώρα, ο όρος «η διατύπωση κανονικός καθρέπτης» χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Mm-hmm. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
0: τη γενέση
1: της άξιός της.
0: Μάλιστα.
1: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Mm-hmm. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προς Τίτον αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτον λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Mm. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτων επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα για την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
0: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
1: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
1: το οποίο
0: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
1: Είναι, νομίζω, μοναδικό.
0: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
1: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, πούμε, κάποια κεντρικά στοιχεία, η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
0: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους. Ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
1: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστή των επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προστήτων είναι ο σπόρος.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
0: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
1: Πολύ ωραία, πολύ εύτυχες όλες σας οι επισημάνσεις.
0: Να είστε καλά. Κυρία Γιανακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, mm-hmm. Ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους? Mm-hmm.
1: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Mm-hmm. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσα σημασίας λέξη και έννοια, mm-hmm. συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Mm. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
0: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μια θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργεία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ,

0: Ήδη.
1: Mm-hmm. Πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε.
1: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα, ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως ακριβώς και πνευματικής οριμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως Θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικούντες, αλλά και διοικούμενους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με τη νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προστήτων επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με

0: ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική οριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
1: Αυτή είναι άλλες 2-3 προτάσεις που θα ήθελαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
0: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
1: Αυτό γι' αυτό είπες, να το τονίσετε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν, προείσταστε, μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
0: Ακριβώς,
1: και την αρχηγία
0: ακριβώς
1: σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
0: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
1: η νουθεσία,
0: ακριβώς, ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία, προηγείται ο διάλογος, προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως, προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
1: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
0: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως, διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο ιεροκανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο ιεροκανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa in iuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος, χωρίς διάκριση, δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
1: Και αυτό ακριβώς, βέβαια, μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή, τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Αγαπημένη παρέα της Κόκκινης Κλωστής, σε χαιρετώ. Ακόμα μια μέρα του Απρίλη που η εκπομπή μας βρίσκεται κοντά σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όλο τον Απρίλιο, που είναι ο μήνας αποδοχής του αυτισμού, θα διαβάζουμε όμορφες ιστορίες που οι ήρωές τους είναι αυτιστικοί. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε το Σαρανταβόταμο. Ένα πραγματικά ξεχωριστό παιδικό παραμύθι, γεμάτο με Κρήτη, με μυρωδιές, από βότανα, που προσεγγίζει το φάσμα του αυτισμού μέσα από τις αφιλτράριστες σκέψεις της μικρής Ρούσας. Όμως, τι να είναι άραγε το Σαρανταβόταμο? Ας δώσουμε λοιπόν το κουβάρι της Κόκκινης Κλωστής στη μικρή μας ηρωίδα, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να ξετυλίγει την ιστορία της.

Το Σαρανταβότανο, έκδοση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σε πρωτότυπο κείμενο Γιώργου Μαυροϊδή, έντυπη διασκευή της μουσικοπαιδαγωγού του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Στέλλας Μαλιαράκη και εικονογράφηση των μαθητών και μαθητριών του Δεύτερου Ειδικού Νηπιαγωγείου και του 53ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Όχι, στάσου. Θα ξεκινήσω αλλιώς. Ζούσε κάποτε στα βουνά της Κρήτης ένας μοναχικός γητευτής. Μάλλον ούτε αυτή είναι μια καλή αρχή. Πρώτα ας γνωρίσεις εμένα καλύτερα. Με λένε Ρούσα. Είμαι μικροκαμωμένη και πολύ καλή στο σκαρφάλωμα και στο τρέξιμο. Μου αρέσει να ξαπλώνω στο χορτάρι και να μυρίζω τα βοτάνια γύρω μου και δεν μου αρέσει να χτενίζω τα μαλλιά μου. Γι' αυτό και η θεία Άννα μου τα κόβει κοντά. Νιώθω σαν να γεννήθηκα σε μια καλύβα στο βουνό. Αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτή. Απλώς κάποιες φορές αισθάνομαι πράγματα που δεν μπορώ να τα πω με λόγια. Για μένα μοιάζει συχνά έτσι ο κόσμος γύρω μου. Ας πούμε, προσπαθούσα πάντα να πω στους φίλους και τις φίλες μου ότι θέλω να παίξω μαζί τους, αλλά δεν ήξερα πώς. Μου αρέσει πολύ το κυνηγητό, αλλά τα παιδιά με παρεξηγούσαν στο παιχνίδι. Νόμιζαν ότι δεν μου άρεσε να χάνω, γιατί κάθε φορά που με τσάκωναν αναστατωνόμουν. Όμως εγώ δεν είχα πρόβλημα να χάνω. Δυσκολευόμουν να εξηγήσω στα φιλαράκια μου ότι δεν μου άρεσε που με άγγιζαν απότομα και με τραβούσαν.

Τα πράγματα έγιναν πιο πολύπλοκα αφού έφυγαν από τη ζωή γονείς μου. Ένιωσα τόσο μόνη που ευχόμουν να κλειστώ σε ένα κουκούλι όπως κλείνει λεμονιά το λεμονανθό και να μην ξαναβγώ ποτέ στον κόσμο. Τότε όμως ήταν που γνώρισα το γητευτή, δηλαδή το Γιάννη, και μου έμαθε πώς να μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα των λουλουδιών και των βοτάνων. Γητευτής σημαίνει μάγος και στα αλήθεια ξέρει μαγικά αυτός ο άνθρωπος. Ξέρει ακριβώς τι να κάνει με κάθε φυτό που βρίσκει, πότε να μαζέψει τα φύλλα και τα λουλούδια του, πώς να τα ξεράνει και φυσικά πώς να τα χρησιμοποιήσει. Εγώ μέχρι τότε δεν ήξερα και πολλά πράγματα για το βουνό γύρω από το χωριό μου. Μου άρεσε μετά το σχολείο να παίρνω το μακρύ δρόμο για το σπίτι μου. Περπατούσα μέσα από τα χωράφια όταν ήταν ανθισμένες οι μαντιλίδες και μου άρεσε να τις μυρίζω και να χαϊδεύω τα απαλά πέταλά τους. Ή πάλι το χειμώνα προχωρούσα με τα χέρια μου κρεμασμένα, αφήνοντάς τα να βραχούν από τη δροσιά που κουβαλούσαν οι ξυνήθρες. Το καλοκαίρι απολάμβανα το σταθερό τραγούδι των τζικιών και δεν φοβόμουν ποτέ όταν κάποια μέλισσα ερχόταν κοντά στην πολύχρωμη μπλούζα μου που την περνούσε για εξωτικό λουλούδι.

Έτσι έδιωχνα το θόρυβο του σχολείου και μπορούσα να βλέπω τον κόσμο γύρω μου πιο καθαρά. Είχε περάσει αρκετός χρόνος από το ατύχημα των γονιών μου, αλλά η θλίψη υπήρχε ακόμα, σαν μια κουρτίνα που μου θόλωνε τη ματιά. Στενοχωριόμουν, όχι πια γιατί είχαν φύγει, αλλά γιατί δεν θυμόμουν τα πάντα από αυτούς. Μου κολούσε στο μυαλό πολύ συχνά το νανούρισμα που μου τραγουδούσε η μαμά μου. Αλλά να, είχα ξεχάσει πως έμοιαζε ο μπαμπάς μου όταν παίζαμε σκάκι παρέα. Αυτή η κουρτίνα της θλίψης που έπαινε ανάμεσα σε μένα και τον κόσμο με δυσκόλευε στην καθημερινότητα. Στο σχολείο δεν συγκεντρωνόμουν εύκολα στο μάθημα και στο διάλειμμα προσπαθούσα διπλά να κάνω καλή παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά. Θυμάμαι ότι τη φορά που το έσκασα από το σχολείο και πήγα στο δάσος ήταν μια μέρα που παίζαμε κυνηγητό και ο Αντρέας με τράβηξε από την μπλούζα, ενώ του είχα πει τόσες φορές ότι αν απλώς με ακουμπάει στο χέρι καταλαβαίνω ότι με τσακώνει. Επανέλαβα στο μυαλό μου τα λόγια του μπαμπά: όταν αναστατώνεσαι να φέρνεις στο μυαλό σου τη μυρωδιά του χαμομηλιού που τόσο σου αρέσει. Προσπαθούσα να θυμηθώ τη φωνή του και δεν τα κατάφερνα. Τότε άρχισα να τρέχω με όλη μου τη δύναμη. Δεν έβλεπα καν που πήγαινα, ούτε ένιωθα τα πόδια μου να κουμπάνε στη γη. Βγήκα από την αυλή, πέρασα το σπίτι της θείας Άννας, τη στάνη του κυρίου Νίκου στην άκρη του χωριού και χώθηκα στο πευκοδάσος. Σταμάτησα όταν λαχάνιασα και δεν άκουγα πια κανένα ήχο ανθρώπων γύρω μου. Ξάπλωσα στο χώμα και έκλεισα τα μάτια μου. Τα χέρια μου ακούμπησαν ένα θάμνο με βελουδένια, μικρά φύλλα που μύριζαν πολύ έντονα. Ξαφνικά μου ήρθε μυρωδιά από χαμόμηλο και βασκομηλιά και ρίγανη και κάτι άλλο που δεν καταλάβαινα. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα να στέκεται κοντά μου ένας μεγάλος με μακριά γένια και μια τσάντα από πανί όπως αυτή που είχε η γιαγιά. Από τη τσάντα του περίσευαν ένα σωρό φύλλα και κλαδάκια. Τρόμαξα και από μέσα μου επαναλάμβανα: μη μιλάς σε αγνώστους, μη μιλάς σε αγνώστους. «Πώς σε λένε?» με ρώτησε. «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Έχεις χτυπήσει?» «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Το σπίτι σου είναι στο χωριό, εδώ κοντά». «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Πρέπει μάλλον να επιστρέψεις, θα σε ψάχνουν οι γονείς σου». «Αποκλείεται», φώναξα. Και ύστερα είπα πιο σιγά: «Αποκλείεται, δεν ζουνε πια». «Κατάλαβα», είπε. «Πάντως κάποιον θα σε ψάχνει. Για πάμε μαζί προς το χωριό». «Αποκλείεται», ξαναφώναξα. «Ωραία, ας κάτσουμε εδώ τότε. Εμένα με λένε Γιάννη. Εσύ ποια είσαι και τι γυρεύεις εδώ?» «Με λένε Ρούσα και ψάχνω να βρω χαμόμηλο», του απάντησα. «Γιατί, πονάει η κοιλιά σου?» Τον κοίταξα με απορία. «Τι, όχι καθόλου, μου αρέσει η μυρωδιά του απλώς». «Α, κατάλαβα», είπε ο γητευτής. «Τι είναι όλα αυτά στην τσάντα σου?» τον ρώτησα γεμάτη περιέργεια. «Είναι τα βότανα που μάζεψα σήμερα στη βόλτα μου». «Σε ερήμη και εσένα η μυρωδιά τους γι' αυτό τα μαζεύεις?» «Και αυτό βέβαια, αλλά μου αρέσει να φτιάχνω και γιατρικά με αυτά. Να, ας πούμε το χαμόμηλο που αγαπάς είναι πολύ καλό για τον πονόκυλο ή η ρίγανη. Εκτός που κάνει τη σαλάτα μας πιο νόστιμη, κάνει καλό και στο στομάχι. Και πώς τα ξέρεις όλα αυτά?» «Πώς μαθαίνει κανείς πράγματα, λες?» «Διαβάζω βιβλία. Μιλώ με ανθρώπους που ήδη ξέρουν τα βότανα και τα φυτά. Και μην νομίζεις, κάνω και του κεφαλιού μου». «Έχεις μαζέψει πολλά βότανα ως τώρα?» «Ου, ένα σωρό».
Τα χωρίζω, τα ξεραίνω, τους βγάζω το λάδι, αλλά μου το βγάζουν και αυτά καμιά φορά. Και πού τα κρατάς? Στο καλύβι μου. Θα μου δείξεις? Ναι, αλλά θα μου υποσχεθείς ότι μετά θα πάμε μαζί στο χωριό. Αποκλεισμένη στο δάσος θα μείνεις? Διάλεξε. Ή καλύβι και χωριό, ή παρέα με τις κουκουβάγες τώρα που βραδιάζει. Καλά, καλά,

Και έτσι γνωρίστηκα με τον γητευτή. Στο καλύβι του είχε όλων των ειδών τα φυτά και τα βότανα σε όλες τις μορφές. Από ξηραμένα φύλλα και κλονάρια, ρίζες κοπανισμένες, άνθη, μέσα σε σκουρόχρωμα βαζάκια με λάδι, αποσταγμένα μέσα σε αλυφές από κερί, ακόμα και σπόρους κλεισμένους σε βολούς από λάσπη. Ένιωσα σαν να ήμουν σε μια φωλιά, γεμάτη όμορφες μυρωδιές εκεί μέσα. Για πρώτη φορά, κάπως σαν να έφυγε η γκρι κουρτίνα από το μυαλό μου. Ένιωσα γαλήνη. Όταν γυρίσαμε στο χωριό, ο Γιάννης ο γητευτής γνώρισε τη Θιάνα. Δηλαδή, ξαναγνωρίστηκαν, γιατί θυμήθηκαν και οι δυο ότι ήταν συμμαθητές στο δημοτικό. Αφού τους εξήγησα πόσο με έκανε να αισθάνομαι ηρεμία το να είμαι κοντά στη φύση, συμφωνήσαμε όλοι μαζί να με παίρνει ο γητευτής μαζί του στο βουνό για να μου μαθαίνει τα λουλούδια και τα φυτά. Αφού βέβαια πρώτα θα είχα τελειώσει τα μαθήματά μου. Μεγάλη! Ο γητευτής μου έμαθε να ξεχωρίζω τον αγούδουρα, τη μαλωτήρα, τον έροντα, την ακονιζά. Με μάθαινε και πώς να τα μαζεύω χωρίς να πληγώνω το φυτό και πότε ήταν η σωστή εποχή για το καθένα. Στο σχολείο τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Τα παιδιά τώρα με φώναζαν Δόκτωρ Ρούσα, επειδή όταν ένας φίλος μου χτύπησε το χέρι του στο κυνηγητό, του έβαλα στην πληγή λίγο σπαθόλαδο για να περάσει πιο γρήγορα. Μια άλλη μέρα πάλι, που πονούσε η κοιλιά της φίλης μου της Ειρήνης, έδωσα στον κύριο Γιώργο στο κυλικείο χαμομήλι να της φτιάξει βραστάρι.

Με το Γιάννη το γητευτή βγαίναμε βόλτα στο βουνό κάθε μέρα σχεδόν και μετά γυρίζαμε στο καλύβι του για να τακτοποιήσουμε όσα είχαμε μαζέψει. Του έλεγα τα κατορθώματά μου στο σχολείο και ήταν περήφανος που μάθαινα στην παρέα μου πώς να αγαπάμε τα φυτά και τα λουλούδια, πώς να ξεχωρίζουμε τα μέρη που μας είναι χρήσιμα και πώς να επιστρέφουμε την αγάπη μας στο δάσος φυτεύοντας σπόρους όπου είναι σωστό. Είχε μάθει τις παραξενιές μου και εγώ τις δικές του. Εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε να μου πειράζουν τα μαλλιά. Προτιμούσα να περπατάω στην αριστερή πλευρά του μονοπατιού και δεν άντεχα το θόρυβο των αυτοκινήτων. Η πιο αστεία δική του παραξενιά ήταν πως όταν τακτοποιούσε τα βοτάνια μας του άρεσε να μετράει πάντα από το 1 ως το 39. Μια μέρα δεν άντεξα και τον ρώτησα: «Γιατί δεν φτάνεις ποτέ στο 40 Και τότε μου μίλησε για το 40 βότανο. Ήταν ένα ματζούνι που το είχε μάθει από τη γιαγιά του και χρειαζόταν 40 βοτάνια για να παρασκευαστεί. Όμως εκείνος γνώριζε μόνο τα 39. Πήγαινε κάπως έτσι η συνταγή: «Σαν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Φύλλα κύτρο πορτοκαλιάς και άρωμα από λεμόνι, ανερατζά, μανταρινιά, ξαρωστικό κιδόνι. Μάζοξε από τους ποταμούς τσακονιζά σταχνάρια, βάτο και τσαΐ του βουνού και τσαμπιστιά σκλονάρια. Μάζοξε έροντα πολύ από τα βουνά της Κρήτης και σφάκα την πικραδερή, δάφνες, μυρτιές να βρίσκεις, θύμο, κισόι και αγκαραθιά και αγκαθοαστιβίδα, τη μυρουδιά βασιλικού, φασκομιλιά και θρύμπα, μέντα και δεντρολίβανο, όπου μοσκομυρίζει, το λένε και αρισμαρί, που την υγειά χαρίζει. Πάρε τα γιασεμόφυλλα, τη ροδαρά μετάνθη, γαρεφαλοβιόλες πολλές και γαριφάλου άνθη, απίγανο και βάρσαμο, της γης το χαμομήλι, τη μυριστή αμπερόριζα που δένουν στο μαντίλι. Πάρε το κοκκινόχορτο, βάλε και κουτσουνάδα, που φτιάχνουν κοκκινόλαδο στου ήλιου την πυράδα. Φύλλα σικιάς και αμυγδαλιάς και φύλλα ματζουράνας, φλισκούνι που μοσκοβολά σαν κόρφος κάθε μάνας, το μαϊντανό, το σέλινο και την αντοναΐδα, τα γούδρα τα γλακιτού, τον κλάδο και τα φύλλα. Όλα ετούτα βράσετα και γέμισε μια σκάφη και διώξε από το κορμάκι σου τσιπώνους και τα πάθη.

Βλέπεις, όλα τα υπόλοιπα τα έχω βρει, όμως κανείς δεν μου έχει πει, σε κανένα βιβλίο δεν έχω βρει, ποιο φυτό είναι η γαρεφαλόβιολα. Τότε ένιωσα να χτυπάει μέσα μου κάτι σαν ξυπνητήρι. Η λέξη αυτή μου ήταν πολύ γνώριμη. Μου έφερνε στο νου μυρωδιά γιασεμιού και με τύλιξε ξαφνικά μια ζεστασιά. Άρχισα να μουρμουρίζω έναν ανούρισμα που μου τραγουδούσε η μαμά όταν δεν μπορούσα να κοιμηθώ. «Κοιμήσου άστρο του Μπαξέ, του κατηφέ κλαράκι, γαρεφαλόβιολα της γης, μικρό μου εσύ παιδάκι. Σαν τη γαρεφαλόβιολα πανθίζεις τον Μπαξέ μου, να είναι η ζωή σου όμορφη, γλυκέ μου κατηφέ μου». Γητευτή, μάλλον αυτή τη γαρεφαλόβιολα την έχεις τόσο καιρό μπροστά σου, αλλά δεν τη βλέπεις. Είναι ο ταπεινός κατηφές. Τα μάτια του Γιάννη έγιναν τεράστια και το στόμα του έμοιαζε σαν ένα μεγάλο «Ο». Νόμιζα ότι κάτι του είχε συμβεί. Γητευτή, Γιάννη, μ' ακούς, Γιούχου, είσαι εδώ. Ο γητευτής τότε σαν να ξύπνησε και ξέσπασε σε γάργαρο γέλιο. «Να», μου είπε, «αυτή είναι η πραγματική χαρά, να μαθαίνεις τον κόσμο από το μαθητούδι σου. Πάμε να φτιάξουμε επιτέλους ένα σαρανταβόταλο».

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς ήτανε οι μέρες στο σχολείο σας, πώς ήτανε η όλη προετοιμασία των μαθημάτων, των διαγωνισμάτων, των τεστ, μα και όποιον άλλων δραστηριοτήτων και αν είχατε, οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δραστηριότητα, εσωτερική μέσα στο σπίτι ή εξωτερική και αν είχατε, εύχομαι έτσι όλα να τα χαρήκατε με τον όμορφο αυτό τρόπο και να χαιρόσασταν την κάθε σας ημέρα. Και ο αγώνας σας ο πνευματικός, εύχομαι έτσι να ήταν καλός, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Για τους μεγάλους φίλους κύριος αυτό το λέω, που ξέρω ότι είστε όλοι στον αγώνα με τις οικογένειές σας, με τις δουλειές σας, με τις εκκρεμότητες, με τις καθημερινές ασχολίες σας. Ό,τι και αν κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, εύχομαι έτσι αυτή η ώρα να σας κρατάει μια όμορφη συντροφιά, που είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας διάλειμμα.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη διαβάζουμε αυτό το διάστημα της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας.

0: καλός λογισμός. Σφυρίζοντας και τραγουδώντας, ξεκίνησε ο πείσμονας. Βάζω πάντα το καλό στο μυαλό και την καρδιά. Το εγώ έτσι μικραίνει και βαντίζω μια χαρά. Όσο σκεφτόταν πόσο καλός ήταν ο παππούς και πόσο τον βοήθησε, τόσο ο δρόμος άνοιγε μπροστά του. Του φάνηκε τόσο απλό να σκέφτεται συνέχεια το καλό. Δεν είχε περπατήσει και πάρα πολύ όταν από μακριά είδε κάποιον άνθρωπο να ποτίζει το άλογό του. «Να ένας καλός άνθρωπος», σκέφτηκε, «ας σταματήσω να του μιλήσω». «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου».
1: «Καλημέρα, πώς εσύ από εδώ?»
0: «Ξεκίνησα για την Εσύπολη».
1: «Δύσκολο ταξίδι».
0: «Αναλόγως, όχι και τόσο δύσκολο, από εμάς εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε». Καθώς μιλάει, αφήνει πάνω σε ένα βραχάκι το δισάκι του, πλησιάζει το άλογο και το χαϊδεύει. «Έχεις το πιο ωραίο άλογο που έχω δει, να το χαίρεσαι. Πώς το φωνάζεις?»
1: «Ψωριάρι».
0: «Ψωριάρι? Όχι, δα, δεν βρήκες κάτι καλύτερο».
1: «Φαίνεται, φίλε, ότι δεν έχεις και δεν ξέρεις από άλογα. Ψωριάρης και πολύ του είναι».
0: Ο πείσμονας, θέλοντας να αλλάξει συζήτηση, τον ρωτάει εάν το νερό στο ριάκι είναι καθαρό.
1: «Εδώ μπροστά δεν είναι και πολύ καλό. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ανάμεσα σε εκείνες τις πέτρες είναι η πηγή».
0: «Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός». Περπατάει προς την πηγή. Την ώρα που σκύβει να πιει, ακούει τον καλπασμό του αλόγου. Σηκώνει το κεφάλι και τι να δει. Τον καβαλάρι να φεύγει τρέχοντας και στην πλάτη του να έχει κρεμασμένο το οδυσάκι του. Γεμάτος τιμό, ο πείσμονας αρχίζει να τρέχει προς το μέρος του και να φωνάζει. «Βρε παλιά άνθρωπε, σταμάτα, σταμάτα το οδυσάκι μου, δώσ' μου πίσω το οδυσάκι μου». Ο καβαλάρης όμως φεύγει μακριά και ούτε γυρίζει να τον δει.
1: «Παλιοκλέφτη, παλιά άνθρωπε, δε φταίει κανείς, εγώ φταίω που σου καλομίλησα κιόλας. Πένεσα και τον ψωριάρι σου για να σε ευχαριστήσω, παλιοκλέφτη».
0: Το μονοπάτι ξαφνικά αρχίζει να στενεύει. Περπατάει μονολογώντας. «Αχ βρε παππού, τι μου κάνες, εσύ τα φταίς όλα. Αν άκουγα τη βασίλισσά μου, δεν θα την πάθαινα τώρα σαν χαζός. Με το να έχω καλό λογισμό, ορίστε τώρα τι έπαθα. Αλλά τι συμβουλή να σου δώσει ένας γέρος άνθρωπος?» Το μονοπάτι τώρα γέμισε με χοντρές πέτρες και με δυσκολία το περπατάει. «Εάν δεν λυπόμουν τον κόπο που έκανα να έρθω μέχρι εδώ, θα γύριζα πίσω να σου κάνω επιστροφή στις συμβουλές σου. Και αυτός ο παλιόδρομος γέμισε βάτα και μου ματώνουν τα πόδια. Ο ήλιος καίει για τα καλά, μεσημέριασε, παντού αδιέξοδο. Αποκαμωμένος κάθεται κάτω και δεν ξέρει προς τα που να πάει. Πείνασε. Θυμάται τα λίγα τρόφιμα που του βάλε ο παππούς στον τουρβά του. Σχίβει το κεφάλι του και τα κουμπάει ανάμεσα στα δυο του χέρια. Κάτω είναι γεμάτο πέτρες. Ανάμεσα στα βάτα βλέπει να βγαίνει ένα μεγάλο σκαθάρι που περπατά σιγά σιγά σπρώχνοντας ένα μεγάλο βατόμουρο. Απλώνει το χέρι και του το παίρνει. Το φυσάει λίγο να φύγει η σκόνη και το τρώει. Το σκαθάρι για λίγο σαστίζει και γυρίζω γύρω γύρω. «Άδικα ψάχνεις. Πάει, το έκαψα. Με συγχωρείς που σου στέρισα το γεύμα σου, αλλά πεινάω. Δεν πας να μου φέρεις ένα ακόμα?» Το σκαθάρι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει το δρόμο του. «Αυτό βέβαια, σκαθαράκι μου, λέγεται κλεψιά. Αλλά βλέπεις, όταν πεινάς, ξεχνάς τους καλούς σου τρόπους». Τότε, σαν αστραπή, πέρασε από το μυαλό του ο άνθρωπος που του πήρε το δισάκι του. Λες κι αυτός να πεινούσε. Σίγουρα πεινούσε ο κακομοίρης, γι' αυτό δεν λογάριασε τίποτα. Ήτανε αδύνατος και χλωμός. Κι εγώ του φώναξα και του είπα τόσα λόγια. Μετανιώνει. Άραγε, εάν μιλούσε το σκαθάρι, θα με φώναζε και εμένα παλιοκλέφτη, ή μήπως και πάλι θα έφευγε σιωπηλό. Σηκώνεται όρθιος και το ψάχνει. «Πού είσαι βρε σκαθαράκι, χάθηκες κιόλας?» Καθώς γυροφέρνει να το βρει, βλέπει στα δεξιά του ένα φαρδί μονοπάτι. Άνοιξε ο δρόμος, περπατάει και πάλι χαρούμενος. Σε μικρή απόσταση βρίσκει μια σικιά γεμάτη ωραία σίκα. Δίπλα της τρέχει και νερό. Εκεί κάθεται να ξεκουραστεί. Καθώς τρώει τα σίκα, θυμάται και το σοφό παππού.
1: Εσύ, παππούλη, καλά μου τα πες, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο στη θεωρία τα πήγα καλά. Σου είπα και την περίληψη. Στην πράξη όμως τα έκανα μουσχεμα, μονολόγησε ο πείσμονας. Έφαγε, ήπιε και νεράκι πήρε δύναμη. Μα και ο δρόμος έχει ανοίξει τώρα πια. Αρχίζει να τρέχει όλο και πιο γρήγορα και να φωνάζει «Εσύ πολύ, γαλήνη, σούρχομαι!» Για πότε ανέβηκε ένα ψηλό λόφο ούτε που το κατάλαβε. Σταματάει να δει τη θεά και δεν πιστεύει στα μάτια του. Ανάμεσα σε πανύψηλα δέντρα, ποταμάκια και λιμνούλες βρίσκονται κάτασπρα χαμηλά σπίτια, σκορπισμένα σαν αρνάκια σε λιβάδι. Αρχίζει χαρούμενος και ζητοκραυγάζει. «Ζήτω! Τη βρήκα! Ζήτω!» Η κατηφόρα είναι γι' αυτόν ακόμα πιο εύκολη. Όσο πλησιάζει, τόσο πιο δυνατά χτυπάει η καρδιά του. Σκέπτεται και την έκπληξη που θα κάνει στη γαλήνη. Μόλις φτάσει, θα ρωτήσει πρώτα για το σπίτι της και μετά θα τραβήσει κατευθείαν για εκεί. Ξαφνικά, θυμάται τον πατέρα της που την πήρε βιαστικά και φύγανε. «Α, γεια στάσου!» σκέφτεται. «Εγώ του κάνα το ορίστε στο σπίτι μου και αυτός αρνήθηκε. Ε, όχι, να πάω και τρέχοντας, θα βρω κάποιον να του συνειδητοποιήσει ότι έφτασα. Θα κοπιάσει ο κύριος πατέρας της να με καλέσει. Να αρνηθώ πρώτα και μετά». Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, παίρνει μια σκουντούφλα. Όπως ήταν και κατηφόρα, άρχισε να κατρακυλάει σαν βαρελάκι ανάμεσα σε αχ και βαχ. Όταν πια σταμάτησε, ήταν μπροστά σε ένα φαρδί και ορμητικό ποτάμι. Εκεί έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνέχεια του Πείσμονα μέσα από τις περιπέτειές του για να βρει το δρόμο της Εσίπολης και για να δούμε την επόμενη φορά τη συνέχεια της. Πάμε και τώρα να δούμε κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Αβάς Ισαΐας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή. Σύντομα γεύματα, μακρά ζωή. Ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό, κάθε ημέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσω, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αμφιβάλλω άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείνουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι το γιορτάσαμε αυτό το μήνα. Δεν είναι κάποιο άλλο από τη γιορτή των Αγγελικών Δυνάμεων που το γιορτάσαμε στις 8 Νοεμβρίου. Πόσοι παιδιά είμαστε σήμερα εδώ ανάμεσά μας, εάν κάποιος μας μετρήσει και υπολογίσει? Όχι, είμαστε τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Μήπως ξέρετε γιατί? Γιατί ο καθένας μας δίπλα του, αυτή την ώρα που μας ακούει, έχει και έναν αόρατο φίλο, έναν αχώριστο σύντροφο, έναν φρουρό που στέλνει ο Θεός στα αγαπημένα του παιδιά για να τα προστατεύει. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι φίλοι, οι αχώριστοι σύντροφοι και άγρυπνοι φρουροί μας? Είναι παιδιά οι άγγελοι. Σκεφτείτε παιδιά, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, μαζί με όλα τα άλλα δώρα Του, χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά και έναν προσωπικό σωματοφύλακα. Μας βλέπει σαν τα βασιλόπουλα του ουρανού, γι' αυτό θέλει να μας συνοδεύει πάντοτε μια τιμητική φρουρά. Ποιος από σας παιδιά θα ήθελε να δει τους αγγέλους? Και εγώ ίδια που σας μιλάω θα ήθελα πολύ να το δω. Δεν μπορούμε όμως να τους δούμε. Γιατί? Γιατί είναι αόρατοι. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι υπάρχουν ανάμεσά μας, γιατί η Αγία Γραφή μας αναφέρει πολλά περιστατικά με αγγέλους. Ένα από αυτά θα σας διηγηθώ σήμερα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που μιλά για μια πολύ συγκλονιστική εμφάνιση αγγέλων. Ιστορία με τους αγγέλους λοιπόν. Ήτανε κάποτε ο βασιλιάς της Συρίας σε πόλεμο με τους Ισραηλίτες, τον λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό. Το σχέδιό του ήταν να τους κατακτήσει. Έψαξε λοιπόν και βρήκε τον πιο κατάλληλο τόπο και έστησε εναντίον τους παγίδες, ενέδρα για να τους επιτεθεί. Ένας προφήτης όμως, ο προφήτης Ελισαίος, φωτισμένος από τον Θεό, στέλνει μήνυμα στον βασιλιά των Ισραηλιτών. «Βασιλιά, πρόσεξε μην περάσεις από τον τόπο εκείνο, γιατί είναι κρυμμένος ο στρατός των Συρίων και θα σας επιτεθούν». Πραγματικά, ο βασιλιάς δίνει διαταγή στο στρατό του να προχωρήσει απ' άλλο δρόμο για να αποφύγει το επικίνδυνο μέρος. Αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά. Κάθε φορά που οι Σύριοι ετοίμαζαν μια παγίδα, ο φωτισμένος προφήτης Ελισαίος προειδοποιούσε τους Ισραηλίτες και γλίτωναν από τις ενέδρες των Συρίων. Ο βασιλιάς της Συρίας εξοργίστηκε, καλεί τους ανθρώπους του και τους ρωτά: «Ποιος είναι αυτός που μας προδίδει στο βασιλιά του Ισραήλ?» Και τότε κάποιος του αποκάλυψε την αλήθεια. «Βασιλιά μου, ένας προφήτης τους, ο Ελισαίος, προειδοποιεί το βασιλιά τους για όλα τα σχέδιά σου, ακόμη και για εκείνα που μυστικά κάνεις πριν πέσεις για ύπνο στο δωμάτιό σου. Να πάτε λοιπόν, να ψάξετε να βρείτε που είναι αυτός ο άνθρωπος και εγώ θα στείλω ανθρώπους να το συλλάβω», φώναξε θυμωμένος και ντροπιασμένος ο βασιλιάς των Συρίων. Ψάχνουν οι άνθρωποι του βασιλιά και βρίσκουν το μέρος όπου ζούσε ο Ελισαίος. Τρέχουν στο βασιλιά του να το ανακοινώσουν. Τότε ο βασιλιάς στέλνει εναντίον του προφήτη υπηκό, πολεμικά άρματα και πεζικό. Τρόμαζε κανείς και μόνο που τα έβλεπε. Και όλα αυτά για να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Έφτασαν οι πολεμικές αυτές δυνάμεις τα μεσάνυχτα στην πόλη όπου έμενε ο Ελισαίος και την περικύκλωσαν. Μόλις ξημέρωσε, ένα νεαρό παιδί που έμενε μαζί με τον Ελισαίο βγήκε από το σπίτι και τι να δει? Η πόλη περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις. Τρομαγμένο τρέχει στον Ελισαίο. «Τι θα κάνουμε τώρα κύριε μου?» τον ρωτά τρέμοντας από τον φόβο του. «Μη φοβάσαι παιδί μου», του απάντησε στοργικά ο Ελισαίος. «Αν αυτοί που μας επιτίθενται είναι πολλοί, αυτοί που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι». Τι να εννοούσε άραγε παιδιά? Να, αμέσως ο προφήτης κάνει μια θερμή προσευχή στον Θεό. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του παιδιού για να μπορέσει να δει». Ο Κύριος πραγματικά άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Και τι είδε, λέτε? όλο το βουνό γεμάτο με αναρρύθμιτο στρατό. Καβαλάριδες και πύρινα άρματα γύρω από τον προφήτη ήταν έτοιμα να τον υπερασπιστούν. Ποιοι να ήταν αυτοί? Ναι, καλά το καταλάβατε. Είχαν έρθει να βοηθήσουν τον άνθρωπο του Θεού, οι στρατιωτικές δυνάμεις του ουρανού, οι άγγελοι. Ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Ξαφνικά, οι Σύριοι στρατιώτες έπαψαν να βλέπουν. Δεν τυφλώθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν καθαρά για να καταλάβουν που βρίσκονται. Αναζητούσαν μάταια τον δρόμο για να φτάσουν στον προφήτη. Τότε ο Ελισσαίος παρουσιάζεται μπροστά τους. «Ελάτε μαζί μου», τους λέει, «θα σας βγάλω εγώ στο σωστό δρόμο». Εκείνοι τον ακολούθησαν. Δεν τους οδήγησε όμως τον προορισμό που ήθελαν. Έφτασαν στη Σαμάρια, στην πρωτεύουσα των Ισραηλιτών. Άνοιξαν τότε τα μάτια τους και κατάλαβαν που βρίσκονται. Ο βασιλιάς των Ισραηλιτών θέλησε να τους επιτεθεί. Ο Ελισσαίος όμως χωρίς κακία και εκδικητικότητα συμβούλεψε τον βασιλιά. «Όχι βασιλιά, μην απλώσεις χέρι πάνω τους. Βάλ τους να φάνε, δώσ' τους και νερό και ας φύγουν ελεύθεροι να πάνε πίσω στο βασιλιά τους». Πόση σίγουρη και ασφάλεια νιώθε ο άνθρωπος του Θεού κάτω από την προστασία των ουράνιων φρουρών των αγγέλων. Κατάφερε έτσι να σώσει από τον κίνδυνο όλο το λαό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μέσα από αυτή την ιστορία βλέπουμε τη θαυματουργική επέμβαση των αγγέλων. Οι άγγελοι λοιπόν, παιδιά μου, αυτοί οι πιστοί φίλοι μας και οι υπερασπιστές μας γιόρτασαν στις 8 Νοεμβρίου. Τι γνωρίζουμε εμείς για τους αγγέλους? Πρώτον, ότι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού. Γι' αυτό τους εικονίζουμε με φτερά. Τρέχουν πρόθυμα και χαρούμενα να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Επίσης, υμνούν ακατάπαυστα τον Θεό. Ψάλλουν συνεχώς στον ουράνιο το Αλληλούια, που σημαίνει «Υμνείτε τον Κύριο». Και επίσης, το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά έναν προσωπικό φύλακα άγγελο. Ναι, έχεις παιδί μου δίπλα σου ένα φίλο στοργικό και άγρυπνο φρουρό που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό. Σε κρατά συνεχώς κάτω από την προστασία και την αγάπη του, μέρα νύχτα. Και ακόμη όταν είσαι μέσα σε πολύ κόσμο και όταν είσαι μόνος, σε συντροφεύει. Είναι έτοιμος να σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία, να σε προστατέψει από τους κινδύνους. Προσεύχεται για σένα στο Θεό και σε καθοδηγεί στο δρόμο της αλήθειας. Και να ξέρεις, μένει πιστός σου φίλος από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε κάθε βήμα της ζωής σου και μέχρι τη στερνή πνοή σου, τη μεγάλη ασφάλεια και χαρά. Ο φύλακας άγγελός σου δεν σε εγκαταλείπει, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Αν κάνεις κάτι που προσβάλλει το Άγιο Θεό, τότε λυπάται πολύ. Δεν μπορεί ο άγγελος να ακούει λόγια βλάσφημα, εσχρά, λόγια κακίας και ψέματα. Δεν αντέχει να βλέπει να θυμώνουμε, να πεισμώνουμε, να πικραίνουμε τους άλλους ή να κάνουμε οτιδήποτε το πονηρό. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τον διώχνει μακριά μας. Γι' αυτό κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε μπορούμε να λέμε μια προσευχή στον φύλακα άγγελό μας, για να του ζητούμε συγγνώμη αν στη διάρκεια της μέρας το λυπήσαμε και να τον παρακαλούμε να μην φύγει ποτέ από κοντά μας. Είναι και κάποιες φορές που κάνουμε τον άγγελό μας πολύ χαρούμενο. Πότε νομίζετε, παιδιά? Πολύ σωστά το βρήκατε κάποιοι που το σκεφτήκατε. Προσθέτω κι εγώ κάτι. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό. Έχουν πανηγύρι άγγελοι όταν μετανιώνουμε αληθινά για τις αμαρτίες μας. Πόσο χαίρεται λοιπόν ο φύλακας άγγελός σου όταν σε βλέπει να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό για τα σφαλματά σου και όταν προσπαθείς να επανορθώσεις και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι κάνεις τότε πολύ ευτυχισμένο τον ουράνιο φίλο σου. Άγγελε οδηγέ μου και προστάτη που έρχεσαι από τον ουρανό ψηλά, δώσ' μου το χέρι σου και μείνε παντοτινή μου συντροφιά. Συγχώρεσέ με για τα λάθη που σε λυπήσανε πολύ και το Χριστό μας να οικετεύεις, δικό του να είμαι πάντοτε παιδί. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, Ας έχουμε αυτόν τον προσωπικό μας φύλακα άγγελο στη ζωή μας, να μην τον εμποδίζουμε να μένει μαζί μας και πάντα να μας κρατάει συντροφιά όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε με παρέα, όταν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, πάντα να τον επικαλούμαστε και με αυτόν να παίρνουμε δύναμη και παρηγοριά που μας τη δίνει με τη χάρη του ο ίδιος ο Θεός μέσα από τους αγγέλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε και αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κάποτε είδε ο Ιησούς τους πλούσιους που βάζαν εις το ταμείο του ναού μέσα τις προσφορές τους. Είδε λοιπόν και μια φτωχή γυναίκα που ήταν χείρα να ρίχνει μέσα σε αυτό 2 λεπτά και είπε: «Σας βεβαιώνω, αυτή η φτωχή, η χείρα η γυναίκα, έριξε περισσότερα χρήματα από όλους. Όλοι οι άλλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ ετούτη έβαλε από το υστέρημά της, το βιός της μέσα ολάκερο που είχε απομείνει».

Και λέγαν τότε μερικοί για το ναό πως είναι με τάματα και εκλεκτά λιθάρια στολισμένος. Και είπε τότε ο Ιησούς: αυτά που βλέπετε όλα κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν και θα έρθουν οι μέρες που δε θα μείνει όρθια πέτρα στην πέτρα επάνω.

Στον Ιησού ερώτηση οι μαθητές του κάμαν: «Πότε θα γίνουνε αυτά, διδάσκαλε, για πες μας, και ποιο σημείο θα φανεί σαν έρθει αυτή η ώρα?» «Προσέξτε», αυτός απάντησε, «να μην ξεγελαστείτε, γιατί θα έρθουνε πολλοί δήθεν στο όνομά μου. Θα λένε και θα ισχυρίζονται, εγώ είμαι ο Μεσσίας, και ό,τι έφτασε ο καιρός. Μην τους πιστέψετε όμως. Πάλι όταν ακούσετε να λένε για πολέμους και αναστατώσεις διάφορες, μην τρομοκρατηθείτε, γιατί τα γεγονότα αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα, αλλά δεν πρόκειται να έρθει τόσο άμεσα το τέλος». Συνέχισε και έλεγε τότε στους μαθητές του: «Το ένα έθνος θα εγερθεί ενάντια στο άλλο, κι ομοίως τα βασίλεια τόνα κατά του άλλου. Σεισμοί μεγάλοι θα γεννούν σε διαφόρους τόπους και θα έρθουνε πάνω στη γη πείνες και επιδημίες. Πράγματα τότε φοβερά στον κόσμο θα συμβούνε. Σημεία θα φανούν τρανά στον ουρανό επάνω. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, εσάς θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουνε και θα σας παραδώσουν συναγωγές και φυλακές, μέσα θα σας εκλείσουν. Σε βασιλιάδες και άρχοντες μπρος θα σας οδηγήσουν. Όλα αυτά θα πάθετε και θα είμαι εγώ η αιτία. Όλα αυτά θα γίνουνε για εσάς μια ευκαιρία, για μένα εσείς να δώσετε τότε τη μαρτυρία. Σας λέω, νιώστε το καλά, πως δεν θα χρειαστείτε να ετοιμάσετε από πριν τι πρόκειται να πείτε, γιατί θα δώσω εγώ σε εσάς λόγια και τη σοφία. Δεν θα μπορούν σε αυτά να βρουν αντίσταση καμία, ή να τα αντικρούσουνε αντίπαλοι και εχθροί σας. Θα προδοθείτε από γονείς, αδέλφια, συγγενείς σας και φίλοι, κάποιους από εσάς μέλη να σας σκοτώσουν, και όλοι εξαιτίας μου εσάς θα σας μισούνε. Μα πάνω από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί μια τρίχα. Η δύναμη της πίστης σας και της υπομονής σας αιτία θα είναι να σωθεί τότε και η ψυχή σας.

είπε τα Ιεροσόλυμα πως θα καταστραφούνε. Σαν δείτε την Ιερουσαλήμ, στρατός να την κυκλώνει, να ξέρετε πως έφτασε και η καταστροφή της. Και όσοι τότε θα βρεθούν να είναι στην Ιουδαία, να φύγουνε και στα βουνά επάνω να ανεβούνε. Κι όσοι είναι στην Ιερουσαλήμ, να φύγουνε αμέσως. Κι όσοι είναι μέσα στα χωριά, μη μπούνε μες στην πόλη. Διότι εκδικήσεως θα είναι αυτές οι μέρες για όλα όσα η Γραφή λέει να εκπληρωθούνε. Αλίμονο τότε σε αυτές που θα εγκυμονούνε και σε εκείνες που έχουνε βρέφη και τα θυλάζουν, γιατί στη χώρα ολάκερη μεγάλη δυστυχία θα έρθει και οργή Θεού επάνω στο λαό της. Με ξύφος κάποιοι από αυτούς μέλη να σκοτωθούνε κι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο θα εχμαλωτιστούνε. Την πόλη της Ιερουσαλήμ θα την καταπατούνε οι εθνικοί ώσπου να'ρθεί εκείνη η ημέρα και ο χρόνος που από τον Θεό είναι καθορισμένος.

σημάδια μέλη να φανούν, σίλιο φεγγάρι κι άστρα. Στη γη επάνω οι άνθρωποι θα αναστατωθούνε και σ' αγωνία φοβερή όλοι οι λαοί θα ζούνε. Απ' τη βοή που θα έρχεται μέσα απ' τη γη στα βάθη και απ' τα μεγάλα κύματα που η θάλασσα θα υψώνει. Άνθρωποι θα λιποθυμούν απ' τον πολύ τους φόβο και από την αγωνία τους για όσα θα συμβούνε, και θα βιώσει ολάκερη τότε η οικουμένη, γιατί και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούνε την τάξη μες στα σύμπαντα θα διασαλευθούνε. Τον ιό του ανθρώπου πρόκειται τότε να τον εδούνε ανάμεσα από τα σύννεφα με δύναμη και λάμψη. Όταν αυτά θα αρχίσουνε να γίνονται, σηκώστε τα πρόσωπα στον ουρανό και αποκτήστε θάρρος, γιατί σημώνει σύντομα του λυτρωμού σας η ώρα.

Τους είπε μια παραβολή: «Κοιτάξτε τι συμβαίνει με αυτό το δέντρο της σικιάς και με τα δέντρα όλα. Όταν τα δείτε με βλαστούς, καθένας σας το ξέρει, πως πλησιάζει σύντομα και πάλι καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, σαν βλέπετε να γίνονται ετούτα, η βασιλεία του Θεού θα ξέρετε πως φτάνει. Σας βεβαιώ πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη θα ζουν ετούτης της γενιάς οι άνθρωποι στον κόσμο. Ο ουρανός και αυτή η γη κάποτε θα παρέλθουν, μα δεν θα πάψουν ποτέ τα λόγια μου να υπάρχουν».

Θα πρέπει να προσέχετε καλά τους εαυτούς σας, ώστε οι καρδιές σας μη δοθούν σε μέθη και κρεπάλι και σ' άλλες καθημερινές μέριμνες της ζωής σας. Και ξάφνου έρθει η μέρα αυτή και σας ευνηδιάσει. Σε όλους τους κάτοικους της γης σαν την παγίδα θα'ρθει. Να μένετε άγρυπνοι λοιπόν και κάνετε δεήσεις, ώστε να ξεπεράσετε τα όσα θα συμβούνε και να φανείτε έτοιμοι μπρος στον Υιό του ανθρώπου. Μες στο ναό εδίδασκε ο Ιησούς τη μέρα και έπειτα ανέβαινε τις νύχτες για να μένει σε ένα βουνό που λέγεται τον Ελαιών το Όρος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Κρήτη TV.
1: Λένε πως το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μετά την ίδια τη ζωή και την οικογένεια. Απόψεις. Εμείς εδώ στις αθλητικές ιστορίες της Κρήτη TV βρίσκουμε ενδιαφέρουσες αυτές τις απόψεις και προχωράμε σε δύο εκπομπές που σκοράρουν οικογενειακώς. Που πέφτει τελικά το μήλο κάτω από τη μηλιά για να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα και επειδή τα παιδιά αν δεν πάρουν από τους γονείς θα πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά, ξεκινάμε με την οικογένεια Δουλουφάκη. Ο ιδρυτής της ΠΑΕΟΦΗ Νίκος Δουλουφάκης καμαρώνει εγγονό και εγγονή με μια μπάλα στα πόδια, αλλά στην περίπτωση του εγγονού και κάτω από τα γκολπόστ.
2: Τα εγγόνια μου ακολουθούν τον αθλητισμό. Ακολουθούν την πορεία του πατέρα τους, ακολουθούν την πορεία της γιαγιάς τους και της γιαγιάς τους, διότι η γυναίκα μου ήταν και αυτή πρωταθλήτρια στο στίβο και μάλιστα ήταν να κληθεί και στην εθνική ομάδα, αλλά δυστυχώς τα χρόνια εκείνα δεν την άφησε ο πατέρας να πάει στην Αθήνα.
1: Ήταν μια πτυχή που δεν τη γνωρίζαμε αυτή και θέλω να μου πείτε έτσι, για την αείμνη στη σύζυγό σας δύο λόγια παραπάνω. Στο Στίβο, ήταν στον Όφη, ήταν αθλήτρια του Δραμουντάνιου.
2: Ήταν προπονητής της ήταν ο Γιώργος ο Δραμουντάνης και το μεγάλο του παράπονο ήταν ενώ την πίστευε, ενώ πίστευε ότι μπορούσε να έχει πανελληνίως διακρίσεις που οπωσδήποτε αντανακλούν και στον προπονητή, αλλά δυστυχώς ο πατέρας της δεν την άφησε να μεταβεί στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.
1: Ποιο άθλημα έκανε συγκεκριμένα?
2: Άλμα εις ύψος, αλλά και σε 100 μέτρα, σε τριπλούν, ασχολούνταν πάρα πολύ με τον αθλητισμό.
1: Στο γήπεδο όμως, όταν ήσασταν εσείς πρόεδρος για το ποδόσφαιρο, ερχόταν στα παιχνίδια? Γιατί συνήθως οι άνθρωποι του Στίβου δεν είναι όλοι και του ποδοσφαίρου.
2: Το ποδόσφαιρο το αγαπούσε, το παρακολουθούσε, αλλά στο γήπεδο δεν ερχόταν. Οπωσδήποτε δεν ερχόταν, διότι το είχαμε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι δεν θα έρχεται στο γήπεδο και εκεί που είναι και η ομάδα δεν θα πλησιάζει καθόλου.
1: Τα παιδιά σας τα ξέραμε βέβαια από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά με την ιδιότητα του φιλάθλου τους γιους σας, έτσι δεν είναι?
2: Και τα δύο παιδιά με την ιδιότητα του φιλάθλου και στο γήπεδο έρχονται και ασχολήθηκαν στην αρχή της καριέρας τους, ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει τώρα έχουν άλλες φροντίδες και τους αναπληρούν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους.
1: Υπάρχει όμως και η ιστορία του πεθερού σας, ο οποίος ως άνθρωπος που αγαπούσε την Αλικαρνασσό και μάλιστα είχε τόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του για την Αλικαρνασσό, ήταν κοντά και στον Ηρόδοτο?
2: Όχι, ήταν κοντά στον Ηρόδοτο, είναι από τους ιδρυτές του Ηρόδοτου.
1: Είναι μια ξεχωριστή ιστορία και αυτή.
2: Είναι μια ξεχωριστή ιστορία, πραγματικά. Ήταν ο πρώτος κυριοτάρχης της Αλικαρνασσού και ήταν και από τους πρώτους που ίδρυσαν τον Ηρόδοτο τα χρόνια εκείνα. Ο γιατρός, ο Βελισσαρίου Μιχάλης. Που οι παλιοί Αλικαρνασσώτες τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
3: Είναι σίγουρα μια τιμή την οποία σίγουρα εκτιμάω προσωπικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχω το όνομα του παππού μου και συνεχίζω την κληρονομιά της οικογένειας. Θεωρώ ότι είχε όντως πολύ μεγάλη προσφορά στην ομάδα και με τιμά πιστεύω προσωπικά, ειδικά εμένα.
1: Και θέλω να μου πεις τώρα πώς. Δεν ήταν βέβαια δύσκολη η απόφαση. Από μικρός φαντάζομαι ήθελες να παίζεις ποδόσφαιρο. Αλλά και πώς διάλεξες τη θέση του τερματοφύλακα?
3: Είναι η αλήθεια ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη από τις άλλες 10 μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ μοναχική, είναι δύσκολη θα έλεγα. Αλλά ο κύριος λόγος που διάλεξα ήταν λόγω του προπονητή μου, του Νίκου Δεκανάλη, ο οποίος με χρησιμοποίησε πρώτη φορά στο τέρμα. Ήταν μια θέση που με τράβηξε από νωρίς και συνέχισα όλα τα υπόλοιπα χρόνια να ασχολούμαι με αυτή τη θέση και έτσι κατέληξα και τώρα στο σημείο που είμαι. Από τις Ακαδημίες του Λίντο προχώρησα. Είμαστε συνέχεια όλα τα παιδιά μαζί. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις και βρισκόμαστε τώρα πιο πολύ στη Δόξα Ηρακλείου, όπου συνεχίζουμε και έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Και όσοι μπορούμε να κάνουμε το παραπάνω βήμα, πάμε στο Λίντο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί δρόμοι ακόμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε.
1: Πρόσφατα έπιασε και το πρώτο σου πέναλτι και νομίζω πως ήταν μια μεγάλη χαρά για σένα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για ένα τερματοφύλακα όταν να αποκτήσει πέναλτι, έτσι δεν είναι?
3: Είναι. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Είναι το πέναλτι, είναι πολύ ψυχολογικό κομμάτι. Αρκετοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι από τις στιγμές όπου ένας τερματοφύλακας παίρνει πολύ ψυχολογία μέσα στο μάτς και μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την τροή του αγώνα. Οπότε ήταν ένα σημαντικό σημείο το οποίο μου ανέβησε πάρα πολύ ψυχολογία και συνεχίζει να με προωθήσω να κάνω ακόμα καλύτερες εμφανίσεις.
1: Εσένα πού φτάνουν οι στόχοι στο ποδόσφαιρο?
3: Με το κεφάλι κάτω και προχωράμε καθημερινά προπονήσεις, αγώνες και όπου φτάσω θα είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει ταβάνι για εμένα. Όπου πάμε υπάρχει πάντα κάτι παραπάνω το οποίο πρέπει να πετύχουμε.
1: Έχεις το όνειρο, δηλαδή μια μέρα να βρεθείς στον Όφη επειδή ήταν και ο παππούς και έχει συνδεθεί το όνομα της οικογένειάς σου?
3: Σίγουρα θα είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, μεγαλύτερη ομάδα του νησιού. Έχω και το όνομα και όλους του παππού, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, οπότε θα το έκανε ένα ιδιαίτερο στοιχείο το να αγωνιστώ για μια μέρα στον Όφη.
1: Ο παππούς τι σε συμβουλεύει, τι είναι αυτό που σου έχει πει από τότε που μπήκε στο ποδόσφαιρο?
3: Ότι είναι ένα σίγουρα δύσκολο άθλημα, αλλά κάθε φορά με ταπεινότητα κυρίως και προσφύλλεις το στόχο μου μπορώ να φτάσω όπου θέλω.
1: Είπε πάντως πριν ότι θέλει να κοιτάξει και τις σπουδές σου.
3: Σίγουρα αυτό είναι πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο με βοηθάνε και οι γονείς μου και ο παππούς μου και με στηρίζουν γενικά όλα τα προσπάθεια της οικογένειάς μου, στο να φτάσω και εκεί πέρα πολύ ψηλά.
1: Και επειδή παίζει ποδόσφαιρο και η αδερφή σου, δεν ξέρω πόσο την επηρέασες για να το κάνει αυτό.
3: Την επηρέασα κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η αδερφή μου ασχολούνταν με πολλά αθλήματα παλιότερα. Ήρθε και το ποδόσφαιρο στη μέση και ήταν αυτό που της τράβηξε το ενδιαφέρον. Τη βοηθούσα κι εγώ και τη συμβούλευα για διάφορα κομμάτια του αθλήματος. Και πιστεύω ότι την έχω βοηθήσει σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο στο να φτάσει εκεί πέρα που είναι προς το παρόν.
1: Πηγαίνει στους αγώνες της, την παρακολουθείς?
3: Όχι πολλές φορές, αλλά όταν τυχαίνει και μπορώ, πηγαίνω και παρακολουθώ και εγώ την αγώνα της, τους αγώνες της. Πιστεύω ότι είναι μια αρκετά καλή παίκτρια για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο εξελίσσεται καθημερινά και φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Και είναι σημαντικό να υπάρχει κίνηση, θέληση από όλα τα κορίτσια να συνεχίσουν το άθλημα, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα λόγω σωματικότητας και δύναμης που υπάρχει στο ποδόσφαιρο.
1: Εκείνη έχετε στα δικά σας παιχνίδια?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ. Με λέει ότι έχετε, αλλά στην ώρα του αγώνα δεν κοιτάω πολύ την κερκίδα, αλλά έρχεται και αυτή, έρχεται και με υποστηρίζει.
1: Α, δεν βλέπεις, επειδή είσαι και στο τέρμα του διάλογου, δεν μπορείς να αφαιρεθείς.
3: Ναι, είναι πολύ πρέπει να υπάρχει 100% συγκέντρωση κάτω τα δοκάρια, οπότε... Αλλά εγώ ακόμα το μου λέω ότι με υποστηρίζει και νιώθω την υποστήριξη της αδερφής μου και όλης της οικογένειάς μου, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
4: Εννοείται πως δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα κορίτσι, διότι υπάρχουν πολλές αρνητικές κριτικές από ειδικά αγόρια, ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο αντρικό άθλημα. Γενικά μας υποβαθμίζουν πάρα πολύ, δηλαδή και εγώ κάθε φορά που λέω σε κάποιον ότι παίζω ποδόσφαιρο, μου λένε ότι εντάξει, αποκλείεται, τα κόρισα δεν ξέρετε καθόλου να παίζετε. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ δύσκολο για μια κοπέλα, διότι δέχεται πολλές κριτικές και αυτό την κάνει δεν την βοηθάει στο να νιώθει ωραία με τον εαυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποια κοπέλα να αρχίσει, όπως μια φίλη μου που έχει αρχίσει, και λόγω από τις κριτικές θα σταματήσει, για να μην νιώθει άνετα.
1: Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικό στην Ελλάδα έχει μεγάλα βήματα κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η κρατική τηλεόραση δείχνει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Βλέπουμε συνέχεια παιχνίδια πλέον της απευθείας μετάδοση.
4: Ναι, αυτό. Τα τελευταία χρόνια, όντως, το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γενικά, και εμείς ήμασταν μια πολύ μικρή ομάδα δουλειά και τώρα έχουμε ανέβει και εμείς στη γάμα εθνική. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί πιο πολύ. Και θα είναι πολύ πιο δεδομένο. Και θα αρχίσουν όλο και πιο πολλές κοπέλες να το βλέπουν, να το αρχίζουν και γενικά να βελτιώνουν οι δύο μάτς.
1: Εσύ πόσο, σε ποια ηλικία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο?
4: Όταν 8 χρονών, 7-8 κάπου εκεί ήμουν.
1: Οπότε, γιατί είπε ο αδερφός σου πριν ότι έκανες και άλλα αθλήματα, πότε πρόλαβες?
4: Έκανα όντως πάρα πολλά αθλήματα και ας πούμε άρχισε ένα άθλημα και το τέλειωνα στη μισή χρονιά, δηλαδή.
1: Ναι. Τι αθλήματα είχες κάνει?
4: Είχα κάνει καβοέιρα, μπάσκετ, κολύμβηση, χορό και μετά απλά δημιουργήθηκε η ομάδα, μου το ανέφερε ο παπάς μου και απλά είπα να το δοκιμάσω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το συνέχισα.
1: Και με το Λίντο στην τρίτη εθνική, φέτος οι εμπειρίες δηλαδή είναι σημαντικές που έχετε πάρει.
4: Ναι, είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ από πέρσι. Ας πούμε, φέτος έχουμε κάνει κάποιες νίκες, ενώ πέρσι δεν είχαμε κάνει. Αλλά σε αυτό μας βοήθησαν πάρα πολύ οι προπονητές μας, που μας ψηφάνανε διαρκώς, μας λέγανε να μην πέφτουμε. Ναι, αυτό.
1: Θέλω να μου πεις και εσύ και για τη Μικτή, καταρχάς θα σε ρωτήσω πριν πάω στα οικογενειακά. Και η συμμετοχή στη Μικτή των κοριτσιών είναι πολύ σημαντική.
4: Ναι, πάρα πολύ. Με εκτιμάει που με έχουν επιλέξει την ομάδα. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί κάτι, γιατί τώρα τελευταία σκέφτομαι ότι μπορεί να φτάσω κάπου ψηλά, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι έχω τα μαθήματα, ότι μπορεί από το λύκειο που θα πάω του χρόνου να ζορίζομαι πιο πολύ. Και πιστεύω ότι τώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ. Καλύτερα θα το σκεφτώ καλύτερα του χρόνου, που θα δω πώς θα είναι από το χρόνο, πιστεύω, θα μπορώ να βρω μια καλύτερη γνώμη.
1: Δεν μπορεί να συνδυαστεί κατά τη γνώμη σου το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός με τα μαθήματα και την πρόοδο και σε αυτό το κομμάτι?
4: Πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια και αν να ζοριστώ λίγο θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά λόγω ότι θα έχω και πολλά εξωσχολικά μαθήματα από τη Δευτέρα Λυκείου και μετά, πιστεύω ότι μπορεί για κάποια περίοδο να το σταματήσω, αλλά μετά μπορώ να το ξαναρχίσω. Όπως έχω δει πολλές κοπέλες να το κάνω.
1: Ο παππούς έχει έρθει σε αγώνες?
3: Έχει έρθει. Όχι πολλές φορές, αλλά όποτε μπορεί έρχεται και αυτό είναι παραπάνω κίνητο για μένα, το να έχω τον παππού στην κερκίδα και να με παρακολουθεί.
2: Πάντα ήμουν κοντά στον Ηρόδοτος και σαν πρόεδρος του ΟΦΗ πάντα βοηθούσα όσο μπορούσα τον Ηρόδοτο. Και ο Ηρόδοτος τα χρόνια τα δικά μου είχε πολύ αγαθές σχέσεις με τον ΟΦΗ. Απόδειξε ότι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που είχε τα χρόνια εκείνα, τον Καριώτη, τον πήρε ΟΦΗ. Ενώ τον διεκδικούσαν πάρα πολλές ομάδες.
1: Και να έρθουμε τώρα στα εγγονάκια. Τι τους έχετε συμβουλέψει όλα αυτά τα χρόνια που από πολύ μικρά μπήκαν στο αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο?
2: Πρώτα να κρατούν χαμηλό τόνο. Να είναι επίμονα, να αγωνίζονται όμορφα, ωραία και το κυριότερο να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Γιατί δυστυχώς τα νέα παιδιά πολύ εύκολα μόλις κατά κάποιο τρόπο διακριθούν λιγάκι φουσκώνουν τα μυαλά τους. Επομένως, θέλω να είναι ταπεινοί, να προσπαθούν πάρα πολύ, διότι δεν χαρίζεται σήμερα τίποτα. Όλα κατακτούνται με την προσπάθεια.
1: Ο εγγονός Νίκος Δουλουφάκης, τερματοφύλακας.
2: Είναι τερματοφύλακας, ναι.
1: Διάλεξε δύσκολη θέση που συνήθως τα ακούει περισσότερο.
2: Βέβαια. Η θέση τερματοφύλακα είναι η πιο κρίσιμη, διότι ενώ στον αγώνα μπορεί ένα λάθος δικό του να κοστίσει στην ομάδα πάρα πολύ. Ενώ ό,τι και να κάνει, δύσκολα του το αναγνωρίζουν.
1: Όμως και η εγγονή διάλεξε το ποδόσφαιρο. Πολλά κορίτσια βέβαια μπαίνουν στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι σκληρό άθλημα το ποδόσφαιρο για ένα κορίτσι.
2: Και η εγγονή διάλεξε και αυτή το ποδόσφαιρο και μάλιστα είναι αρχηγός της ομάδος. Ασχολείται πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ταλέντο και νομίζω ότι θα πάει μπροστά. Αλλά της αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Είναι και τα δύο παιδιά στο Λίντο.
2: Είναι και τα δύο παιδιά στο Λίντο, διότι εκεί διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο και τους γονείς να πηγαίνουν και να κατά κάποιο τρόπο να τα παρακολουθούν με περισσότερη ευκολία.
1: Μάλλον θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο να είσαι μέσα στο γήπεδο και να αγωνίζεσαι από το να είσαι σε προεδρική καρέκλα?
2: Δυστυχώς η προεδρική καρέκλα έχει καρφιά, πάρα πολλά καρφιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως παλαιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
1: Και δεν το λέω μόνο για τα χρήματα που απαιτούν.
2: Δεν είναι μόνο για τα χρήματα, διότι κατά κάποιο τρόπο τα πάντα αυτοί που την πληρώνουν σε μια πορεία της ομάδος είναι πρώτα ο πρόεδρος και μετά ο προπονητής. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο βάρος της πορείας μιας ομάδος.
1: Και μια ευχή θέλω να μου πείτε τώρα για τα εγγόνια σας. Ποδοσφαιρική ευχή και όχι μόνο.
2: Ποδοσφαιρικά να ανέβουν όσο μπορούν πιο ψηλά, αλλά παράλληλα να κοιτάζουν και τις σπουδές τους που είναι απαραίτητες για να κατά κάποιο τρόπο να πετύχουν στη ζωή τους.
1: Θέλω να μου πεις τώρα και εσύ για τον παππού. Έρχεται, έχει δει να παίζεις και πώς αισθάνεσαι όταν έρθει?
4: Έχει έρθει κάποιες φορές όταν μπορεί. Όταν έρχεται, η αλήθεια είναι ότι νιώθω πιο πολύ άγχος που έρχεται να με δει. Αν είστε και πολύ χαρούμενοι που έχω τον παππού μου να με βλέπει. Και ότι... αλλά πιο πολύ νιώθω άγχος. Δεν ξέρω γιατί, γενικά.
1: Τι συμβουλές σου έχει δώσει?
4: Να μην τα παρατάω ποτέ. Να παίζω πάντα με θάρρος και να μην αγχώνομαι, το σημαντικότερο. Να είμαι πάντα ο εαυτός μου και να μην κάνω τίποτα λιγότερο επειδή μου το έχουν πει οι άλλοι. Αυτό.
1: Αλλά επειδή παίζει και ο αδερφός σου ποδόσφαιρο και σε επηρέαση, φαντάζομαι, και ναι. Συζητάτε με τον αδερφό σου και ποδόσφαιρο?
4: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Δεν είναι μπερδεμένο. Αλλά με βοηθάει και ο Νικόλας πάρα πολύ. Κάποιες φορές μου δίνει συμβουλές πολλές. Και όσο μπορώ και εγώ του λέω κάποια πράγματα.
1: Λένε πως το ποδόσφαιρο είναι ίδιο, είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια, είναι ένα το άθλημα. Εσύ που έχεις πάει και σε κάποια παιχνίδια του αδερφού σου, βλέπεις ομοιότητες, διαφορές, μπορείς κάποια πράγματα να τα συγκρίνεις?
4: Πιστεύω ότι το αντρικό μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ, πιο πολύ ένταση. Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί τσακωμοί, ενώ το γυναικείο είναι πολύ πιο ήπιο. Ας πούμε, σε όσους αγώνες έχω παρακολουθήσει, δεν υπάρχει κανένας τσακωμός, είναι όλοι πολύ ήρεμοι και έχω δει και όσους αγώνες, ας πούμε, γυναικείους του ΑΕΚ, ξέρω, ενώ το αδερφού μου που έχω παρακολουθήσει κάποιους αγώνες, είναι πολύ άγριοι, πολύ θετικοί, τσακώνονται. Αυτό είναι μόνο αυτή είναι η διαφορά που έχω δει, δεν έχω δει κάτι άλλο.
1: Το μέλλον πώς το βλέπεις? Δηλαδή, δεν θα ήταν ένα όνειρο και εσύ και ο αδερφός σου να παίξετε σε μεγάλη κατηγορία, να το ζήσετε αυτό?
4: Καλά, ναι, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να παίξουμε. Πιστεύω ότι ο αδερφός μου, το βλέπω να έχει πολύ πάζει το άθλημα. Κι εγώ έχω, αλλά ο αδερφός μου πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα πετύχει πάρα πολύ. Και ότι θα μπορεί να συνδυάσει. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί εγώ και με. Πιστεύω ότι θα. Κι εγώ μπορεί να τα καταφέρω, αλλά επειδή δεν έχω πολύ αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύω, θα ήταν πολύ ωραίο να συμμετέχουμε και στις μεγάλες ομάδες, να πετύχουμε. Αυτό είναι το όνειρό μας. Ειδικά το αδερφού μου, το αρέσει πάρα πολύ.
1: Τέλος, θα ήθελες να του κάνεις πότε προπόνηση στα πέναλτι, μιας και είναι και καλός, να εξασκηθείς και εσύ κι αυτός?
4: Ναι, το έχουμε κάνει αυτό. Στο σπίτι το έχουμε κάνει με τα πέναλτι και στις κάποιες φορές έχουμε πάει στη Αίγυπτο και το έχουμε κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Στις κάποιες φορές παίζουμε και με τον αδερφό μου, τον έχουμε φέρει να παίξει σε δικού μας αγώνες φιλικά. Είναι πολύ ωραίο να συνεργαζόμαστε με τον αδερφό μου. Κάτι που παλιά δεν κάναμε, γιατί παλιά δεν πολύ μιλούσαμε. Ενώ φέτος και πέρυσι έχουμε δεχτεί πάρα πολύ.
1: Το ποδόσφαιρο σας έφερε πιο κοντά?
4: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Γιατί μιλάμε πιο πολύ για κάτι. Έχουμε ένα συζητήσουμε ένα θέμα. Όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, στην ομάδα μου και δεν έχουμε πια να το συζητήσω, πάω και το λέω στον αδερφό μου και μου λέει κάποιες συμβουλές, επειδή είναι πιο έμπειρος. Και πιστεύω ότι μας έχει φέρει πολύ πιο κοντά και ότι θα μας βοηθήσει στις σχέσεις μας αυτό.
1: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής συναντάμε μια οικογένεια που δίνει δύναμη σε όλους μας και μας κάνει να βλέπουμε χαμηλό κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στον στίβο της δικής μας ζωής. Η Κατερίνα Ξηδάκη, ένα κορίτσι για φίλημα με ποδοσφαιρική θητεία στα τμήματα του Εργοτέλη, πέρασε διπλή περιπέτεια με την υγεία της, αλλά είχε φύλαγες άγγελους, γονείς και αδέρφια. Με τον αδερφό της Αλέξανδρο να της δίνει ξανά το χαμόγελο, όπως και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Και βέβαια, ο πατέρας και προστάτης της οικογένειας, Ανδρέας Ξηδάκης, καμαρώνει στο ποδόσφαιρο πλέον τους δύο του γιους. Εκτός από προπονητής ο ίδιος, έγινε και coach της ζωής, όπως και η σύντροφός του, Μυριάννα.
5: Είναι πολύ όμορφο ότι τα παιδιά σου να ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να τα βλέπεις και να αγωνίζονται στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό που τους έχω πει είναι κάθε φορά να το ευχαριστούνται, να απολαμβάνουν το κάθε δευτερόλεπτο. Και αν φτάσουν στην ηλικία τη δικιά μου και έχουν τα κιλά μου, θα ήθελα να το συνεχίζουν και να παίζουν και να νιώθουν σαν να παίζουν τελικό Champions League. Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο παίζεις, αλλά να χαίρεσαι το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από το ποδόσφαιρο κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά. Κοινωνικοποίηση, να είναι μακριά από διάφορες εξαρτήσεις. Δεν γίνεται να είναι μέσα σε ένα γήπεδο και να είναι με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ. Άρα μόνο αυτό να πετύχεις είναι υπεραρκετό, νομίζω.
1: Και θα σε ρωτήσω αμέσως για τη σύζυγο. Η σύζυγός, όσοι δεν το ξέρουν, είναι από τη Σερβία. Αλλά επειδή είναι πολύ ποδοσφαιρική χώρα, δεν ξέρω η δική της σχέση με το ποδόσφαιρο ή δεν παρακολουθεί τόσο πολύ.
5: Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου, η σύζυγός μου είναι η coach σε αυτή την ομάδα. Σε αυτή την οικογένεια είναι ο άνθρωπος που κρατάει τα γέμια, ο άνθρωπος που κοουτσάρει, που κατευθύνει. Και ναι, είναι ποδοσφαιρόφιλη και ο μπαμπάς της, δηλαδή ο πεθερός μου, έπαιζε ποδόσφαιρο. Είναι παρτιζάν. Είναι θερμόαιμη. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος που και αυτή είναι σύμμαχος αυτό, έρχεται και στα γήπεδα. Μόνο εμένα δεν θέλει να έρχεται να βλέπει όταν ήμουν προπονητής, γιατί η φωνή μου είναι έντονη και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Αλλά είναι οδηγός μας, είναι οδηγός μας στη σύζυγό.
1: Και τα παιδιά τα έβαλες από πολύ μικρά στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιο πολύ θα ρωτήσω την Κατερίνα, όταν έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν είχες αντίρρηση. Γιατί άλλο το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, των ποδόσφαιρο των γυναικών, έτσι το έχεις ζήσει βέβαια τόσα χρόνια, αλλά πάντα ήταν ένα ταμπού για κάποιους.
5: Εμένα αντιθέτως, επειδή έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό, έχω μεγαλώσει στο Βέλγιο, έβλεπα, ας πούμε, οι ομάδες και ενσωματώνανε κορίτσια στις μικρές ηλικίες. Πάντα υπήρχε αυτό, γι' αυτό και άλλωστε αυτά τα κράτη είναι λίγο πιο μπροστά από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι παίζει μόνο το αγόρι ποδόσφαιρο. Πάντα ήταν μέσα στο μυαλό μου και γι' αυτό άλλωστε ασχολήθηκα και εγώ ίδιος. Άρα όταν η Κατερίνα μου ζήτησε να τη γράψω τότε στον Εργοτέλη, χωρίς δεύτερη σκέψη, την πήγα και το ευχαριστιόταν, να σου πω αλήθεια. Ήταν πολύ ενεργή. Μη σου πω ότι το είχε δει πολύ πιο ζεστά από τα αγόρια. Μου ζήταγε για να πάει, είτε έκανε κρύο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Μαρτινέγκο μια φορά που έβρεχε πάρα πολύ. Ήταν δύο παιδάκια, η Κατερίνα και ένα αγοράκι. Όλα τα άλλα δεν τα φέρανε οι γονείς τους. Τώρα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία ήταν τότε. Κι όμως η Κατερίνα ήθελε να πάμε και ας ρισκάρουμε να κάνουμε προπόνηση να μην κάνουμε. Άρα ήταν πάρα πολύ ζεστή. Είχε βέβαια τα καλύτερα πρότυπα, τα αδέρφια της, με μία μπάλα στα πόδια, έβλεπε και εμένα στα γήπεδα. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, σε εργασιακό έπαιζα. Και ερχόταν και με παρακολουθούσαν και το ευχαριστιόντουσαν.
1: Αντρέα, δεν το λέω για να πλέξω κανένα εγκόμιο, αλλά πιστεύω ότι στην περιπέτεια που έχει περάσει η Κατερίνα σου τη ζωή της, το ότι πέρασε από το ποδόσφαιρο την έκανε πιο δυνατή, την είχε ατσαλώσει. Είναι αυτό το μέταλλο του ποδοσφαίρου που το χρειάστηκε στα δύσκολα, Κατερίνα.
5: Ναι, παίζει και ο αθλητισμός φυσικά ρόλο, γιατί έχει κανόνες, γιατί πρέπει να τους ακολουθήσεις τους κανόνες, γιατί θα παίξει με βροχή και κρύο. Άρα και η περιπέτεια ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν πολύ πειθαρχημένη. Δηλαδή αυτό εντυπωσίασε τους γιατρούς τότε, ότι η Κατερίνα, ό,τι και να της έλεγαν, το ακολουθούσε πιστά και συνεχίζει ακόμα μετά από τόσα χρόνια να είναι έτσι, Κατερίνα.
6: Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά, γιατί από μικρά που ήμασταν με τα αδέρφια μου και με τον πατέρα μου, μας πήγαινε στα γήπεδα και βλέπαμε τους αγώνες που έπαιζαν. Και ήμασταν σε γήπεδα πάρα πολλές ώρες της ημέρας και από τότε που ήμασταν πάρα πολύ μικρά. Και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Έτσι, έτσι και εμείς αγαπήσαμε, νομίζω μέσω του πατέρα μας, αγαπήσαμε και εμείς το ποδόσφαιρο, πιστεύω.
1: Στο γήπεδο εδώ του Όφη, που μιας και είμαστε εδώ,
6: ναι.
1: Είχες δει αγώνες, φαντάζομαι, και
6: ναι.
1: της μεγάλης ομάδας.
6: Και του Όφη και όταν παίζανε η Εθνική και όλα αυτά.
1: Εθνική γυναικών.
6: Ναι, γυναικών και του
1: ανδρικού. Και όταν πρωτομπήκες και ένιωσε την ατμόσφαιρα του γηπέδου, πώς σου φάνηκε?
6: Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν αυτό το πολύ έντονο συναίσθημα. Να το κραυγάζουν, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί είναι διαφορετικό από την τηλεόραση.
6: Ναι. Και είναι live. Δηλαδή, βλέπεις τους παίκτες, μπορείς να δεις και πώς πάει. Ενώ στην τηλεόραση είναι διαφορετικό, γιατί είσαι μπροστά σε μια οθόνη.
1: Εσύ πότε ξεκίνησες να παίζεις μπάλα?
6: Είχα ξεκινήσει το 2018-19.
1: Τα κορίτσια του Εργοτέλη.
6: Τότε δεν ήταν ακόμα κορίτσια, ήμουνα με κάτι αγόρια ήταν ακόμα. Έπειτα έγινε η γενική ομάδα.
1: Εκεί πώς το έζησες το ποδόσφαιρο όταν έπαιξες? Είναι διαφορετικό να παίζεις και διαφορετικό να βλέπεις.
6: Μου άρεσε, γιατί έκανα κάτι το οποίο με ευχαριστούσε. Και είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε.
1: Τι θέση έπαιζες?
6: Συνήθως έπαιζα άμυνα, τώρα συγκεκριμένα δεν θυμάμαι. Παίζαμε απ' όλα.
1: Και όταν άρχισες να παίζεις ποδόσφαιρο, τι συμβουλές σου έδινε ο πατέρας σου?
6: μας έλεγε συχνά για τα αγγελάκια.
1: Ναι.
6: Ναι. Και να κάνουμε συνήθως μεγάλη επιφάνεια, για να μας εξηγούσε, ας πούμε, πράγματα που ήταν πιο δύσκολα για να το πιάσει προτερματοφύλακας και αυτά. Δηλαδή, πώς να χειριστούμε το πόδι και πώς μπορούμε να το κάνουμε να πάει εκεί που θέλουμε με όχι τόσο δύναμη.
1: Και με τα άλλα κορίτσια, τι σχέση είχες στο άθλημα, στα αποδυτήρια, στο γήπεδο?
6: Εντάξει, μερικοί ήταν και φίλες μου. Ήταν ωραία, εντάξει, περνούσαμε ωραία, αλλά πηγαίναμε κυρίως για το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, θέλω να μου πεις, θυμάσαι κάποιον αγώνα, κάτι να έχει γίνει στο γήπεδο τα χρόνια που να σου έχει μείνει, μια ευχάριστη στιγμή που να τη θυμάσαι έτσι ιδιαίτερα?
6: Μου έχει μείνει μία, η οποία νομίζω μπορεί να ήταν σε αυτό το γήπεδο, δεν θυμάμαι βέβαια ποιος έπαιζε. Και το είχαν νικήσει ο μπαμπάς μου και είχαν πάρει ένα μετάλλιο και μου το είχε δώσει και μου είχε μείνει.

0: Αλέξανδρε, είμαστε στο γήπεδο που είναι της ομάδας σου, το γήπεδο, η έδρα. Μπορεί φέτος να μην παίζει εκεί, αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό το γήπεδο και ξέρεις πως όταν είσαι στον Όφι, κάθε παιδί που είναι στην ηλικία σου θέλει μια μέρα να παίξει αυτό το γήπεδο και να παίξει την πρώτη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι από μικρό παιδί πάντα ήθελα να παίξω, καθώς και με πέρσι ήμουν κάθε χρόνο στην γήπεδο, σε κάθε μάτς ήμουν εδώ πέρα. Ακόμα και της εθνικής γυναικών, αλλά και του Όφι φυσικά, σε όλα τα μάτς ήμουν εδώ. Καμιά φορά ήμουν και ball boy. Οπότε, ναι, από μικρό παιδί ήθελα να παίξω μια μέρα σε αυτό το γήπεδο.
0: Πού?
1: Ήταν Όφι, ναι.
0: Εσύ είσαι τώρα στην ΚΑΠΑ 15?
1: Ναι, στην ΚΑΠΑ 15.
0: Πώς είναι εκεί τα πράγματα, τα δεδομένα? Έχετε προπονητή τον Παναγιώτη τον Πετρά, που είναι ένας πολύ αξιόλογος προπονητής.
1: Ναι, είναι.
0: Πώς είναι στην ομάδα, το κλίμα, τα παιδιά?
1: Καλά παιδιά είναι, φυσικά, και πάμε και τελευταία αρκετά καλά. Οπότε, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Τι είναι αυτό που σας δίνει σαν συμβουλή ο προπονητής σας, γιατί σίγουρα θέλετε να πάτε παραπάνω?
1: Ναι, νομίζω το κυριότερο είναι πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθούμε, καθώς και άμα το ευχαριστιόμαστε θα μπορούμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στα επόμενα μάτς.
0: Και με συμβουλές δίνει και ο πατέρας σου, πιστεύω, συμβουλές στο σπίτι σου.
1: Ναι, φυσικά και ο πατέρας μου δίνει, και μετά από κάθε μάτς, κάθε προπόνηση, πάντα με ρωτάει πρώτα απ' όλα αν το ευχαριστήθηκα και μετά τι έκανα στην προπόνηση, για να δει αν τα πήγα καλά ή αν μ' άρεσε γενικά η προπόνηση εκείνης μέρας.
0: Έχει και ταξίδια η ΚΑΠΑ 15, πάτε και εκτός Κρήτης?
1: Ναι, πάμε αρκετά συχνά. Τα μισά μάτς χρονιάς είναι εντός και τα άλλα μισά είναι πάνω. Είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα.
0: Οι εμπειρίες από τις αποστολές?
1: Είναι ωραία, είναι πάντα ωραία. Στην αποστολή, σε όποια αποστολή και να είναι, πάντα περνάμε ωραία. Και ειδικά όταν φέρνουμε και τη νίκη, νομίζω, ναι.
0: Οπότε, εσύ, όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία σου, θες να παίξεις μια μέρα στην πρώτη ομάδα του Όφη και στην Εθνική? Πώς
1: ναι, αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό είναι. Ο πρώτος μου στόχος.

0: Τώρα που βλέπεις τα αδέρφια σου να παίζουν ο ένας στον Όφι, στις μικρές ομάδες του Όφι, ο άλλος στον Εργοτέλη, πηγαίνεις καταρχάς στο γήπεδο να τους δεις?
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, όποτε βρίσκω χρόνο πάω. Είμαι πολύ περήφανη για αυτούς, γιατί κάνουν αρχικά αυτό που θέλουν και βλέπω ότι τα καταφέρνουν και τους αρέσει αυτό που κάνουν.
0: Εσείς παίζετε με τα αδέρφια σου ποδόσφαιρο?
1: Πολύ. Συνέχεια, κάθε φορά, είτε στο σπίτι, είτε στις πλατείες, είτε σε γήπεδα, παντού.
0: Είχες εξοικειωθεί να παίζεις με τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, νιώθεις εσύ, επειδή στη ζωή σου πέρασες βέβαια δύσκολες στιγμές, αλλά το ποδόσφαιρο και οι φίλοι από το ποδόσφαιρο και όλος ο κόσμος σε αγάπησε ένα παραπάνω και ήταν δίπλα σου. Δεν ξέρω αν το αισθανόσουν αυτό από τα χρόνια.
1: Δηλαδή και ότι ήρθαν πολλοί να με δούνε στο νοσοκομείο και όλα αυτά ήταν απερίγραπτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Νιώθεις ότι είναι άλλη μια οικογένεια αυτή του ποδοσφαίρου?
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, είναι κάτι όμορφο και από το Θεό αυτό που έγινε και πήρες το μόσχευμα του αδερφού σου,
1: ναι,
0: του Αλέξανδρου. Γίνατε δύο φορές αδέρφια, αλλά θέλω να μου πεις πότε αισθάνεσαι για αυτό που έγινε.
1: Εντάξει, με τον αδερφό γενικά ήμασταν, τσακωνόμασταν 24 ώρες το 24ωρο, αλλά εντάξει. Νομίζω τώρα που πήρε και το μόσχευμα, κάναμε πλάκα ότι εγώ θα κάνω τώρα τις καλές τρίπλες και όχι αυτό.
0: Εσύ με την μπάλα νιώθεις ότι θες να ξαναβγείς τώρα που είσαι και σε γήπεδο να αρχίσεις να πάρεις μια μπάλα να παίζεις?
1: Ναι, νομίζω, ειδικά με τα αδέρφια μου μαζί, θα το έκανα άνετα.
0: Και στο σπίτι η μαμά σας παλεύει να έχεις τον πατέρα σου προπονητή όλη μέρα να ακούς για ποδόσφαιρο, τα παιδιά το ίδιο. Η μαμά τι λέει σε όλο αυτό?
1: Η μαμά, εντάξει, το παλεύει, εντάξει, είμαστε τρία παιδιά με ποδόσφαιρο και ο σύζυγος coach. Εντάξει, της αρέσει που το αγαπάμε αυτό και χαίρεται πολύ. Εντάξει, τώρα λίγο με το ποδόσφαιρο στην αρχή της ήταν περίεργο, είχαμε τέσσερα παιδιά στο σπίτι να τρέχουν πάνω κάτω με μπάλα, αλλά εντάξει.

0: τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να παίξεις στη μεγάλη ομάδα και να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο?
1: Το κύριο είναι να έχεις ένα καλό χαρακτήρα και, και μέσα στο γήπεδο να μπορείς να τα απεξέλθεις. Δηλαδή η τεχνική σου να είναι καλή, να είσαι γρήγορος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και να είσαι δυνατός. Δηλαδή να μπορείς να κρατήσεις την μπάλα.
0: Με τον πατέρα σου και τα αδέρφια στο σπίτι συζητάτε για ποδόσφαιρο?
1: Ναι, ναι, συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Και ποιος είναι πιο αυστηρός από τους? Ο μπαμπάς είναι πιο αυστηρός στην κριτική?
1: Ναι, ναι, ο πατέρας μου είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Ναι.
0: Και με την Κατερίνα τώρα που άκουσα να λέει ότι τσακώνεστε.
1: Από μικρή τσακωνόμαστε, αλλά εντάξει, την αγαπάω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και το έδειξες κιόλας. Δεν αισθάνεσαι έτσι αυτό που λέμε ευλογία που σε μια δύσκολη στιγμή τη βοήθησε σαν αδερφός της?
1: Ναι, πιο πολύ ότι είχα τη δυνατότητα να τη βοηθήσω και ναι, αυτό όντως.
0: Κάνατε κάποιους μήνες στο νοσοκομείο μαζί?
1: Εγώ ήμουν λιγότερο, η Κατέρνα ήταν πιο πολύ. Εγώ στην ουσία στην Αθήνα έκατσα για ένα μήνα μόνο, αλλά στην ουσία 2-3 μέρες χρειάστηκα εγώ. Δεν έκανα τίποτα.
0: Σαν οικογένεια που είσαστε όλοι κοντά στο ποδόσφαιρο και σας ενώνει αυτό, πώς το αισθάνεσαι αυτό?
1: Εγώ από μικρό παιδί ήξερα ότι ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Κυρίως λόγω του πατέρα μου που ήταν προπονητής και παλιότερα παίχτης. Θυμάμαι, όπως είπε και η αδερφή μου, χαρακτηριστικά μία στιγμή ήταν το εργασιακό κύπελο, κάπως έτσι, και ήταν σε αυτό το γήπεδο εδώ. Και είχαν κερδίσει και είχε φέρει το μετάλλιο στο σπίτι. Το έδωσε στην αδερφή μου, βέβαια. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και εκεί τσακωθήκαμε. Αλλά εντάξει.
0: Και είπε η αδερφή σου ότι μια μέρα αφήνει για εσάς να γίνετε προπονητές. Θέλεις να γίνεις?
1: Ναι, ναι. Από μικρός θέλω να γίνω προπονητής. Μετά που τελειώσω με το ποδόσφαιρο, θέλω σίγουρα να γίνω προπονητής. Το έχω στο μυαλό μου, ναι.
0: Κατερίνα, θέλω να στείλεις τέλος ένα μήνυμα στα παιδιά που έχουν περάσει και αυτά αντίστοιχες δύσκολες στιγμές σαν εσένα. Ακόμα είναι κάποια παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα. Έχεις περάσει μήνες από τη ζωή σου στο νοσοκομείο, αλλά ήσουν πάντα δυνατή και ήσουν ένα πρότυπο. Και γι' αυτό θέλω να σε ακούσουν τα παιδιά. Τι έχεις να τους πεις?
2: Καλά, πρότυπο δεν είμαι εγώ, είναι άλλα παιδιά τα οποία υποκλίνομαι πραγματικά. Εντάξει, είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Για ένα παιδί ειδικά, τι να του πεις πρώτα. Αλλά εντάξει, πρέπει, εντάξει, ακούγεται περίεργο, αλλά όπως το έχω ξαναπεί, πάμε μέρα με τη μέρα. Γιατί αξίζει, πιστεύω, να συνεχίσεις. Κάτι έχει να σου δώσει, ό,τι και να είναι.
0: Εσύ έχεις επαφή με παιδιά που γνώρισες στο νοσοκομείο εκείνα τα χρόνια?
2: Έχω γνωρίσει απίστευτα παιδιά και δηλαδή μέσα από την καρδιά μου όταν τα βλέπω μετά από χρόνια πόσο έχουν μεγαλώσει και πόσο έχουν ομορφύνει, είναι ό,τι καλύτερο το συναίσθημα.
0: Και τι όνειρα κάνεις εσύ για το μέλλον, Κατερινιό?
2: Θα ήθελα αρχικά να προσπαθήσω να σπουδάσω κάτι το οποίο να μ' αρέσει. Και θα ήθελα, ας πούμε, στο μέλλον να ασχοληθώ με θεραπευτική σχεδιάστρια και τέτοια.
0: Σχεδιάστρια μόδας?
2: Ναι, μ' άρεσε πολύ και μέσα από το νοσοκομείο άρχισα να ασχολούμαι.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δηλαδή?
2: Ναι, είχα κάνει κάτι φούστες, σκράντσι, διάφορα πράγματα τα οποία...
0: Και με την μπάλα τίποτα?
2: Με την μπάλα... μετά από την ιστορία δεν ασχολιόμουν με τα αδέρφια μου κυρίως, γιατί φοβόμασταν λίγο, γιατί λόγω τα χτυπήματα πολλά παίρνουν ρόλο, αλλά εντάξει.
0: Όχι, έλεγα μήπως θέλεις να γίνεις προπονήτρια μια μέρα.
2: Αυτό θα το αφήσω στον Κώστη και στον Άλεξ, το έχουν καλύτερα.
0: Εμείς βλέπουμε ένα παιδί που νομίζεις ότι μιλάς με μια μεγάλη όριμη γυναίκα όταν μιλάς μαζί της.
3: Εντάξει, δυστυχώς Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να οριμάσει ένα παιδί, γιατί είναι πολύ σκληρές συνθήκες που περνάει ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όμως έτσι είναι η ζωή. Την είδε κατάματα, την είδαμε κατάματα και χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς το γιατί σε εμάς, μπήκαμε σε αυτό και προχωρήσαμε.
0: Και ξαναμπήκατε σε αυτό και ήρθε η στιγμή που ο αδερφός έκανε τα πάντα για να είναι χαρούμενη δίπλα του ξανά και δίπλα σας η Κατερίνα.
3: Αυτά
0: αυτό
3: είναι,
0: που
3: Γιώργο,
0: έγινε είναι μια σπάνια περίπτωση.
3: Γιώργο μου, αυτά είναι τα τερτύπια της ζωής. Ναι, εκεί που ήταν τα αδερφάκια που είχαν και ήταν πολύ κοντά σε ηλικία, ήταν 14 μήνες διαφορά. Είχαν έτσι μια τριβή συνεχόμενη και ξέρεις, μέσα στα παιχνίδια υπήρχαν και τσακωμοί. Και όμως γύρισε και έτσι είναι το πιο, ας πούμε, χρήσιμο, απαραίτητο άτομο στη ζωή της. Οδηγός της, φίλος της, αδερφός της, δίδυμος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω για αυτή τη σχέση των δύο παιδιών αυτών και των τριών βέβαια, γιατί και ο μεγάλος ήταν πάντα δίπλα, σιωπηλός ήρωας κι αυτός. Συγκινούμε βέβαια, αλλά δύσκολες στιγμές αυτές. Όμως έτσι είναι η ζωή, προχωράμε.
0: Αντρέα, για όσους απλά δεν ξέρουν, να πούμε ότι έδωσε ο Αλέξανδρος μόσχευμα στην Κατερίνα γιατί βρέθηκε συμβατός.
3: Ναι, απόλυτα συμβατός. Να φανταστείτε, είχε ακόμα και την ίδια ομάδα αίματος. Και γι' αυτό άλλωστε συνεχίζεται ο αγώνας, δεν έχει σταματήσει. Κάθε 6 εβδομάδες ανεβαίνουμε στο Ελπίδα Μαριάννα Βερονογιάννη στην Αθήνα και παίρνει λεφοκύτταρα από τον αδερφό της. Δηλαδή συνεχίζει και έχουν αυτή τη σχέση και επαφή, την ιατρική πλέον, πέρα από την αδερφική. Και τη στηρίζει αυτό για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Το δρόμο αυτό το δύσκολο που θα είναι πάνω από 2 χρόνια περίπου, Γιώργο. Πάμε.
0: Ναι, ναι. Εσύ τι όνειρα κάνεις για τα παιδιά σου όταν έχεις περάσει αυτό? Βέβαια το πρώτο είναι να είναι καλά. Το όλοι οι γονείς σκέφτονται έτσι. Αλλά η ζωή κάνει και άλλα όνειρα.
3: Θα σου πω, Γιώργο, σε μια οικογένεια και σε ένα γονιό και με τη σύζυγό μου το συζητάμε πολλές φορές, η μόνη μας σκέψη είναι να τα έχει αυτός καλά και να τα έχει υγιή. Δεν κάναμε μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί και το 20 πήγαμε να το διαγράψουμε από το μυαλό μας, αλλά γύρισε το 25. Άρα δεν θέλουμε να κάνουμε σχέδια. Όπως είπε και η Κατερίνα πριν, είναι μέρα με τη μέρα. Σήμερα έχει περάσει ήδη μισή μέρα, άρα πάμε την άλλη μισή. Δεν κάνουμε πάρα πολλά σχέδια. Αυτό που θέλω να είναι τα παιδιά μου, να είναι αγαπημένα όπως είναι τώρα, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρίκα για τα παιδιά. Να είναι πάντα μαζί, να στηρίζει ο ένας τον άλλο. Δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Ούτε σπίτια, ούτε πολυκατοικίες, ούτε. Το μόνο που θα ήθελα να είναι έτσι όπως είναι τώρα, ενωμένοι, δυνατοί. Και όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά όλη η οικογένεια μαζί. Έτσι. Επειδή τυχαίνει να είμαι και στο χώρο του ποδοσφαίρου αρκετά χρόνια και έχω υπηρετήσει και τα τρία μεγάλα σωματεία του Ηρακλείου, τον Εργοτέλη στις γυναίκες στην Αλβανική, τον Ιωρό στη Γάμα και όταν ανέβηκε η Βήτα, 2 φορές κιόλας υπηρέτησα και τώρα τον Όφη σε μια άλλη θέση ως τεχνικός διευθυντής στις γυναίκες. Θα σου πω όμως κάτι, για να μην κρυβόμαστε, ό,τι εκπαίδευση και να έχεις μέσα από το ποδόσφαιρο, όταν βλέπεις το παιδί σου να παίζει ποδόσφαιρο, τα μάτια πάνε στο παιδί σου. Δεν πάνε κάπου αλλού. Σίγουρα. Ό,τι εκπαίδευση και όσο και να το έχεις βλέψει. Θα πω κάτι, εγώ δεν θα πω τη λέξη ταλέντο, θα πω τη λέξη όρεξη για δουλειά. Αυτό το συμβολεύω. Μετά από κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε προπόνηση, τους ρωτάω αν το ευχαριστηθήκανε, αν περάσανε καλά. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα παίξουν ποδόσφαιρο ή όχι, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός και κανένας άλλος. Αυτό πιστεύω. Ένα από τα όνειρά μου βέβαια είναι να ξαναδώ την Κατερίνα στα γήπεδα. Γιατί έχουμε παραδείγματα στο ποδόσφαιρο γυναικών, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία να ξεκίνησε ποδόσφαιρο. Έχουμε 37 παραδείγματα και πέρα στον Όφη ένα κορίτσι που ξεκίνησε 19 χρονών. Κατάφερε να παίξει στην εθνική. Άρα το ποδόσφαιρο δεν σε περιορίζει τόσο πολύ ηλικιακά να ξεκινήσεις ό,τι αφορά στις γυναίκες. Θα ήθελα να την ξαναδώ να παίζει και να αγωνίζεται. Αυτό είναι ένα από τα κρυφά μου όνειρα. Ναι, είναι η Έλληνα.
4: Εντάξει, το μικρόβιο το ποδοσφαιρικό το πήρα από τον μπαμπά. Δεν συζητάτε αυτό. Μεγάλωσα στα γήπεδα στο περίπου. Ήταν προπονητής ο μπαμπάς. Συνέχεια πήγαινα στους αγώνες, τον έβλεπα. Πήγαινα στους προπονητές που έκανε και σε ακαδημίες τότε και τον έβλεπα. Μ' άρεσαν οι γνωριμίες που έκανε με πολύ κόσμο. Και περίπου στα 6 με 7 χρονών, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ήθελα και εγώ να το ακολουθήσω αυτό το άθλημα.
0: Και πού έπαιξε αρχικά?
4: Αρχικά ξεκίνησα στις ακαδημίες του Ροδότου.
0: Και μετά βρέθηκε στον Εργοτέλη.
4: Μετά βρέθηκα στον Εργοτέλη, ναι.
0: Προπονητές, θυμάσαι που είχες άλλους εκτός από τον πατέρα σου?
4: Θυμάμαι στην ακαδημία από τον Ηρόδοτο μόνο τον κύριο Αλέξανδρο και τον κύριο Κεφαλούκο. Τον κύριο Κεφαλούκο, τον Λάμπρο, ναι. Τον είχα όταν ήμουν μικρός. Μετά στον Εργοτέλη είχα διάφορους προπονητές. Μερικοί από αυτοί ήταν ο κύριος Ανογιαννάκης, ο Γιώργος. Πριν 2 χρόνια, όταν προβάστηκα στο τοπικό, μπήκα στα τοπικά γύρω στα 14. Είχα τον προπονητή τον κύριο Παναγιώτη Κορδονούρη, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ και αυτός. Πέρσι είχα στη Δαμάστα, είχε γίνει μια συνεργασία Δαμάστα Κοτέλης. Ανέβηκα σε μια κατηγορία παραπάνω. Είχα προπονητή τον κύριο Γιώργο Βλατά. Και φέτος είμαι στη μεγάλη ομάδα του Κοτέλη.
0: Και πήρατε και το πρωτάθλημα, οπότε μάλλον την άνοδο είσαστε κοντά και στο πρωτάθλημα.
4: Ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι?
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την αρχή του χρόνου από προπονητές, παίχτες και γενικά παράγοντες. Και αυτό φαίνεται κιόλας από το αποτέλεσμα ότι ανεβήκαμε ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική 7 αγωνιστικές νωρίς.
0: Και έχετε και ένα προπονητή, τον Ηλία τον Κότσιο, που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ξέρεις ότι έχει παίξει Champions League, ότι έχει παραστάσεις.
4: Ναι, ο κύριος Ηλίας είναι πραγματικά εξαιρετικός προπονητής. Φαίνεται η εμπειρία του στο ποδόσφαιρο μέσω της προπονητικής, αλλά φαίνεται κιόλας ότι έχει παίξει μπάλα με μερικά πράγματα που προσπαθεί να μας μεταφέρει εμάς στους μικρότερους παίχτες.
0: Εσύ δίνεις συμβουλές στα μεγαλύτερα στα αδέρφια σου?
4: όσο μ' ακούνε και όσο μπορώ, ναι, δίνω συμβουλές. Για παράδειγμα, εάν με ρωτήσει ο αδερφός μου, πιο πολύ σχολικές συμβουλές, αν με ρωτήσει ο αδερφός μου κάτι με τα μαθήματα που μου βοηθάω ή η αδερφή μου κάτι άλλο, να τη διαβάσω κάτι τέλος πάντων για να το καταλάβει καλύτερα και αυτή τη βοηθάω. Αλλά εντάξει.
0: Τον Αλέξανδρο πώς τον βλέπεις ποδοσφαιρικά, γιατί λένε πως είναι καλό ταλέντο?
4: Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην το πείτε ότι το είπα.
0: Γιατί... Όχι, θα τα ακούσει.
4: Δεν πειράζει, θα πάρει λίγο αέρα το μυαλό του. Είναι πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τον βλέπω γενικά από μικρό την εξέλιξη που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό ταλέντο.
0: Η Κατερίνα ήταν καλή με την μπάλα?
4: Ήταν, εντάξει, δεν ήταν τόσο καλή όσο ο Αλέξανδρος και εγώ, αλλά το προσπαθούσε. Ήτανε, μαχητική ήταν η Κατερίνα, έχω να πω.
0: Θα ήθελες να παίξεις στην ίδια ομάδα με τον αδερφό σου?
4: Ναι, στο μέλλον θα ήθελα να αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον Αλέξανδρο. Θα ήταν ωραίο να έχει μια ομάδα δύο ξηδάκιδες.
0: Και να είναι και προπονητής ο Ανδρέας, ο πατέρας σου.
4: Εντάξει, μετά παραπάνω ξηδάκιδες.
0: Παραπάνω ξηδάκιδες. Εσύ, ποιοι είναι οι στόχοι σου ποδοσφαιρικά?
4: Ποδοσφαιρικά, εντάξει. Έχω πάντα είχα όνειρο τέλος πάντων ότι θέλω να παίξω μπάλα. Τώρα προσπαθώ μέσω προπόνησης, μέσω της δουλειάς, της σκληρής δουλειάς, να πετύχω το στόχο μου. Εντάξει, και να μην παίξω μπάλα, θέλω να φτάσω στο όσο πιο ψηλό επίπεδο γίνεται.
0: Στο ποδόσφαιρο κάνεις άλλη μια οικογένεια?
4: Ναι, έχω φίλους, πραγματικούς φίλους που έχω αποκτήσει από το ποδόσφαιρο και είμαι πραγματικά ευγνώμη για αυτό το άθλημα.
0: Και τέλος, πόσο περήφανος αισθάνεσαι που στη δύσκολη στιγμή της Κατερίνας σε βοήθησε ο αδερφός σου και την έχει ξανά μαζί σας χαρούμενη, όπως και χαρούμενος είναι και ο Αλέξανδρος?
4: Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που νιώθω μέσα από αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει δύσκολα σαν οικογένεια, αλλά εφόσον το περάσαμε, το αφήνουμε στο παρελθόν.
0: Το όνομα Σταύρος Περακάκης τι είναι για σένα?
3: Ο Σταύρος Περακάκης είναι οικογένεια. Είναι ένας άνθρωπος που βέβαια γνωριστήκαμε μέσα από το ποδόσφαιρο όταν ήμασταν στον Εργοτέλη. Μετέπειτα ήρθαν τόσο κοντά οι οικογένειές μας και ναι, του βάφτισα το γιο. Είμαι πολύ περήφανος που έχω ένα τέτοιο φιλόσο. Βέβαια, με έχει περάσει το τύψη τώρα. Είναι υπέροχος, είναι υπέροχος.
5: Ο Σταύρος όμως είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο γυναικών.
3: Ο Σταύρος, Γιώργο, θεωρώ και το πέρασμά του στον Εργοτέλη, το απέδειξε τότε, και το πέρασμά του τώρα στον Όφη, που είμαστε και τρέχει την ομάδα ο Σταύρος, γιατί είναι μόνο ο Σταύρος που τρέχει την ομάδα, δείχνει ότι τερματίζει πάρα πολύ ψηλά ο Όφης, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Θεωρώ ότι θέλουν στήριγμα αυτοί οι άνθρωποι, και από την πολιτεία και από, τους χορηγούς, για να μπορέσουν να κρατήσει σε ψηλό επίπεδο αυτό το που λέγεται ποδόσφαιρο γυναικών.
5: Αντρέα, θα κλείσω με κάτι. Όποτε σε ακούω να μιλάς, ξέρω ότι κάτι έχεις να πεις. Και όπως είπες, γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά κάθε φορά με εντυπωσιάζεις να μου επιτρέψεις να πω και περισσότερο, γιατί έχεις τόσο μεγάλη οικογένεια, έχετε περάσει όλο αυτό και εσύ σκέφτεσαι και τους άλλους. Και σκέφτεσαι πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος, είτε μέσα από το ποδόσφαιρο είτε μέσα από άλλες δράσεις, και ξέρω πως έχεις κάνει πολλά και για τα άλλα παιδιά. Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ. Και θέλω να περάσεις κάποια μηνύματα και εσύ, ρώτησα πριν και την Κατερίνα, και για τα παιδιά που περνάνε ό,τι έχει περάσει η δική σου Κατερίνα, αλλά και ενδεχομένως και για τους γονείς.
3: Γιώργο, θεωρώ ότι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν... μακάρι να μπορούσα να κάνω στην ουσία πράγματα. Δεν σου κρύβω ότι στο ποδόσφαιρο βρίσκομαι και για αυτό το λόγο. Για το λόγο το ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν σταματάει στις γραμμές αυτού του χώρου το γονιστικού. Πάει και παραέξω. Γι' αυτό άλλωστε και εγώ από το μετερίζω το δικό μου σε ένα παιχνίδι με τον Ιρόδοτο είχα βγει μπροστά και προέβαλα και είπα το τι συμβαίνει ό,τι αφορά τη γυναική που νοσηλευόταν η κόρη μου. Για να μην σταματήσει εκεί όμως, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για την κλινική αυτή. Όπως και έγινε, γιατί το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δύναμη. Σχεδόν την επόμενη μέρα τότε με είχε ενοχλήσει ο κύριος Αρνοτάκης, αλλά και άλλοι άνθρωποι γύρω από το ποδόσφαιρο, και αλλάξαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό. Θεωρώ ότι αυτό το νησί μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο το δικό μου, και όχι μόνο το δικό μου, γιατί εγώ είμαι ένας απλός μπαμπάς. Εντάξει, ένας μπαμπάς είμαι, αλλά μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο των παιδιών που βρίσκονται εκεί μέσα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το νησί μπορεί να υποστηρίξει μια κλινική όπως το Μαριάννα Βαρνογιάννη, γιατί βρέθηκα σε αυτή την κλινική τη δεύτερη φορά. Ένα μέρος

0: γιατρούς, γιατί και οι γιατροί και οι επιστήμοι μας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα, να τους δίνει τη δύναμη ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό έχω να πω. Δεν ξεχνάμε ποτέ το Θεό. Είναι πάντα δίπλα μας. Είμαστε Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Προχωράμε. Πραγματικά το πιστεύω αυτό και το τονίζω και το φωνάζω. Γι' αυτό και όλα μέσα από το ποδόσφαιρο δεν προσπαθώ μόνο να φροντοφωνάξω το τι συμβαίνει. Προσπαθώ με μεγάλη συγκίνηση να βοηθήσω και άλλα παιδιά στην Κρήτη που μπορεί να μην περνάνε καρκίνο, αλλά μέσα από τη δουλειά μου, γιατί εργάζομαι, δεν ξέρω αν ξέρεις Γιώργο, σε δομές με παιδιά με ειδικές ανάγκες, με συγγενικές παρεμβάσεις. Σωστά. Να βοηθήσουμε ακόμα και αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να περνάνε δύσκολα, τα δικά μας εννοώ στην παιδαγωγική, αλλά αυτά τα παιδιά είναι σε πολύ δυσκολότερη μοίρα, γιατί δεν έχουν μια αγκαλιά. Δεν έχουν μια πατρική αγκαλιά και μια μητρική αγκαλιά.
1: Για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής, αφού σας υποσχεθούμε πως θα ακολουθήσει και μια δεύτερη με ποδοσφαιρικές οικογένειες, αφήσαμε τον ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας του Όφη να μας υποδεχτεί στο γήπεδο που μας υποδέχτηκε και η οικογένεια Ξηδάκη. Ο Παύλος Καινουριάκης, που φοράει και το εθνόσημο, μας συστήνει ξανά τον πατέρα του, παλέμαχο, ποδοσφαιριστή πια, Μανώλη Καινουριάκη, την αδελφή του Μαργαρίτα, που έγινε πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, και μια μητέρα ηρωίδα, η Χαρούλα Θαλασσινού Καινουριάκη, που ο Θεός της χάρισε εκτός από μια υπέροχη οικογένεια και μια υπέροχη φωνή.

0: Έχω δύο φοβερά παιδιά με φοβερές αρχές. Έχω μια υπέροχη γυναίκα που στηρίζει την προσπάθεια των παιδιών μας και τη δικιά μου, γιατί για να πετύχουν τα παιδιά αυτό που έχουν πετύχει και η Μαργαρίτα και ο Παύλος, θέλουν πάρα πολύ δουλειά.
1: Εσύ όταν ξεκινούσες να παίζεις ποδόσφαιρο ήταν και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω από το δέδαλο στα ξερά γήπεδα, που κάποια πράγματα που φαίνονται τώρα αυτονόητα στα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, τότε ήταν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και ίσως αυτό σε κάνει όταν έχεις περάσει τα δύσκολα να ξέρεις να μιλήσεις και να δώσεις και καλύτερες συμβουλές.
0: Ναι, τα παλιά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να φτάσεις ψηλά. Εγώ θυμάμαι τότε εμείς για να δούμε μια προπόνηση του Όφη, όχι να κάνουμε, να δούμε προπόνηση, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο. Πρέπει να πάρεις άδεια για να δεις μια προπόνηση. Τα πράγματα τώρα είναι λίγο πιο απλούστερα με τα ίντερνετ, με τα email, με τα DVD, με όλα αυτά. Είναι πιο εύκολο λίγο το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό χώρο.
1: Και το ξερό γήπεδο σίγουρα ο Παύλος δεν το είδε ποτέ.
0: Πολλά παιδιά δεν το έχουν δει το ξερό γήπεδο, να δουν τους μυρούς, τα γόνατα, αιμέματα. Είναι διαφορετικό. Όσο πάει, εξελίσσεται πάρα πολύ.
1: Όταν κατάλαβες ότι ο Παύλος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και ότι έχει προπτικές, τι σκέφτηκες και ποια ήταν τα πρώτα λόγια που θυμάσαι να του έχεις πει?
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν σκέφτηκα κάτι. Ο Παύλος ήταν αυτός που αποφάσισε τι θα κάνει. Θυμάμαι αξέχαστα μία φορά στο Μπόα όταν πήγαμε. Και ήταν ένα χρόνο, μία μέρα ήρθε και μου είπε: «Μπαμπά, δεν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο». Του είπα: «Πάντα δεν πειράζει, θα πάμε σε ένα άλλο άθλημα». Έτσι έγινε, σταμάτησε 6 μήνες και μετά από 6 μήνες μόνος του ξαναζήτησε να ξαναπάμε πίσω στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή ήταν μια απογοήτευση τη στιγμή, πιστεύεις?
0: Δεν ήταν απογοήτευση. Έτσι είναι όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Το κάθε παιδί παρασύρει, οι φίλοι παρασύρουν. Ο ένας παίζει μπάσκετ, ο άλλος παίζει βόλεϊ. Και σε πάει λίγο μόνο του. Να αρχίσει. Δεν μπορείς να πεις εσύ το παιδί σου τα κάνει επειδή είσαι παιδί ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό.
1: Ξέρω πόσο κοντά είσαι στον Παύλο και στη Μαργαρίτα, αλλά επειδή έχεις περάσει από το χώρο και είσαι ουσιαστικά μέσα στο χώρο, είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά τα χρόνια διακριτικά είσαι κοντά στα παιδιά.
0: Βέβαια είμαστε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Το μόνο που μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας στον αθλητισμό είναι την ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα και κάνουμε άπειρες ομιλίες. Έχουμε κάνει και με τον Παύλο και με τη Μαργαρίτα, γιατί και οι δύο κάνουν πρωταθλητισμό. Άρα θα πρέπει το ψυχολογικό κομμάτι να είναι το νούμερο ένα. Μέχρι εκεί όμως πρέπει να φτάνουν οι γονείς, μέχρι το ψυχολογικό κομμάτι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γι' αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να συζητήσουμε όλα. Είναι η δύναμή μας. Και αυτοί παίρνουν δύναμη από εμάς και εμείς από αυτούς.
1: Εσύ ούτως ή άλλως στο γήπεδο πήγαινες. Άλλωστε ο άντρας σου, ο σύζυγός σου ποδόσφαιρο έπαιζε. Είσαι φύλαθλος, είσαι άνθρωπος που είσαι κοντά στον αθλητισμό.
0: Νομίζω ότι η ζωή μας, εμάς, η διασκέδασή μας, όλα αυτά είναι κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Αυτό. Από ανήψια, από τα παιδιά μου, από το γαμπρό μου, τον άντρα μου φυσικά, από τους κουμπάρους μου, είναι όλοι μέσα στον αθλητισμό. Έχουμε μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι άλλες οι ανασφάλειες που έχει η μάνα όταν μπουν τα δικά της παιδιά στον αθλητισμό και άλλα αυτά που έχει ζήσει από το σύζυγο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς αισθανόσουνα με τον Παύλο όσο έβλεπε να μεγαλώνει και να έχει περισσότερες απαιτήσεις και με τη Μαργαρίτα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί και εγώ γιατί το έχω συζητήσει με πολλούς. Ότι με τον άντρα μου δεν είχα τόσο πολύ άγχος. Τον καμάρωνα πάντα, ήμουν δίπλα του. Δεν είχα τόσο πολύ άγχος. Με τα παιδιά μου είναι απίστευτο το που νιώθω. Νομίζω ότι θα φύγει η καρδιά μου. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
2: Το να βλέπεις τον πατέρα σου να είναι μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου σίγουρα με επηρέασε αυτό από μικρή ηλικία, ώστε ήθελα να αρχίσω κι εγώ να παίζω ποδόσφαιρο. Και ξεκίνησα την ομάδα του ΠΟΑ και συνέχισα την καριέρα μου στην ομάδα του ΟΦΗ.
1: Σίγουρα ο χώρος έχει και δυσκολίες, αλλά όλα τα παιδιά κρατάτε τα καλά και νομίζω ότι ειδικά στα πρώτα χρόνια που θέλεις να δείξεις, να πετύχεις κάποια πράγματα, είσαι αναγκασμένος να το συνδυάσεις και με το σχολείο και αυτό δεν είναι εύκολο.
2: Εννοείται ότι κάνεις έχει δυσκολία, το θέμα είναι να την ξεπερνάς και να πηγαίνεις συνέχεια μπροστά. Το να τα συνδυάσεις είναι κάτι δύσκολο, αλλά σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε όλοι.
1: Ποια λόγια του έχεις κρατήσει του Μανώλη του Κερουλιάκη, τι από αυτά που σου έλεγε και πρέπει να πω ότι έχεις και θείο παλέμαχο ποδοσφαιριστή και από τους καλύτερους που έχουν έρθει από το εξωτερικό στο Ηράκλειο, το Λόιντ Λίσλεβαν. Νομίζω και από τους δύο μπορεί να έχεις πάρει συμβουλές.
2: Σωστά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Κάθε μέρα πιστεύω με συμβουλεύει σωστά και πιστεύω φαίνεται.
1: Η αδερφή σου ως αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής πέτυχε και αυτή πάρα πολλά και είναι και το δικό της άθλημα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο και είναι και ατομικό περισσότερο. Την παρακολουθούσες?
2: Ναι, ήμουν φανατικός της αδερφής μου. Έκανε ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα, διότι είναι το σε τι μέρα θα είσαι. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πρέπει να σε βοηθάει και στην ψυχολογία. Αυτό. Ήτανε πολύ καλή στο άθλημα που έκανε.
1: Και είναι, ναι. Και πρέπει να πω ότι λένε πολλοί ότι στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι ομαδικό, υπάρχει μια διαφορά. Μπορεί το λάθος το δικό σου να το διορθώσει και κάποιος άλλος και να μην φανεί στα ατομικά αθλήματα. Ειδικά όταν κάνεις ένα αγώνισμα ατομικό, είσαι μόνη σου ή μόνος σου με τον εαυτό σου και μέσα σε 3 λεπτά, 4 πρέπει να τα έχεις κάνει όλα σωστά.
2: Αυτό ακριβώς. Τα ομαδικά αθλήματα είναι σίγουρα λίγο πιο εύκολο, διότι έχεις τους γύρω σου να μπορούν να σε καλύψουν. Ενώ όταν είναι ατομικό το άθλημα, είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
3: Είναι πάρα πολύ θετικό που έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που είναι μέσα στον αθλητισμό. Γιατί έρχομαι τώρα σχολείο, ξέρω παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και νιώθω ότι δεν έχω κάτι κοινό μαζί τους. Μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλά. Μου έχουν μάθει πάρα πολλά. Και πάντα με αυτούς πήγαινα μπροστά.
1: Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το δικό σου άθλημα θέλει ακόμα πιο σκληρή προσπάθεια από το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στις ώρες προπόνησης, στην καθημερινότητα. Από τα λίγα που ξέρω και εγώ από ρυθμική γυμναστική, νομίζω ότι έχει άλλου είδους προπόνηση, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο και μπορούν να το κάνουν λιγότερα παιδιά μάλλον από το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, κάνουμε προπόνηση καθημερινά εκτός Κυριακές, 5 ώρες. Είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο άθλημα. Δηλαδή, πιστεύω θέλει πολύ γερό στομάχι για να τα καταφέρεις. Και πιστεύω είμαι καλά, τα έχω πάει καλά μέχρι τώρα.
1: θύμισε μου τις διακρίσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα και εκτός συνόρων έχεις πετύχει πράγματα.
3: Βγήκα δεύτερη στο σχολικό πρωτάθλημα πέρυσι και κατάφερα να εξασφαλίσω τα μόρια για τις Πανελλήνιες.
1: Στο Πανελλήνιο, έτσι.
3: Ναι. Ήμουνα επίλεκτη της εθνικής ομάδας στα 12-13, που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε μεγαλώσει σε μια επαρχία και πιο πολύ το άθλημα είναι διαδεδομένο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εδώ δεν είναι τόσο. Οπότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο πιστεύω αυτό που κατάφερε.
4: Τα παιδιά μας θα στηρίζουν διαφορετικά. Με την ψυχολογική υποστήριξη και με την ομιλία κάθε μέρα, ότι δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Είναι το ποδόσφαιρο και η ρυθμική είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Άρα σηκώνεσαι, πέφτεις και πρέπει να ξανασηκωθείς για να συνεχίσεις.
1: Πώς είδες την ενασχόληση της Μαργαρίτας με αυτό, δεν μπορούσες να της πεις και σίγουρα και πάρα πολλά, αλλά ο αθλητισμός έχει και ομοιότητες. Πάντα βρίσκεις κάτι να πεις.
4: Η Μαργαρίτα κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα ατομικό. Το μόνο που μπορούσαμε να τη δίνουμε είναι κουράγιο, γιατί δεν είχαμε σχέση με αυτό το άθλημα, δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, δεν ξέραμε, ήταν η Κρήτη, ήταν λίγο πίσω σε αυτό το άθλημα. Έχει καταφέρει πάρα πολλά, πραγματικά με την αξία της και πραγματικά με τη δουλειά. Δηλαδή, ερχόταν από το σχολείο 2 η ώρα και πήγε για προπόνηση, τελείωσε προπόνηση 8 η ώρα και μετά διάβασμα, ύπνο και πάλι το ούτω καθεξής. Αν δεν έχεις όρεξη και δύναμη και θέληση, δεν μπορείς να πετύχεις αυτό το άθλημα.
1: Το όνειρο του πατέρα για τα παιδιά.
4: Το όνειρο του πατέρα του είναι απ' όλα να είναι υγιείς, να είναι καλά στην υγεία τους, να κάνουν μια ωραία οικογένεια, να το μεγαλώσουν και από εκεί πέρα οι στόχοι και η προοπτική θα δείξει αν αντέξουν σε αυτό που κάνουν.
1: Νομίζω, πρέπει να το πω, ο Παύλος έφτασε ποδοσφαιρικά εκεί που δεν είχε φτάσει εσύ στη μεγάλη κατηγορία με τον Όφη. Νομίζω ότι και εσύ αυτό που ονειρεύεσαι είναι τα επόμενα χρόνια να το δεις να καθιερώνεται.
4: Βέβαια, αυτό τώρα και εγώ το λες επίτηδες, για να μην πειράξεις αυτό, αλλά εντάξει, θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Έχει πετύχει ο Παύλος τώρα πάρα πολλά, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό. Τώρα είναι η αρχή. Το να μείνεις ψηλά είναι το δύσκολο. Εκεί να μείνεις ψηλά είναι δύσκολο. Το να φτάσεις μπορεί να φτάσεις γρήγορα, αλλά το θέμα μπορεί να κατέβει και γρήγορα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερες απαιτήσεις για να πετύχει και να μείνεις εκεί πάνω.
1: Και η μητέρα μπορεί να μην έπαιξε ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο άθλημα, αλλά είναι σίγουρα είναι μια στήριξη μεγάλη για δύο παιδιά που είναι στον αθλητισμό, νομίζω.
2: Εννοείται. Είναι ίσως το κομβικότερο είναι. Σε βοηθάει, σε συμβουλεύει. Είναι το ότι έχεις μεγαλώσει μαζί της. Είναι... Νιώθω περήφανος που έχω αυτή για μητέρα.
1: Και Παύλο, νομίζω φέτος είναι η χρονιά σου. Σίγουρα, βέβαια ακόμα έχεις όλη την καριέρα μπροστά σου, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τα συναισθήματα όταν μέσα σε αυτή τη χρονιά κάνεις ντεμπούτο στη Super League με τον Όφη, έχεις γίνει επαγγελματίας, έρχεται κλήση από την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αυτά που ονειρεύεται ένα παιδί στα πρώτα του βήματα.
2: Είναι όνειρο. Αυτό που έζησα στα 17 μου είναι ένα όνειρο. Το οποίο πιστεύω έχει το κάθε παιδί όταν ξεκινάει από τις ακαδημίες, ερασιτεχνικές, είναι να παίξει στην μεγαλύτερη κατηγορία της Ελλάδας και πόσο μάλλον με την ομάδα της εκεί που γεννήθηκε, τον τόπο γέννησής του. Είναι σίγουρα κάτι το τρομερό.
1: Ίσως να ήθελες να προλάβεις να πάρεις παιχνίδια και σε αυτό το γήπεδο που είμαστε σήμερα, αλλά και το Παγκρίτιο είναι ένα στάδιο που είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
2: Εννοείται. Εδώ μέσα η ατμόσφαιρα ήταν σε κάθε αγώνα τρομερή. Το συνέστημα το να παίζεις εδώ μέσα σε ένα τόσο ιστορικό γήπεδο είναι φανταστικό. Ελπίζω να το ζήσω τα επόμενα χρόνια.
1: Ποια είναι τα όνειρα πλέον του Παύλου Καινουριάκη? Πάμε πως τώρα ουσιαστικά ξεκινάς. Έγινε η αρχή, αλλά στο ποδόσφαιρο συνέχεια βάζεις στόχους για κάτι παραπάνω.
2: Εννοείται, έκανα φέτος τον ντεμπούτο μου. Ο επόμενος στόχος είναι να ενταχθώ ως βασικό μέλος στην ομάδα του Όφη. Να είμαι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας.
1: Παύλο, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά και στο Ηράκλειο και γενικότερα τα παιδιά που θα μας ακούσουν. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να τα ζήσουν μια μέρα όπως το έχεις κάνει εσύ, γιατί είσαι ακόμα 17 και σίγουρα υπάρχουν παιδιά πάρα πολλά που θέλουν να πετύχουν κάτι ανάλογο με σένα.
2: Πρέπει να πιστεύουν στα όνειρά τους. Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν πραγματικότητα. Όλα βέβαια θέλουν δουλειά, πίστη, αφοσίωση. Και πιστεύω ότι με το τελευταίο, με την αφοσίωση, όλα μπορούν να επιτευχθούν. Mm-hmm.
1: Εσύ, από όλα αυτά που έχεις πετύχει μέχρι τώρα στην καριέρα σου, τι θέλεις να αφιερώσεις στην οικογένειά σου, για να
2: τα
1: κλείσουμε
2: πάντα
1: με αυτό.
2: Τα πάντα. Για μένα η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό.
1: Οι δικοί σου καταλάβαιναν, να το πω έτσι, ο αδερφός και οι γονείς σου, τους κανόνες, όλα αυτά, ήταν εύκολο να μπουν στο κλίμα, τους έβαλες εσύ?
3: Πιστεύω η μαμά τα καταλάβαινε, γιατί και αυτή ήταν στο χώρο του μπαλέτου, που έχουν διαφορές, αλλά είναι παρόμοια. Ο αδερφός μου και ο μπάς μου δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά ήταν πάντα δίπλα μου.
1: Σίγουρα το μεγάλο στοίχημα της οικογένειας τώρα είναι ο αδερφός σου, και θέλω να μου πεις τι του εύχεσαι.
3: Το εύχομαι να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά του και είμαστε πάντα δίπλα του, ό,τι και να κάνει. Το καλό με τη Μαργαρίτα είναι ότι πολλά παιδιά δυστυχώς αυτό το άθλημα χάνουν πολλά από τη ζωή τους. Με βόλτες, παρές, είναι πιο ατομικό, είναι πιο κλεισμένη μέσα στο γήπεδο, είναι όλη μέρα μέσα στο γήπεδο, χάνει πολλά πράγματα. Αλλά της λέω ότι είναι πολύ τυχερή, γιατί έχει ζήσει και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να τα ζήσουν άλλα παιδιά, όπως τις διακρίσεις να ανεβαίνει πάνω στο βάθρο, ταξίδια στο εξωτερικό, να αγωνίζεται μπροστά σε τόσους κριτές και να τα καταφέρνει. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό που έχει κάνει.
1: Mm-hmm. Και ήρθε η χρονιά αυτή, αυτή η σεζόν ποδοσφαιρικά, πάμε με σεζόν 2025-26 για τον Παύλο, που και εκεί τα πρώτα μεγάλα όνειρα έχουν γίνει πραγματικότητα και νομίζω ερχόντουσαν κάποιες ανακοινώσεις που στο σπίτι πρέπει να γίνονταν γλέντι.
3: Γλέντι, γλέντι, μεγάλο. Πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να λέμε για τη Μαργαρίτα ότι είναι δύσκολο άθλημα, αλλά για το ποδόσφαιρο νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάρα πάρα πολλά που παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει κάποιο παιδί το στόχο του. Είναι χιλιάδες τα παιδιά που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτό που έχει κατεφέρει ο Παύλος είναι φοβερό. Περηφάνεια μεγάλη.
1: Τι τους έφιασε και στους δύο?
3: Τους εύχομαι αυτό που ο άντρας μου, να είναι πάντα υγιείς, πάνω απ' όλα. Να συνεχίσουν να καταφέρουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους, να πετύχουν όλα τους τα όνειρα και ακόμα πιο πολλά πόσα έχουν ονειρευτεί. Mm-hmm. Να τους έρθουν στο δρόμο τους.
1: Πάντως είδαμε και σένα ότι είσαι σε φόρμα στο δικό σου χώρο. Σε ακούσαμε πρόσφατα και σε είδαμε να τραγουδάς.
3: Να είστε καλά.
1: Ήταν ναι, εμπειρία, ναι. Δεν ήταν να κάνεις ένα comeback?
3: Είπα να κάνω ένα comeback. Πέρασε ένα δύσκολο πρόβλημα με την υγεία μου, είχα μείνει λίγο πίσω. Ήταν και τα παιδιά μου μικρά. Στην αρχή δεν ήθελα να τραγουδάω. Τώρα που έχουν μεγαλώσει και αυτά, μου λένε άντε μαμά. Συνέχισε. Συνέχισε. Και νομίζω ότι με καμαρώνουν τώρα πιο πολύ.
1: Χαρούλα, και εσύ είχες ένα παιχνίδι για την ίδια τη ζωή και νομίζω και με τη δύναμή σου έδειξες και το δρόμο στα παιδιά να κάθε δυσκολία να την αντιμετωπίζουν διαφορετικά.
3: Το πιο δύσκολο παιχνίδι που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο νομίζω είναι αυτό, να του τύχει κάτι στην υγεία του. Όταν έχεις όμως μια τόσο δυνατή οικογένεια και να είναι τόσο στήριγμά σου και να σε βοηθάνε σε όλα, νομίζω αυτό μπόρεσα και ξανά είμαι στα πόδια μου. Τους χρωστάω τα πάντα.
1: Και έχω και μια ερώτηση έκπληξη για το φινάλε.
3: Oh.
1: Θέλω να αφιερώσω στην οικογένειά σου ένα ρεφρέν.
3: Ανάψαμε φωτιά και με

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος παραμονεύει ξανά στο χωριό. Στο χωριό όλα κυλούσαν ήσυχα μετά τη βάφτιση της Νεριμάν. Η νεοφώτιστη Ειρήνη είχε την αποδοχή όλων. Την είχαν αγκαλιάσει και αγαπήσει και τη θεωρούσαν πλέον δική τους. Στην εκκλησία πήγαινε σε κάθε ακολουθία και ο Παπαγιάννης ήταν πολύ περήφανος για αυτήν. Την αγαπούσε σαν παιδί του και της το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία. Η Λιάκαινα ήταν όμως η αδυναμία της και η ίδια η αδυναμία της γριάς. Τέριαξαν η μία με την άλλη και δεθήκανε περισσότερο και από μάνα με κόρη. Ο παπάς καμάρωνε και τις δύο και προσευχόταν να τις προστατεύει ο Θεός από κακές στιγμές και από κακούς ανθρώπους. Γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό, είτε γιατί δεν πηγαίνει καλά το μυαλό τους, είτε γιατί διαμόρφωσαν κακό χαρακτήρα λόγω δύσκολων συνθήκων στη ζωή τους. Εύκολα γίνονται υποχείρια αυτού που μισεί τα καλά έργα και τους ανθρώπους του Θεού. Ένας από αυτούς είναι ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή. Το τελευταίο διάστημα μετά τη φυγή και του τελευταίου από τους άντρες του τριγύριζε σαν πληγωμένο θεριό. Ο λόγος του δεν περνούσε πλέον και όλοι τον απέφευγαν. Τον θεωρούσαν φωνιά και τον έλεγαν παλαβό. Και αυτός στο σαλεμένο πλέον μυαλό του έναν είχε στόχο, τον Παπαγιάννη, μα και την τουρκάλα που έκρυβε, όπως έλεγε, αλλά και όλους όσους είχε γύρω του. «Δε θα μου γλιτώσεις, Παπαχότζα, θα σε κρεμάσω από το καμπαναριό μαζί με την τουρκάλα που ανεμάζωξες», έλεγε κάθε τόσο, μιλώντας στον εαυτό του, εκτοξεύοντας ανάμεσα από τα δόντια του απειλές και βρισχές κατά του ιερωμένου με μορφασμούς που μόνο τρελός με αιμονές θα μπορούσε να κάνει. Αυτό το διάστημα όλο και τριγύριζε στο χωριό και παρακολουθούσε τον παπά κατά πόδας. Ήξερε όλες τις κινήσεις του, μα και της Λιάκαινας και της ψυχοκόρης της. Ο ιερωμένος στην αρχή ήταν ανυποψίαστος, αλλά κάποια φορά που γυρνούσε από την εκκλησία μαζί με τον ψάλτη, τον είδε πίσω από κάποιο τοίχο να τους παρακολουθεί. Δεν ήταν όμως σίγουρος γι' αυτό, αφού πήγε στο σπίτι του, έβγαλε το ράσο και βγήκε από την πίσω πόρτα. Έκανε τον κύκλο και βεβαιώθηκε ότι δεν έκανε λάθος, αφού τον είδε να παρακολουθεί την πόρτα του σπιτιού του και αναγνώρισε ποιος ήταν. Κάθισε κάπου μακριά και με υπομονή περίμενε τις κινήσεις του. Τον είδε μετά από ώρα να φεύγει για το σπίτι της Λιάκαινας και να το παρατηρεί από μικρή απόσταση, κρυμμένος στο φύλωμα μιας χαρουπιάς. Τότε τον έζωσαν φίδια, καταλαβαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος, μα προπαντός η Νεριμάν με τη Λιάκαινα. Ο ίδιος δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Έπρεπε κάποιος να μπορεί να τον σταματήσει και αυτός ήταν μόνο ο Μαθιός. Μα ο Μαθιός πολεμούσε για τη λευτεριά ετούτης της γης. Πώς να τον φωνάξει από αυτό το ύψιστο καθήκον για μια ανησυχία που μπορεί να ήταν και στη φαντασία του. Πήγε πάλι στην εκκλησία και κάτω από το καντήλι του Χριστού προσευχήθηκε θερμά. Βγήκε έχοντας πάρει την απόφαση να τον ειδοποιήσει. Την ίδια νύχτα βρήκε τον μαντατοφόρο, τον Αλβαντολευτέρη, και τον έστειλε σε νέα αποστολή. «Αγλάκα, παιδί μου, στους αρχάνες, και γύρεψε το Μαθιό. Πες του πως ο παλαβός, ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή, πάλι τριγυρίζει επαέ και μας παρακολουθεί. Μόνο αν μπορεί να έρθει, γιατί έχω κακό προαίσθημα. Μόνο αυτός μπορεί να τον εβάλει στη θέση του». Ο Αλμπαντάκης ξεκίνησε αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, για την Κωμόπολη. Έξω από την Πόμπια, πριν το χωριό, δεξιά, υπήρχαν περβόλια με τρεχούμενα νερά που έρχονταν από πηγές του βουνού. Σε κάποιο από αυτά ήταν μια καλύβα και μέσα σε αυτήν κοιμόταν και έμενε το τελευταίο διάστημα ο Μανούσος.
Σαν έχασε τους άντρες του και τριγύριζε μοναχός, δεν υπήρχαν διαθέσιμα καταλήμματα για να τον φιλοξενήσουν, αφού όλοι τον απέφευγαν ξέροντας πως δεν έχουν να κάνουν με πατριώτη, μα με φωνιά. Όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο ήταν με τους οπλαρχηγούς στο Μαλεβίζι και στις Αρχάνες και πολεμούσαν για τη λευτεριά του νησιού. Δεν τον ήθελε κανείς μαζί του. Έτσι βρήκε αυτή την καλύβα από μινάρι της περιουσίας του πατέρα του που είχαν καταπατήσει οι συγγενείς του, που έναν έναν τους είχε ο ίδιος σκοτώσει, εκδικούμενος τη σκληρότητα και τις αυθαιρεσίες των. Μόνος του κουβέντιαζε τον τελευταίο καιρό εκεί στην καλύβα. Έκανε ολόκληρο διάλογο με φανταστικούς ακροατές και φαινόταν τρελός και επικίνδυνος. Και αυτό το απόγευμα ετοιμάζεται για αυτό που κάνει σχεδόν καθημερινά, να παρακολουθήσει αυτούς που θεωρεί εχθρούς του. Έτσι κρέμασε το τουφέκι στον ώμο και ανέβηκε στη φοράδα του, παίρνοντας κατεύθυνση για το Πετροκεφάλι. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ο παπάς θα ήταν στην εκκλησία για το μεγάλο απόδειπνο, όπως κάθε Σαρακοστή. «Εκεί θα είναι και η Τουρκάλα», σκέφτηκε. «Μπορεί να βρω ευκαιρία να τσιξεκάμω και τσιδιώ». Με τη σκέψη αυτή άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά του χωριού. Ο παπάς εκείνη την ώρα έψαλε το «Κύριε των δυνάμεων» μαζί με τον ψάλτη και οι παρευρισκόμενες γυναίκες έκαναν μετάνοιες ακούγοντάς τον. Μαζί τους και η Λιάκαινα με την Ερημάν, την Ειρήνη, όπως τη φώναζαν τώρα μετά τη βάπτισή της. Είχε σουρουπώσει σαν τέλεψη η ακολουθία και άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά οι παρευρισκόμενοι. Έφυγε ο ψάλτης και οι υπόλοιπες γυναίκες και έμειναν στην εκκλησία η Γριά με την ψυχοκόρη και τον παπά. Ο Παπαγιάννης, σαν από ένστικτο, τη συμβούλεψε να προσέχουν, γιατί ελοχεύει κίνδυνος από έναν παλαβό νέο που έκανε τόση ζημιά στους Τούρκους του χωριού και που τριγυρίζει ακόμη στα μέρη τους. «Να πηγαίνετε απόμερα για να μην δίνετε στόχο και άμα τον συναντήσετε να προσπαθήσετε να τον αποφύγετε και να μην τον εξαγριώσετε. Να μην του απαντήσετε ό,τι και να σας πει. Πιστεύω πως δεν θα τα βάλει με δύο ανυπεράσπιστες γυναίκες, αλλά για καλό και για κακό να προσέχετε». Σαν βγήκαν από τον ναό, δεν προχώρησαν πολλά βήματα και τον είδαν μπροστά τους να στέκει σαν τον Χάροντα. Είχε μία αγριεμένη όψη και ένα σατανικό γέλιο έβγαινε από το στόμα του. «Καλώ στην Τουρκάλα μας, που ετούρκεψε και τσεδικούς μας. Και εσύ, μωρή γρασκρόφα, ή τα γυρεύεις με τσαλόφιλους. Κατέω πως έχεις κοπέλια στην Αθήνα. Εδώ θες να νεμαζόξεις και τουρκάκια για να πιάσεις σόι». Οι γυναίκες είχαν παγώσει. Τον κοίταζαν ακίνητες, σαν υπνοτισμένες. Αυτός τότε σήκωσε το όπλο του και σημαδεύοντας την Ερημάν πάτησε τη σκανδάλη. «Όχι την κόρη μου!» Ακούστηκε σπαραχτική η φωνή της Γριάς που αντιλάλησε σε όλο το χωριό ταυτόχρονα με τον πυροβολισμό και σαν μάνα αληθινή που προστατεύει το παιδί της πετάχτηκε σαν ασπίδα η Λιάκαινα. «Πού βρήκε τέτοια δύναμη αυτό το ασκητικό γερικό σώμα να προλάβει τη σφαίρα?» Τη τρύπησε το στήθος κάτω από τον δεξιό ώμο και βγήκε από την πλάτη της. Η Ερημάν αισθάνθηκε ένα γλυκό πόνο στο μέρος της καρδιάς και σωριάστηκε στο έδαφος πάνω από το σώμα της Γριάς. Πρόλαβε να πει μόνο «Μάνα μου». Ο πυροβολισμός έκανε τον παπά να βγει έξω από την εκκλησία τρομαγμένος. Σαν είδε το μανούσο πάνω στο άλογο και τις δύο γυναίκες κατά γης, άρχισε να φωνάζει. «Ιντάκαμε σε κι απαλαβέ! Βοήθεια, χωριανοί, και μας σκοτώνουνε!» Και πιάνοντας το σκοινί, αρχίζει να χτυπάει την καμπάνα. Βλέποντας ο μανούσος πως σε λίγο θα ξεσηκωθεί όλο το χωριό, γυρίζει τη φοράδα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και χτυπώντας την στην κοιλιά με τα στιβάνια του άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά της Πόμπιας.
Σε λίγο όλο το χωριό είχε πέσει πάνω από τις δύο γυναίκες. Η γριά Λιάκαινα έμοιαζε νεκρή. Η Νεριμάν και αυτή δίπλα της, ξαπλωμένη, δεν έδειχνε σημεία ζωής. Ο παπάς είχε φέρει νερό από την εκκλησία και τους έβρεχε το πρόσωπο κλαίγοντας σαν μικρό παιδί για την καινούργια συμφορά που τους βρήκε. Τους μετέφεραν γρήγορα στην εκκλησία και τους ξάπλωσαν στο πάτωμα αφού πρώτα έστρωσαν πανιά και ό,τι ύφασμα βρήκαν πρόχειρο στο ναό. Κι ύστερα φώναξαν την παπαδιά που ήξερε λίγα γιατρικά και να δένει τραύματα για να επιληφθεί. Σαν ήρθε εκείνη στην εκκλησία, σύστησε ψυχραιμία σε όλους και άρχισε αμέσως τη δουλειά. Έπιασε πρώτα την Ερημάν και εξέτασε την πληγή. Είδε πως ήταν επιφανειακή και το μολύβι της σφαίρας να φαίνεται μέσα της. Το σώμα της Λιάκαινας είχε πάρει την ορμή της και δεν είχε τη δύναμη να τρυπήσει την καρδιά της. Γρήγορα το καθάρισε και το έδεσε. Ύστερα κοίταξε την ηρωική γριά. Είχε χάσει πολύ αίμα και είχε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξί στήθος που έβγαινε στον ώμο της. Δεν είχε πεθάνει ακόμα, αλλά ήταν δύσκολη η κατάστασή της. Κατάλαβε πως η γριά είχε γίνει ασπίδα για να προφυλάξει την κοπέλα από τη σφαίρα του μανιακού και σκούπισε ένα δάκρυ βιαστικό που κύλησε στα μάτια της συγκινημένη. Ο παπάς έβλεπε τη γυναίκα του να καταγίνεται με θέρμη και αγάπη και σε αυτό το καθήκον και με δάκρυα μπήκε στο ιερό και προσευχήθηκε. Αφού δέθηκαν τα τραύματα και σταμάτησε προσωρινά η αιμορραγία της Λιάκαινας, που η κατάστασή της ήταν πιο σοβαρή, συνεννοήθηκαν πώς να μεταφέρουν τις γυναίκες στο σπίτι τους. Τότε άρχισε να συνέρχεται η Νεριμάν. Κοίταξε γύρω της αναζητώντας εκείνη που θυσιάστηκε για να τη σώσει. Την είδε μέσα στα αίματα με τα μάτια κλειστά και έβγαλε μια πνιγμένη κραυγή. «Μάνα μου, όχι! Μη μου ποθάνεις εδώ που γλυκάθηκα με την αγάπη σου. Μη μ' αφήσεις πάλι ορφανή, Χριστέ μου». Το είπε τόσο σπαρακτικά που όλοι άρχισαν να κλαίνε. Η παπαδιά τη συγκράτησε. Την έσφιξε στην αγκαλιά της και της είπε πως ακόμα ζει η μάνα της, μόνο να κάνει προσευχή στον Χριστό για να κάνει το θαύμα του. Τότε έκανε λίγα βήματα τρεμάμενα και πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Χριστού, άρχισε να λέει ανάμεσα σε λυγμούς. «Εσύ Χριστέ, που με πήρες από τον κόσμο του Αλλάχ και με έφερες τον αληθινό, τον δικό σου, μην μου στερήσεις τούτη την Αγία μάνα που δεν τη χάρηκα πολύ. Μην μου στερήσεις τον παράδεισο που έζησα ίσα με δά. Μην μου στερήσεις την ελπίδα που καίει στο τζάκι της καρδιάς μου. Μην μου τη στερήσεις, Χριστέ μου, γιατί θα χάσω ό,τι κέρδισα στην εκκλησία σου. Δώσ' της πίσω τη ζωή, αφού είσαι η ζωή». Όλοι μέσα στην εκκλησία συμμετείχαν με δάκρυα στην προσευχή της. Με αναφιλητά μερικές γυναίκες έλεγαν «Κάμε το, Χριστέ μου, κάμε την καλά». Με προσοχή μετέφεραν σε αυτοσχέδιο φορείο τη Λιάκαινα στο σπίτι της και η παπαδιά ξανακοίταξε το τραύμα της. Ήταν βαθύ, αλλά όχι μεγάλο. Έπρεπε να το ράψει και από μπροστά και από πίσω στην πλάτη και να ελπίζει σε ένα θαύμα να μην υπάρχει εσωτερική αιμορραγία. Το έκανε γρήγορα. Ο Αλμπαντάκης ξημερώματα έφτασε στην Κωμόπολη αφού ξεκουράστηκε λίγες ώρες στις Δαφνές. Σαν τον είδε ο Μαθιός να τον φέρνουν στο κατάλημα, συνοφριώθηκε. «Ήν τα γίνει και πάλι», σκέφτηκε. «Όποτε θωρώ το Λευτέρι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα». «Ήν τα συμβαίνει, Μπάρμπα Λευτέρι, γίνει και πράμα στο χωριό». «Ακόμη πράμα, παιδί μου, μα θα γεννεί αν δεν το προλάβεις», του λέει αυτός και του εξηγεί τι του ανέφερε ο παπάς. «Πάλι αυτός? Δεν τον εχόρτασε το κακό που προξένησε, μα θέλει να κάνει κι άλλο?» Τη συζήτηση την άκουσαν όλοι, και ο Σύφης και ο Σταυρουλογιώργης. Ο καπετάνιος του Ψιλορίτη τους είπε «Καβαλικέψετε τ' άλογα και μολάρετε στο χωριό και οι δύο και ξεκάμε τέτονε τον κερατά.
Μην τον αφήσετε να κάνει άλλο κακό. Θαρώ πως κατέχετε είδα να κάνετε. Και άμα λείψει ο κίνδυνος καλά-καλά, τότε σας να γιαγείρετε. Και ύστερα τους φώναξε κοντά του και τους είπε κάτι στο αυτί που τους έκανε να χαμογελάσουν. Μόλις απομακρύνθηκαν, είπε δυνατά. «Το τελευταίο είναι διαταγή. Μόνο να με ειδοποιήσετε να έρθω». Σέλωσαν τα άλογα και μαζί με τον Αγγελιοφόρο, τον καλό πατριώτη, τον Αλβαντολευτέρη, ξεκίνησαν για τη Μεσαρά. Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωί... Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωική γριά θα άνοιγε τα μάτια της. Η Νεριμάν ήταν συγκλονισμένη. Δεν έφυγε στιγμή από κοντά της. Είδε ότι είχε ανεβάσει πυρετό και με ένα πανί της έσβηνε την κάψα από το μέτωπο, αν και η ίδια φαινόταν να μην είναι καλά. Η παπαδιά προσπαθούσε δίπλα τους να προσφέρει κάθε βοήθεια που θεωρούσε απαραίτητη. Και ήταν πολύτιμη η παρουσία της. Ο καλύτερος γιατρός δεν θα μπορούσε να κάνει τόσα. Κάποια στιγμή γύρισε τη λιάκια μπρούμητα και πίεσε λίγο την πληγή, βγάζοντας λίγο αίμα σκοτωμένο ανάμεσα στα ράματα που δεν ήταν πολύ σφιχτά, γι' αυτό μάλλον το σκοπό. Αυτό σαν να ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα και μπήκε η ζωή μέσα της. Έβγαλε δύο πονεμένες ανάσες και άνοιξε τα μάτια. «Μάνα μου!» ακούστηκε από τα χείλη της Νεριμάν χαρούμενα. «Θεία Αγγελικό!» βγήκε από τα χείλη της παπαδιάς. Τότε άνοιξε τα μάτια και τις κοίταξε και τις δύο χαμογελώντας ισχνά. Στο δωμάτιο μαζί με τον ήλιο μπήκε και η χαρά. Η παπαδιά άρχισε τότε να ετοιμάζει διάφορα βότανα, αλλά και φαγητό που θα έκαναν την ανάρρωση πιο γρήγορη και για τις δύο. Ο παπάς που βρισκόταν στην εκκλησία για την πρωινή ακολουθία, μόλις τελείωσε, ήρθε σχεδόν τρέχοντας και χτύπησε με αγωνία την πόρτα του σπιτιού της Λιάκαινας. Σαν του άνοιξαν και αντίκρισε τη γριά ζωντανή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Έκλαιγε από χαρά, κοιτάζοντας ψηλά, ευχαριστώντας τον Θεό που άκουσε όλων τις προσευχές. «Αγγελικό παιδί μου, δόξα τω Θεώ, σε άφησε να ζήσεις και να δείξεις εμάς πως είναι να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς». Σαν ήρθε το βράδυ, η χαρά μεγάλωσε με την άφηξη των δύο αδελφών. Μόλις μπήκαν και αντίκρισαν τις δύο πληγωμένες γυναίκες, πάγωσαν τρομαγμένοι. Γρήγορα όμως ησύχασαν, βλέποντας πως δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Τα αγκαλιάσματα μετά από τόσο καιρό ήταν απαραίτητα και αναγκαία. Λίγο πιο ήπια με τη Λιάκαινα που είχε ανοιχτές πληγές. Μα η Νεριμάν είχε χαθεί μόνιμα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν ησύχασαν λίγο και ήπιαν δυο ρακές για να ξεϊδρώσουν, όπως είναι συνήθιο στην Κρήτη, άρχισαν την κουβέντα για εκείνον που πήγε να σκοτώσει τις γυναίκες. «Αυτός θα είναι μόνιμος κίνδυνος. Πρέπει να δούμε πώς θα τον εξουδετερώσουμε», είπε ο παπάς και πρότεινε, άμα τον πιάσουνε, να τον βάλουν σε ένα πλοίο από αυτά που φέρνουν Προμήθειες και να τον στείλουν στον Πειραιά ή όπου αλλού πάει, πάντως μακριά από την Κρήτη. Και συμπλήρωσε. «Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα». «Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα και ό,τι αποφασίσει». «Άστον εσύ, και άμα τον ευρώ, θα δούμε ήντα θα τον εκάμωμε», του είπε ο μαθιός, λέγοντας πως θα ξεκινήσει το πρωί, μια και τώρα τα άλογα έπρεπε να ξεκουραστούν για να βρει τον αίτιο. Ο αδελφός του του είπε πως ό,τι κάνουν, να το κάνουν μαζί, μια και ξεκίνησαν για αυτόν τον λόγο από τις αρχάνες. Ο παπάς είχε όμως άλλο σχέδιο. Τους πρότεινε να πάρουν μαζί τον Λευτέρη και τον σύντεκνό του, τον Καλλιεργομιχάλη, που κατέχουν άριστα την περιοχή και όλοι μαζί να τον ψάξουν στην Πόμπια και στα γύρω βουνά. Αποφάσισαν να ακούσουν τον παπά και έτσι έφυγε ο Σύφης με τον Αλμπαντάκη για το σπίτι του Καλεργάκη για να δει και την αγαπημένη του Μαρίνα και το επόμενο πρωί να ξεκινήσουν για όσα συμφώνησαν όλοι μαζί.
Μεγάλη ήταν η χαρά του καλλιεργό Μιχάλη και της φαμίλιας του, σαν είδαν τον Σύφη να καταφτάνει με τον σύντεκνό του στον Λευτέρη. Μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά, προπάντων των δύο αραβωνιασμένων, κάθισαν στο τραπέζι που τους ετοίμασε η γυναίκα του με τη Μαρίνα. Έτσι, στο φαγητό επάνω, τους ανέφεραν και τον λόγο της αφήξεώς τους. Ο καλλιεργομιχάλης, που έλειπε κι αυτός με κάποια ομάδα επαναστατών της Πόμπιας στην εκστρατεία της Ιεράπετρας και είχε γυρίσει πριν λίγες μέρες, ήξερε καλά τον Μανούσο τον Χαμπιτάκη και τον χαρακτήρα του και με ποιους συναλλασσόταν παλιά, αλλά και πού μπορεί να βρίσκεται τώρα που έχασε τους άντρες που τον ακολουθούσαν. «Το πρωί θα μάθω που βρίσκεται, να είστε σίγουροι», τους είπε. Έτσι, το επόμενο πρωί, έξω από το σπίτι της Λιάκαινας, συναντήθηκαν και οι τέσσερις και ξεκίνησαν ανατολικά για την περιοχή της Πόμπιας. Πριν φτάσουν στο χωριό, ο Καλλεργάκης τους είπε να περιμένουν σε κάποιο σημείο όπου υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και θα πήγαινε να μάθει από κάποιον γνωστό του στο χωριό πού μπορεί να βρίσκεται αυτός που αναζητούν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και φάνηκε να έρχεται κομίζοντας τα νέα. «Υπάρχει ένα περβόλι με μία καλύβα στα δυτικά που έχει μεγάλα ξύλα στην οροφή. Έκια μου είπαν ότι τον έχουν δει να μένει τελευταία», τους είπε. Δεν άργησαν να εντοπίσουν την καλύβα και αφού χωρίστηκαν προχώρησαν από τέσσερα σημεία φτάνοντας δίπλα της. Ο Μαθιός, κρατώντας το όπλο του, προχώρησε προς την πόρτα και έβαλε το αυτί του επάνω της. Δεν άκουσε τίποτα και τη χτύπησε ελαφρά. Δεν φάνηκε κανείς και τότε με μία κλωτσιά την άνοιξε διάπλατα και μπήκε στο εσωτερικό της καλύβας. Ήρθαν και οι άλλοι στο μεταξύ και μπήκαν κι αυτοί μέσα. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο τα απαραίτητα για να μπορεί κάποιος να μείνει προσωρινά. Δύο κουβέρτες, μία στάμνα με νερό, ένα ξύλινο λιτό κρεβάτι και λίγα παξιμάδια, φρούτα και άλλα τρόφιμα. Μία εστία στο βάθος μαρτυρούσε πως ο ένικος δεν απουσίαζε μεγάλο διάστημα, αφού στο τσικάλι που ακουμπούσε επάνω της υπήρχε ακόμα φαγητό. Βγήκαν έξω και πήγαν απόμερα για να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν να περιμένουν, σίγουροι πως ο Μανούσος θα περνούσε οπωσδήποτε από εκεί. Ανέβηκαν σε μία μικρή πλαγιά που τη σκέπαζαν δύο μεγάλοι ευκάλυπτοι. Από εκεί τηρούσαν το χώρο χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο καλλιεργομιχάλης έβγαλε την ταμπακέρα του και έστριψε ένα τσιγάρο και ύστερα πρόσφερε και στο σύντεκνό του. Τα αδέλφια δεν είχαν κατέβει από τα άλογα, μα στέκονταν στην άκρη και κοίταζαν ανυπόμονα προς τη μεριά της καλύβας. Ήθελαν να τελειώσουν μία ώρα αρχίτερα με αυτόν τον τρελό. Ήξεραν πως αν τον άφηναν θα έκανε τα ίδια πάλι και πάλι, χωρίς να υπολογίζει ούτε δίκαιο ούτε ηθική. Ήρθε το μεσημέρι και μία απόλυτη σιωπή είχε καλύψει όλη την περιοχή. Ούτε πουλιά δεν ακούγονταν, αν και το νερό και τα δέντρα ήταν άφθονα. Μόνο μακριά ένα σκυλί γάβγιζε παραπονιάρικα. «Αυτή η σιωπή κάτι προμηνεί», σκέφτηκε ο Αλμπαντολευτέρης ανατριχιάζοντας. Μα και οι υπόλοιποι άρχισαν να έχουν μία μικρή υπερένταση που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ο Σύφης κατέβηκε από το άλογο και βγάζοντας από τη μέση του το πιστόλι που του είχε δώσει όταν ανέβηκαν στο βουνό ο Αλμπαντάκης, του το έδωσε ξανά πίσω λέγοντας: «Μπάρμπα Λευτέρη, κράτα το και άμα τελειώσω με το ξαναπέρνω. Θέλω να προσέχεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με κουζουλό, που δεν το έχει σε πράμα να σκοτώσει». «Κατέω το παιδί μου, Σύφη. Εσείς να προσέχετε πιο πολύ που είσαστε νέοι και σας περιμένουν οι αραβωνιαστικές σας, μα και η Κρήτη που ζητάει λευτεριά. Εγώ με ένα γέρικο κουφάρι που λίγα μπορώ να προσφέρω μπλιό». Αγκαλιαστήκανε οι δύο άντρες που είχαν δυνατή φιλία συγκινημένοι. Ήρθε το απόγευμα χωρίς να φανεί αυτός που περίμεναν. Αν ερχόταν η νύχτα, μόνο αν θα άναβε φωτιά ή άλλο φως θα μπορούσαν να δουν ότι γύρισε. Τότε ο Μαθιός έβαλε μπροστά ένα άλλο σχέδιο. «Ακούστε με», τους είπε. «Θα πάω και θα τον περιμένω μέσα στην καλύβα.
Αν έρθει, δεν θα είναι δύσκολο να τον αφοπλίσω και να τον πιάσω εχμάλωτο. Εσείς θα περιμένετε παέ και θα πυροβολήσω μόλις τον πιάσω για να σας ειδοποιήσω να έρθετε κοντά. Όχι, αδελφέ, του λέει ο Σύφης. Μαζί ό,τι κάνουμε. Πάμε μαζί, αλλιώς να μοιραστούμε σε δύο ομάδες, αλλά όχι μοναχός σου και εμείς σε παέ. Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε ο Μαθιός με τον Λευτέρη και να τον περιμένουν μέσα στην καλύβα, αφού θα άφηναν τα άλογα στο μέρος που ήταν τώρα. Είχε βραδιάσει για καλά και μόνο ο θόρυβος από το νερό που κατέβαινε από το βουνό ακουγόταν, από τον παρακείμενο χήμαρο. Κατέβηκαν με προσοχή, καθώς το έδαφος ήταν απότομο και κατηφορικό και η ορατότητα μικρή, αφού μόνο με το φως του φεγγαριού έβλεπαν. Μπήκαν στην καλύβα και περίμεναν. Λίγο νωρίτερα, αυτός που έψαχναν βρισκόταν στο άδειο κρυσφύγετο της παλιάς του ομάδας, πάνω από την πόμπια, ψάχνοντας τρόφιμα και πυρομαχικά. Οι άντρες του κρυσφύγετου ήταν με τον Αριστοτέλη Κόρακα τώρα και αρκετό καιρό, πότε στις Δαφνές και πότε στο Λασίθι ή στις Αρχάνες. Εκεί βρισκόταν μόνο ένας από τους άντρες και δύο σκυλιά. Στην αρχή πήγε να τον διώξει, μα γρήγορα κατάλαβε πως δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα μαζί του, καθώς με το που τον γάβγησαν τα σκυλιά γύρισε το τουφέκι και σκότωσε το ένα και ύστερα ξαναγέμισε, μα δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο και στο άλλο, καθώς απομακρύνθηκε τρομαγμένο. Έκανε ό,τι του είπε, φορτώνοντάς τον τρόφιμα και φυσίγγια για το τουφέκι του. Σε λίγο το γέλιο του αντιβοούσε στην απέναντι πλαγιά, καθώς έριχνε σφαίρες στον δυστυχή φύλακα, διασκεδάζοντας με τα χοροπηδήματα που έκανε για να τις αποφύγει. Πέρασε κατόπιν από το χωριό και στάθηκε σε ένα καφενείο παραγγέλνοντας δύο ρακές. Κι ύστερα στα ξαφνικά, πιάνοντας τον καφετζή από τον γιακά, του... Κι ύστερα ξαφνικά, πιάνοντας τον καφετζή από τον γιακά, του λέει σαν κάποιος να τον είχε πληροφορήσει μυστικά. «Εγύρεψέ με μπρε κριτό», λέει, «και ανησήμερο». «Όχι, γιέ μου, ποιος και γιάντα να σε γυρέψει». «Μη με λες γιο σου», και απάντησέ μου σίδα σε ρώτηξα. «Όι, κι ανείς δεν σε γύρεψε». Μια παρέα τρία άτομα που κάθονταν σε ένα τραπέζι και δεν μιλούσαν, τους πλησίασε, κοιτάζοντας όλους έναν έναν επιδεικτικά μπροστά στα μάτια και κάνοντας ένα «μπου», ξέσπασε σε γέλια με την φοβία τους. Ύστερα ανέβηκε στην φοράδα του και απομακρύνθηκε. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν ο Μαθιός με τον Αλβαντολευτέρη άκουσαν ομιλία στα μακριά. Έστησαν αυτοί και όσο περνούσαν τα λεπτά ξεκαθάριζαν τις λέξεις. Κάποιος μιλούσε και ανακατευόταν η φωνή του με τον θόρυβο του νερού που έτρεχε στον ποταμό δίπλα. «Άμπρε παπαχότζα μου, γλίτωσες εχθές, μα το πρωί θα σου τη φυτέψω την μπάλα, δεν θα προλάβεις να κάνεις λειτουργιά». Ο Μαθιός αισθάνθηκε ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά του και ο Λευτέρης το ίδιο που του ψιθύρισε σιγά. «Αυτός είναι. Και αν δεν τον εσταματήσω, με έχει σκοπό να σκοτώσει και τον παπά». Ετοίμασαν τα όπλα τους και τον περίμεναν πίσω από την πόρτα. Εκείνος ξεπέζεψε και πήγε να ξεφορτώσει, μα το ζωντανό, νιώθοντας την παρουσία τρίτων, άρχισε να χλιμιντρίζει ανήσυχο. Τότε αυτός, πάντα υποψιασμένος το τελευταίο διάστημα, κοντοστάθηκε συνοφριωμένος και έβγαλε από τον ώμο το τουφέκι του, κοιτάζοντας γύρω του. Ο Μαθιός από τη γρίλια της πόρτας τον παρατηρούσε. Το ίδιο και ο Λευτέρης. Τον είδαν να λύνει το χαλινάρι και να ετοιμάζεται πάλι να καβαλικέψει. Τότε βλέποντας πως θα τον έχαναν για τα καλά, ανοίγουν την πόρτα και πριν προλάβει να ανέβει στη σέλα, ο Μαθιός πυροβολεί δίπλα στα πόδια του αλόγου και τρέπεται σε φυγή, φωνάζοντας συγχρόνως. «Ψηλά τα χέρια, μανούσο χαμπιτάκι! Μην προσπαθήσεις να φύγεις! Είσαι περικυκλωμένος!» «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα όπου οδηγούσε στον ποταμό. «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα που οδηγούσε στον ποταμό. Ο Μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ.
Ο Μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ, μήπως σταματήσει, αλλά γρήγορα τον έχασε από τα μάτια του. Άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο Μανούσος γνώριζε καλύτερα την περιοχή και η νύχτα δεν ήταν σύμμαχος. Σε λίγο συναντήθηκαν όλοι σε ένα ξέφωτο. Έβλεπαν από λίγο απόμερα την περιοχή και ήξεραν πως δεν είχε βγει από τα δέντρα και τη βλάστηση του ποταμού. Τότε πάλι σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία και περικύκλωσαν το μέρος όπου υπολόγιζαν πως θα βρισκόταν. Πέρασαν αρκετές ώρες αναμονής και μόλις άρχισαν να λαλούν οι πετινοί και να κοκκινίζει η Ανατολή, τον είδαν να ανεβαίνει την πλαγιά. Εκεί που το βουνό έχει μόνο βράχια και πέτρες, χωρίς να υπάρχει καθόλου πράσινο. Πρώτος τον είδε ο Καλλιεργάκης και τον πυροβόλησε από μακριά, κάνοντάς τον να πηδάει σαν κατσίκι από βράχο σε βράχο και να απομακρύνεται γρήγορα. Κινδύνευαν να τον χάσουν και ο Μαθιός, έχοντας κοντά του τον Λευτέρη, ανέβηκε στο άλογο και προσπάθησε να του κόψει τον δρόμο, ανεβαίνοντας ένα χιλιόμετρο ανατολικά για να μην προφτάσει να ξεφύγει σε άλλα μεγαλύτερα βράχια στην άλλη μεριά του βουνού, που είχε σπηλιές και φαράγγια και θα δυσκόλευε πολύ τον εντοπισμό του. Καλπάζοντας με κίνδυνο να γκρεμοτσακιστεί, πριν ο ορίζοντας καθαρίσει, πρόφτασε και πήγε στο ενδιάμεσο των βράχων, περιμένοντας μήπως φανεί. Ο Λευτέρης κατέβηκε κι αυτός από το άλογο και χώθηκε στα πρώτα βράχια, ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα για να τον δει. Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο Λευτέρης, όπως ήταν ακάλυπτος πίσω από ένα κομμένο χαράκι, δέχτηκε τη σφαίρα κατάστηθα και έπεσε κάτω. Ο Μαθιός τον είδε να πέφτει και κατάλαβε πως χτυπήθηκε από τον Μανούσο. Με προφυλάξεις άρχισε να τρέχει προς το μέρος από όπου ακούστηκε ο πυροβολισμός φωνάζοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, είσαι καλά!» «Χαχαχα!» άκουσε ένα γέλιο δίπλα του. «Τώρα είναι η σειρά σου, ήρωα της Κρήτης!» Με την άκρη του ματιού του τον είδε στην κορφή ενός βράχου να τον σημαδεύει, έχοντας γίνει ο ίδιος εύκολος στόχος του. Μα πριν πατήσει τη σκανδάλη ο Μανούσος, ακούστηκε ο πυροβολισμός από το περίστροφο του Αλμπαντάκη. Που βλέποντας τον Μαθιό να κινδυνεύει θανάσιμα, μάζεψε την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του και πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου του πριν σοριαστεί ο ίδιος νεκρός. Η σφαίρα χτύπησε τον Μανούσο στον μυρό, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο κενό από 10 μέτρα στα απότομα βράχια και να τσακιστεί. Ο Μαθιός έτρεξε στον Λευτέρη που του έσωσε τη ζωή, μα μόλις τον είδε κατάλαβε πως ήταν νεκρός. Σκούπισε ένα δάκρυ και έτρεξε να δει αν ζούσε ο Μανούσος. Κι αυτός φαινόταν νεκρός. Ξαναπήγε κοντά στο σώμα του Λευτέρη και το σκέπασε με το γυλαίκο του. Ύστερα ξέσπασε σε λυγμούς. Τότε ήρθαν και οι άλλοι δύο και μόλις είδαν τον Αλμπαντάκη νεκρό, αγκαλιαστήκανε και κλάψανε ώρα πολύ. Κι ύστερα πήραν τα σώματα των δύο νεκρών για να τα μεταφέρουν στα χωριά τους. Στην Πόμπια ήρθαν οι χωριανοί στην πλατεία σαν έμαθαν το νέο και με δάκρυα έκλαψαν για τον νεκρό Μανούσο. Αν και για αυτούς ο θάνατός του ήταν λύτρωση, πολλές γυναίκες άρχισαν να τον μυρολογούν. Στο πρόσωπό του έβλεπαν στις πραγματικές διαστάσεις της την τραγικότητα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που στο πάλεμα με τον Χάρο πάντα θα ιτάται. Το ίδιο έκαναν και με τον Αλμπαντάκη, που συμπαθούσαν πολύ, αφού σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα περνούσε από το χωριό τους και τους πουλούσε πραμάτιες, μα και ξεσήκωνε τους άντρες να πολεμήσουν για τη λευτεριά του νησιού. Έφυγαν από την Πόμπια και κατέβηκαν στο Πετροκεφάλι. Ειδοποίησαν πρώτα τον παπά που τα έχασε σαν είδε τον φίλο του νεκρό. Φώναξε πολλές φορές «Αδελφέ μου Λευτέρη» και πολλά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Δεύτερο δράμα μετά τον τραυματισμό της Λιάκαινας και της Νεριμάν. Κι ύστερα η γερόντισσα μάνα του. Πώς θα άντεχε το χαμό του γιού της που ήταν όλη της η ζωή, το στολίδι της και το καύχημά της, αυτή που ήταν τώρα κοντά αιωνόβια να περάσει τέτοιο πόνο. Τον πήγαν στο σπίτι του,
Η γριά μάνα του έπεσε πάνω στο νεκρό ώρα πολύ και ύστερα άρχισε το μυρολόι. Παρακάλεσε κατόπιν τους άντρες να τον πλύνουν και να τον στολίσουν με τα πιο καλά του ρούχα. Αν και έτρεχαν δάκρυα πολλά από τα μάτια της, κοίταζε να έχει τον έλεγχο και να κάνει στον γιο της ό,τι θα έπρεπε για αυτό το μεγάλο του ταξίδι. Φώναξε τις γυναίκες, συγγενείς και γειτόνισσες να ετοιμάσουν κεράσματα και φαγητό για μετά την κηδεία. Ο παπάς ήταν κοντά της και τη συνέδραμε σε όλα, μα πιο πολύ της μιλούσε τώρα με την καρδιά του, σαν να ήταν ένας καινούριος γιος και πατέρας μαζί. Μετά από το σπίτι της χαροκαμένης μάνας πήγαν και στο σπίτι της Λιάκαινας, αλλά δεν μπόρεσαν να πούν το τραγικό νέο για τον Λευτέρη παρά μόνο ότι σκοτώθηκε πέφτοντας στα βράχια ο Μανούσος, για να μην στενοχωρήσουν τη γριά που η κατάστασή της δεν επέτρεπε τις στενοχώριες. Θα της το έλεγαν όταν θα είχε αναρρώσει. Η Νεριμάν έπεσε στην αγκαλιά του Μαθιού ακούγοντας το νέο και με κλάματα του ψιθύρισε στο αυτί του. «Δηλαδή, Μαθιέ μου, δεν υπάρχουν εμπλιοθεριά?» «Δεν υπάρχουν, Ερημάν μου, δεν υπάρχουν. Ελπίζω να μην ξανάρθουν άλλα εμπόδια».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Τέμπλο, δεύτερο μεσό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Τέμπλο, δεύτερο μεσό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Ένα από τα αρχαιότερα μαρμάρινα τέμπλα του Αγίου Όρους και το μοναδικό που βρίσκεται ακέραιος στην αρχική του θέση. Πρόκειται για τέμπλο τριμερές και ψηλό, όπως έχει διαμορφωθεί στους Βυζαντινούς ναούς μετά την οικονομαχία. Απαρτίζεται από 8 κιονίσκους, 4 στο μεσαίο τμήμα και από 2 στα πλάγια, που ανακρατούν οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινα φράζουν θωράκια. Η λοξότμητη όψη του επιστηλίου κοσμείται στο μεσαίο τμήμα με ένα κυματοειδή βλαστό στην πλευρά του διακονικού, με συνεχόμενα τοξίλια, τα οποία περιβάλλουν όρθια ανθέμια, μικρασιατικό θέμα, και στο μέρος της πρόθεσης με συνεχόμενους κύκλους που περικλείουν ανθέμια και ρόδακες. Οι σταθμοί των βημοθύρων κοσμούνται με τον συνήθι στη βυζαντινή διακοσμητική κυματοειδή βλαστό με ημιανθέμια, ενώ οι περίσκοι με επάλληλα τετράγωνα που συνδέονται με κόμβους και περικλείουν επάνω σταυρό και στη συνέχεια εναλλάξ τρίφυλλο ή φοινικόφυλλο. Τα κιονόκρανα που επιστρέφουν τους κιονίσκους είναι απλά οκταγωνικά στις άκρες και καλύπτονται είτε με όρθια λογχοειδή φύλλα ή με άκρως σχηματοποιημένα ανθέμια στις όψεις και όρθια στελέχη με κουκουνάρια στις ακμές. Τα κάτω διάκαινα, δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, φράζονται από ένα δίδυμο θωράκιου που χωρίζεται στη μέση με σχηματοποιημένο ψαροκόκαλο, το οποίο απολύγει στην κορυφή σε σταυρό. Το κάθε διάχωρο κοσμείται με ένα γεωμετρικό πλέγμα που αποτελεί τυπικό θέμα των θωρακίων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα,

διακοσμημένα με πεντάφυλλα ανθέμια. Στα κοιονόκρανα πατή λοξότμη το τόξο που κοσμείται με τεθλασμένη γραμμή, η οποία δημιουργεί τρίγωνα που περικλείουν μικρά ανθέμια. Χαρακτηριστικό των αναγλύφων του τέμπλου είναι ότι τους λείπει η τεχνοτροπική ενότητα και ακολουθούν μια τάση απλούστευσης, όπως και άλλα ανάγλυφα των μνημείων της Μακεδονίας αυτής της εποχής. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν ενδεχομένως με γειτονικά εργαστήρια και όχι άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ως προς το χρόνο κατασκευής, το τέμπλο αποδίδεται γενικά στον 10ο αιώνα, ενώ ο Γκράμπαρ προτιμά μία χρονολόγηση γύρω στο 1000 μετά Χριστού. Αντίθετα, ο κύριος Μιλωνάς υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το τέμπλο θα μπορούσε να ανήκει στο τέλος του 9ου αιώνα ή να αποτελεί προσθήκη των αρχών του 10ου αιώνα, αφού κατά αυτόν ο Όσιος Αθανάσιος βρήκε αυτό το τέμπλο in situ και μάλιστα το εντύχησε εν μέρη, όταν γύρω στα 965 πραγματοποίησε τη διεύρυνση και ανακαίνιση του πρωτάτου. Ωστόσο όμως, οι εργασίες του Οσίου Αθανασίου στο μνημείο είτε αφορούσαν στη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού ή στην απαρχής κατασκευή ενός νέου, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός μαρμάρινου τέμπλου, αφού σύμφωνα με τον βίο του Οσίου ο ναός απέκτησε κάλος ομού και μέγεθος.

Τμήμα επιστηλίου τέμπλου, δεύτερο μισό δεκάτου αιώνος, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού, κομμένο στο ένα άκρο, καθώς επαναχρησιμοποιήθηκε ως νότια παραστάδα στο θύρωμα της Βασιλείου Πύλης του Παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Τη λοξότμητη όψη του διατρέχει σειρά από συνεχόμενα κυκλικά πλαίσια που περικλείουν πεντάφυλλα ανθέμια. Ενδιάμεσα υπήρχε κομβείο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε σε ένα καρτούχε, ένα είδος ασπίδας με σχηματικά φύλλα γύρω του σε στυλ ροκοκό. Με ανάγλωφο διάκοσμο καλύπτεται και η κάτω επιφάνεια, η οποία διατηρείται σε διάχωρα που περικλείουν ρομβοειδή πλέγματα, φυλοφόρο σταυρό, ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, ρόμβο με κύλες πλευρές και σταυρό στο κέντρο και ενδιάμεσα ένα δικέφαλο αετό που λαξεύτηκε εκ των υστέρων στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια που πατούσε στον άβακα του Κιονοκράνου. Στα θέματα του επιστηλίου που έχουν εκτελεστεί με την τεχνική της πρισματικής κύλης γλυφής παρατηρείται ένας εκλεκτικισμός, καθώς συνδυάζονται παλαιοχριστιανικά με μεσοβυζαντινά μοτίβα που συναντούμε σε επιστήλια τέμπλων του 10ου και 11ου αιώνα στον Ακροϊνό και τη Σεβαστία της Μικράς Ασίας, καθώς και στην Παναγία Κρίνα της Χίου και τον Όσιο Λουκά της Φωκίδας, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, στα γλυπτά του Ναού της Παναγίας, στη Μονή του Λιβώσου. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατασκευή του τέμπλου του Βατοπεδίου εντάσσεται στη σφαίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πρωτεύουσας κατά την περίοδο της αναγέννησης των Μακεδόνων και μπορεί να χρονολογηθεί μαζί με την ίδρυση της Μονής, η οποία με βάση τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών τοποθετείται ανάμεσα στο 3ο και το τελευταίο 4ο

Κιονόκρανο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίο, μάρμαρο. Το Κιονόκρανο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση ανήκει στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού και ξαναχρησιμοποιήθηκε μαζί με άλλα τρία παρόμοια στους Κίονες, οι οποίοι στηρίζουν τον ντρούλο του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Ο διάκοσμός του αποτελεί μια παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών κιονοκράνων της παλαιοχριστιανικής εποχής με πρωτομές πτηνών και ζών. Στην κάτω ζώνη που έχει γίνει στενή, τα παλαιά φύλλα της Άκανθας έχουν αντικατασταθεί από μια σειρά ανθεμίων σασανιδικής καταγωγής σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της Καλάθου καταλαμβάνουν, όπως και στα παλαιότερα κιονόκρανα, ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσά τους συμπληρώνουν καθαρά μεσαιωνικά στοιχεία, διάτριτα κονδύα που καλύπτονται από ρόδακα, πλέγμα λιμνίσκου και σταυρού. Στο μέσο της κύλης πλευράς του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκωμα με κόσμημα εν είδη ρηπιδίου. Το έζωδο αυτό κιονόκρανο, όπως και τα υπόλοιπα τρία από το τέμπλο του Καθολικού, συνδέονται άμεσα ως προς την πλαστικότητα των μορφών και την ποιότητα της εκτέλεσης με τα επίκρανα των διαχωριστικών κιονίσκων του Ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός 907 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα σχηματοποιημένα ανθέμια σχετίζονται με αυτά σε ένα κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας.

Αμφίγλυφο, θωράκιο τέμπλου, δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρου. Προέρχεται από το μεσαίο τμήμα του παλαιού μαρμάρινου τέμπλου του Καθολικού, αλλά τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση στην πεσοτυχία του εξονάρθηκα. Η κύρια όψη του κοσμείται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται σε ορθογώνιο. Ο κεντρικός ρόμβος όμως δεν περικλεί μονόγραμμα του Χριστού ή δάφνινο στεφάνι με σταυρό, αλλά ένα έξεργο δίσκο με μικρές εκβανθήσεις σε κυκλική διάταξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω-γύρω από μία πλατιά ταινία που καλύπτεται από μία ελισσόμενη κλιματίδα με ημιανθέμια και σταφύγια τα οποία ταραμφίζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επιπεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατηργασμένο βάθος για την ένθεση κυρομαστίχης. Στην πίσω όψη, μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λακτινικός σταυρός με σταγόνες στις άκρες των γεραιών. Στο θωράκιο αυτό, όπως και στο όμοιό του δίπλα από το ίδιο τέμπλο, παρατηρείται ένας συνδυασμός παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών θεμάτων, καθώς και ανάμειξη τεχνικών και ιδιαίτερα η χρήση επιπεδόγλυφης τεχνικής. Η τεχνική αυτή, με έντονο ισλαμικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 3ο-4ο του 10ου αιώνους, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, αλλά και σε θωράκια που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση, στη φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ένα μάλιστα από τα θωράκια της Λαύρας δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με αυτό του βατοπεδίου.

Θωράκιου, τέλη 10ου αιώνα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο προκονήσιου. Έχει εντυχιστεί σε δεύτερη χρήση στον εξωτερικό περίβολο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη. Στα δεξιά παρουσιάζει λοξή και κατακόρυφη ρογμή. Μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, από μία πλατιά και δύο λεπτές ταινίες, παριστάνεται παγώνη κατενόπιον με σφιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Το πτηνό πατά πάνω σε έξεργο τετάρτοσφαίριο, από το οποίο φυτρώνουν δεξιά και αριστερά από ένας βλαστός με ημιανθέμια και τρίφυλλα άνθη. Τις επάνω γωνίες συμπληρώνουν καρδιόσχημα παραπληρωματικά μοτίβα. Στις δύο οριζόντιες ταινίες του πλαισίου είναι χαραγμένη από μία επιγραφή. Πρώτον, επάνω, Ανδρόνικος εν Χριστώ πιστός βασιλεύς, κάτω, μνήμη θανάτου χρησιμεύει το βίο. Το έργο χαρακτηρίζεται από το έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο σώμα του παγωνιού, την άκρα συμμετρία, τις χαράξεις των λεπτομεριών του σώματος και την ευρεία χρήση τρυπανιού. Πρόκειται ασφαλώς για έργο κωνσταντινουπολίτικο που έχει υπόψη του ανάλογες παραστάσεις αετών στα αρχιτεκτονικά γλυπτά της μονής του Λιβός το 907 μετά Χριστό, κυρίως ως προς το στήσιμο του πτηνού και τις εγχάρακτες λεπτομέρειες των φτερών του. Πολύ συγγενική επίσης είναι η πλούσια σε ανατομικές λεπτομέρειες μορφή του παγωνιού με ένα αντίστοιχο σε μαρμάρινο μετάλλιο εντυχισμένο στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας που χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Με τα δεδομένα αυτά, το θωράκιο της Ξηροποτάμου θα μπορούσε να αποδοθεί στο τέλος του 10ου αιώνα και να συσχετιστεί με την ίδρυση της μονής. Η αναγραφή στο θωράκιο του ονόματος του Ανδρονίκου απηχεί προφανώς την παράδοση της ανακαίνησης της μονής από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο τον Παλαιολόγο και ασφαλώς είναι μεταγενέστερη από την εκτέλεση του αναγλύφου. Ίσως να χαράκτηκε τον 18ο αιώνα όπως και άλλες επιγραφές της μονής αυτής της περίοδου.

Θωράκιου 10ο-11ο αιώνας, μονίδος Ιαρίου, μάρμαρο. Έχει επαναχρησιμοποιηθεί ως ποδιά στο άνοιγμα του βορείου χορού του Καθολικού. Λείπει μέρος της κάτω οριζόντιας πλευράς. Στην όψη απεικονίζεται η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η άνοδος εν το αέρι, ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο στη μεσοβυζαντινή γλυπτική, που δείχνει και την επιβίωση του μύθου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Μεσαίωνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ντυμένος με στολή Βυζαντινού Αυτοκράτορα, παριστάνεται κατά μέτωπο στο κέντρο, πάνω σε άρμα, κρατώντας δύο οβελούς με δολώματα, τα οποία κατά τον μύθο έκαναν τους δύο ζεμένους γήπες να πετάξουν στα ύψη, συμπαρασύροντας το άρμα. Την κάθε μία από τις επάνω γωνίες της πλάκας καταλαμβάνει από ένα προσωπείο λονταριού, όμοιο με αυτό στο υπέρθυρο της δυτικής θύρας του Καθολικού. Η σύνθεση, ως συνήθως, είναι άκρος συμμετρική, με τονισμένο εδώ τον κατακόρυφο άξονα. Στο σχέδιο διακρίνει κανείς μία έντονη διακοσμητική διάθεση που φαίνεται στην απομίμηση μαργαριταριών τόσο στα ενδύματα του Αυτοκράτορα όσο και στο πτέρωμα των γρυπών. Στοιχεία που παρατηρούνται και στο θωράκιο του νοτίου χορού με την παράσταση αετού. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και επίπεδο, ενώ όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες αποδίδονται σε χαράξεις. Ακριβώς αυτή η έντονη διακοσμητική διάθεση του αναγλύφου θυμίζει τους αετούς στα μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα που βρίσκονται στην Auxerre ή στην Brixen και αντλούν τα θέματα τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων, όπως και τα σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρη βέβαια τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και κυρίως του ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ανάγλυφο αυτό, τόσο με το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου όσο και με τα υπόλοιπα θωράκια στους χορούς του σημερινού Καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, δείχνουν ότι όλα προέρχονται από το ίδιο σύνολο και θα πρέπει να κοσμούσαν το παλαιό Καθολικό.

Φιάλη Αγιασμού, τέλη 10ου, αρχές 11ου αιώνα, μονίβα το πεδίου, μάρμαρου. Ημισφαιρική λεκάνη με ξεχωριστή δακτυλιοειδή βάση. Την πρόσωψη κοσμής ο σκελής σταυρός από τριμερή ταινία, με διαπλατισμένα τα άκρα των γεραιών. Από τη βάση του σταυρού φυτρώνουν συμμετρικά δύο ημίφυλα άκανθας. Ο σταυρός σε διάφορες μορφές κοσμεί και άλλες μαρμάρινες βυζαντινές φιάλες αγιασμού ή κολυμβήθρες, όπως αυτή της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, της Μονής του Οσίου Μελετίου κοντά στα Μέγαρα, του Μιστρά και του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το απλό ανάγλυφο κόσμημα της φιάλης του Βατοπεδίου με την ξηρή γραμμική εκτέλεση μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους σταυρούς στα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Αχιλίου της Πρέσπας, με έναν άλλον σε διαχωριστικό κιονίσκο παραθύρου στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και με το σταυρό σε κιονόκρανο του Οσίου Λουκά Φωκίδας. Με τα δεδομένα αυτά, η φιάλη του Βατοπεδίου μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα.

Ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 12ος αιώνας κεντρικό θέμα, 18ος αιώνας εξωτερικό πλαίσιο, Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα. Ο φύτης λίθος το κεντρικό θέμα, λευκό μάρμαρο το εξωτερικό πλαίσιο. Είναι εντυχισμένο στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα του Καθολικού. Υπάρχουν από δύο ρογμές τόσο στο πλαίσιο όσο και στο κεντρικό θέμα. Η εικόνα παριστάνει ολόσωμο κατά μέτωπο τον Άγιο Δημήτριο που είναι ντυμένος με χιτόνα και χλαμίδα και κρατά με το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στήθος. Εκατέρωθεν του κεφαλιού η επιγραφή «Ο Άγιος Δημήτριος». Η εικόνα πλαισιώνεται από μαρμάρινη κορνίζα με επάλληλα κυμάτια και στη συνέχεια από δύο βλαστούς με ποικίλα άνθη, οι οποίοι συναντιούνται στο μέσο της επάνω πλευράς σε ένα δικέφαλο αετό. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή σε δωδεκασύλλαβους στίχους. Εις ευπρέπειαν πείμνης πιστών ανάκτουν, αδρές δαπάνες την δίνεγεν εκ ναού, της Αγίας Σοφίας Πίσας Ζακόρους, Οικουμενικού Σύγγελος Γρηγόριος. Η καθ' αυτού εικόνα του Αγίου θεωρείται έργο του 12ου αιώνα, αν και από την εικονογραφική άποψη ακολουθεί ένα τύπο που συνηθίζεται σε προημότερα μνημεία ζωγραφικής και έργα μικροτεχνίας, χωρίς ωστόσο να λείπει και από τη μέση βυζαντινή περίοδο. Το έργο διακρίνεται από μία απλότητα και συγχρόνως εφραστικότητα στην εκτέλεσή του. Το σώμα είναι επίπεδο και οι κατακόρυφες σωληνοειδείς πτυχώσεις των ενδυμάτων δεν επιτρέπουν να διαφανούν τα μέλη του. Ωστόσο, η γραμμικότητα που διακρίνει αυτό το έργο δεν φτάνει τα όρια της αφηρημένης γεωμετρικότητας, μια και η ροή των πτυχώσεων τονίζει την κατακόρυφη κίνηση, όπως στις ραβδόσεις ενός κίωνα. Το ανάγλυφο αυτό προέρχεται από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αν πιστέψουμε την επιγραφή στο μεταγενέστερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση του Καθολικού το 1761 και πάντα μέσα στον 18ο αιώνα, αφού στην επιγραφή γίνεται μνήμα των πιστών ανάκτων, που δεν είναι άλλοι από τους αυτοκράτορες Ρωμανό τον Πρώτο, Κωνσταντίνο τον Έβδομο, τον Πορφυρογέννητο και Ανδρόνικο τον Δεύτερο τον Παλαιολόγο, οι οποίοι αναφέρονται κατ' επανάληψη σε επιγραφές της Μονής, χρονολογημένες τον 18ο αιώνα.

Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου των κτητόρων 14ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος Μάρμαρου. Λείπει το αριστερό άκρο κατά το 1/3 και η άνω δεξιά γωνία. Στην κύρια όψη σώζονται 2 τόξα και η γέννηση 1/3. Τα τόξα στηρίζονται σε αράβδο τους κύονες με μορφές πτηνών στα κυονόκρανα. Κάτω από το δεξιό τόξο εικονίζεται σταυρός διπλεπίπεδος τύπου Αναστάσεως πάνω σε βαθμιδωτή βάση, πλαισιούμενος δεξιά και αριστερά από ένα κυπαρίσι. Το μεσαίο τόξο περιβάλλει ισοσκελή σταυρό από τα άκρα των κεραιών, του οποίου φυτρώνουν βλαστή αγκυρωτά που ενώνονται κατά ζεύγη σε ανθέμιο. 2 ελεύθεροι μικροί βλαστοί με ημιανθέμια συμπληρώνουν τον κάμπο. Τα μέτωπα των τόξων καλύπτονται από ημιανθέμια με ανεστραμμένο ανθέμιο ανάμεσά τους σε καρδιόσχημο πλαίσιο. Το θέμα της τοξοστοιχίας που πλαισιώνει σταυρούς αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο των σαρκοφάγων της μέσης αλλά και της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Ιδιαίτερα μάλιστα συχνή είναι η παρουσία του φιλοφόρου σταυρού, διότι εκφράζει κατ' εξοχήν την ιδέα της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Είναι το ξύλο των ζωοποιούν, το ξύλο των ζωοπάροχων κατά τη Βυζαντινή θεολογία. Η μορφή του διπλεπίπεδου σταυρού μοιάζει με αυτόν σε μία σαρκοφάγο από τον Χορθιάτη, που τοποθετείται τον 14ο αιώνα, ενώ ο άλλος σταυρός με τη μορφή ρόδακα έχει τους αντίστοιχούς του στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη 1410-1420. Με τα δεδομένα αυτά, η ψευδοσαρκοφάγος της Μονής Παντοκράτορος μπορεί να χρονολογηθεί επίσης στον 14ο αιώνα. Η χρονολογία άλλωστε αυτή είναι σύμφωνη και με την παράδοση που συνδέει τη σαρκοφάγο με τους κτήτορες της Μονής, οι οποίοι και θα πέθαναν μέσα στον 14ο αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύση του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτή να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα μπαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους σε αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν. Ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
0: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο Γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
1: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά το συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?», του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη. Και εκείνος έδωσε σε όλους. Έδωσα παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα: «Θα προσευχηθώ, παιδί μου, να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, είναι η πνευματική προσευχή ως θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Από τους πεπειραμένους Αγίους Πατέρες γνωρίζουμε ότι η πνευματική προσευχή, σύντομη αλλά περιεκτική και επαναλαμβανόμενη συχνά, έχει μεγάλη ωφέλεια από τις πολλές και φλίαρες προσευχές. Σε αυτές τις παρατεταμένες προσευχές, δύσκολα ο νους του ανθρώπου στέκεται προσιλωμένος στον Θεό. Συνήθως νικέται από την αδυναμία της συγκέντρωσης του νου, αφαιρείται από εξωτερικές εντυπώσεις και εικόνες και πράγματα του κόσμου και ως εκ τούτου η θερμότητα της προσευχής υποβαθμίζεται και εξασθενεί. Όμως η σύντομη και συχνή προσευχή την χάνει περισσότερο σταθερή, καθότι ο νους εμβαθύνει στο Θεό και μετά από λίγο καιρό μπορεί να εκτελεί την προσευχή με μεγαλύτερη θέρμη και προσήλωση. Γι' αυτό ο Κύριος μας συνιστά: «Προσευχόμενοι μη βατολογήσετε». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διδάσκει: «Μην επιχειρείς να λέγεις πολλά λόγια, για να μην σκορπά ο νους σε αναζήτηση λέξεων. Μόνον μία λέξη του τελώνου προσήλκυσε το έλεος του Θεού και μία μόνο λέξη του ληστού στο σταυρό τον έσωσε. Η πολυλογία στην προσευχή διασκορπίζει το νου σε ρεμβασμούς, ενώ η ολιγολογία βοηθά στην περισυλλογή του νου». Έτσι λοιπόν η συχνή προσευχή μας είναι σύντομη και δίχως περιττά λόγια, αλλά να είναι αδιάλειπτος όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει τα εξής: «Όποιος περιττολογεί στις προσευχές του αργολογεί». Ενώ και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι δεν αρμόζει να μακρύνει κανείς την προσευχή του πολυλογώντας, αλλά είναι προτιμότερο να προσεύχεται ολιγόλογα και αδιαλείπτος. Οι πατέρες αυτοί ερμηνεύουν στηριζόμενοι στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, για να και άλλους κατηχήσω ή μυρίους λόγους εν γλώσσι». Δηλαδή, προτιμότερη είναι μία σύντομη προσευχή προς τον Θεό με προσοχή, παρά να προφέρει κανείς μυρίους λόγους άνευ προσοχής. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» πρέπει να ερμηνευτεί ως η σύντομη πνευματική προσευχή του νου που μπορεί να κατευθύνεται πάντοτε προς τον Θεό και να προσεύχεται αδιαλείπτος. Ας αρχίσουμε να εξασκούμαστε και να συνηθίζουμε σε αυτού του είδους την προσευχή σύμφωνα με την οθεσία του Αποστόλου Παύλου: «Και παν ότι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού». Δηλαδή τα πάντα να τα κάνουμε με καλή πρόθεση για δικό μας πνευματικό συμφέρον και προς δόξα Θεού, ώστε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας και με τους λογισμούς μας να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, του Σωτήρος μας. Να συνηθίσουμε σε μία ζωή προσευχής και δεήσεως, συγκεντρώνοντας τη σκέψη μας και κατευθύνοντας το νου μας προς τον Θεό. Διότι τι είναι προσευχή? Είναι η κατεύθυνση του νου και της διάνοιας προς τον Θεό. Προσεύχομαι σημαίνει στέκομαι ενώπιον του Θεού και συνομιλώ μαζί του με ευλάβεια, φόβο και ελπίδα για το πλούσιο έλεος του. Την ώρα της προσευχής βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό με πνεύμα δοξολογίας, ευχαριστίας και συντριβής καρδιάς. Από μία θερμή προσευχή γεννάται στην καρδιά μας η πίστη και η ελπίδα στο Θεό, η πνευματική μας εγκατάλειψη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει ο νους μας να στέκεται ενώπιον του Θεού και μόνον αυτό να σκέφτεται. Οι Άγιοι Πατέρες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν σύντομες προσευχές και να τις επαναλαμβάνουν αδιάκοπα ώστε να πετύχουν την απόλυτη συγκέντρωση του νου στο πρόσωπο του Θεού και να αποκρούν κάθε εξωτερικό περισπασμό ή λογισμό. Ιδίως προς τον σκοπό αυτό πολύ βοηθάει η προσευχή του Ιησού, το γνωστό μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή του Ιησού πνευματική προσευχή, γιατί μέσω αυτής αποκτούμε διαρκή μνήμη του Θεού και καθαρή διάνοια που συμβαδίζει με μια ειλικρινή καρδιά και βαθιά συναισθήματα ευλαβίας, ελπίδος και φόβου Θεού. Όταν προσευχόμαστε έτσι, όλες μας οι δυνάμεις της ψυχής συγκεντρώνονται σε μια καρδιά που ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη και διαρκή ευχαριστία προς τον Θεό. Όσο περισσότερο κοπιάζει κανείς την προσευχή, τόσο οι διαλογισμοί καταπραίνονται και ηρεμούν. Η προσευχή γίνεται καθαρότερη και η ψυχή θερμαίνεται από την γλυκύτητα της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, υποδεικνύοντάς μας τον αληθή τρόπο προσευχής
που για να εισακουστεί από τον Θεό πρέπει να γίνεται με προσευχή και δέηση, δηλαδή εγκαρδίως, με πόνο καρδιάς και με θερμή δέηση, εν παντή καιρό, αδιάκοπα και συνεχώς. Και τρίτον, εν πνεύματι, δηλαδή προσευχή όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική, πνευματική, καρδιακή, ενεργουμένη από τη Θεία Χάρη. Αυτή είναι η ουσία της προσευχής, να αναπέμπεται στο Θεό εκ βάθους καρδίας. Αλλά και αλλού ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει, την προσευχή προσκαρτερείται εγρηγορούντες εν αυτή. Και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή θέλησε να μας δείξει πως η επίμονη παράκληση και δέηση υπέρ των δικών μας αιτημάτων φέρνει αποτέλεσμα, εισακούεται. Η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής μας ζωής. Η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Οφείλει δηλαδή ο χριστιανός να

Θεού στη ζωή μας. Η καρδιά μας θα αποκτήσει αυτή την αίσθηση της θεϊκής παρουσίας. Όταν λοιπόν συνηθίσουμε τον εαυτό μας στη διαρκή επίκληση του ονόματος του Ιησού προσευχόμενοι με λόγια, όχι απλώς επαναλαμβανόμενα τυπικά, αλλά με λόγια που βγαίνουν από την καρδιά μας, τότε και ο Θεός θα ευλογήσει τον κόπο της προσευχής μας. Ας εμβαθύνουμε συνεχώς την προσευχή για να λάβουμε δύναμη παρακυρίου και να αισθανόμαστε την παρουσία του διαρκώς κοντά μας, παντού και πάντοτε. Είτε είμαστε μόνοι, είτε ανάμεσα σε κόσμο, είτε όταν εργαζόμαστε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Με τη συνεχή επανάληψη της ευχής του Ιησού, ο νους και η καρδιά μας απευθύνεται προς τον Κύριο και λαμβάνει το πλούσιο έλεος του Θεού. Ένα άλλο δώρο Θεού είναι η ειρήνευση των λογισμών. Όμως η θεία αυτή δωρεά δεν παρέχεται χωρίς έντονη προσωπική πνευματική εργασία και κόπο, παρά μόνο μετά από θερμή προσευχή και καρδιά που χτυπά από αγάπη για τον Θεό. Πράγματι η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η εσωτερική ή πνευματική προσευχή γίνεται αφού συγκεντρώσουμε το νου μας εντός της καρδιάς μας, αποδιώχνοντας κάθε ξένο λογισμό ή εξωτερικό περισπασμό, με συντετριμένη διάθεση, με αναγνώριση των αμαρτιών μας ενώπιον του Θεού. Πρέπει κανείς να προσεύχεται όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το νου και την καρδιά, για να νιώθει ο νους και να βιώνει κάθε λέξη της προσευχής μας. Μόνο τότε έχουμε αληθινή προσευχή, όταν συνεργάζονται τα χείλη, ο νους και η καρδιά. Αν κάτι από αυτά τα τρία απουσιάζει, τότε η προσευχή μας είναι ελλιπής. Η πορεία προς τον Κύριο είναι οδός εσωτερική, πορεία καρδιακή και πνευματική. Πρέπει λοιπόν να προδιαθέσουμε το νου και την καρδιά μας, ώστε η διάνοιά μας να βρίσκεται πάντοτε με τον Κύριο. Όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα αισθανθούμε τη θεϊκή παρουσία στην ζωή μας και θα μπορέσουμε να πούμε μαζί με τον ψαλμωδό Δαβίδ: «Εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Μπορεί ο εξωτερικός άνθρωπος να ασχολείται με τα καθημερινά του καθήκοντα, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να είναι αφιερωμένος στην προσευχή κατά την εντολή του Κυρίου. «Συ όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί σου εν το κρυπτό». Το ταμείο της ψυχής είναι το σώμα. Οι θύρες είναι οι πέντε αισθήσεις. Η ψυχή εισέρχεται στο ταμείο της όταν ο νους δεν σκορπίζεται σε έργα του κόσμου και εικόνες και φαντασίες, αλλά κλείνεται στην καρδιά της επικαλουμένη το όνομα του Ιησού στην προσευχή. Διότι ο πονηρός και εχθρός της ψυχής μας, αλλά και της προσευχής με εξωτερικά πράγματα, εικόνες, σχήματα, σκέψεις, φαντασίες, σκοπό έχει να μας αποσπάσει την προσοχή του νου από τη μνήμη του Θεού, να απομακρύνει την καρδιά μας από το πρόσωπο του Ιησού και να μεταβάλει την καρδιά μας από κατοικητήριο του Θεού σε κατοικητήριο πονηρών και αισχρών λογισμών. Τότε ακριβώς είναι που με περισσότερη επιμονή να μείνουμε στην επίκληση του ονόματος του Ιησού, ώστε να καθαρίσει την καρδιά και το νου μας από εμπαθείς καταστάσεις και να μας χαρίσει την ειρήνευση των λογισμών και την καθαρά προσευχή. Διότι αλίμονος τον χριστιανό που θα ατονίσει η διάθεσή του για προσευχή, θα στερηθεί της Θείας Χάριτος και Προστασίας και ο εσωτερικός του κόσμος θα εκμαλωτιστεί από τα πάθη.

Όσο λοιπόν υπάρχει θερμή προσευχή και φόβος Θεού στην καρδιά μας, τότε τα πάντα συνεργούν για το αγαθό. Εάν όμως αραιώσει ή γίνει χλιαρή η προσευχή μας, αν χάσουμε την προσευχητική διάθεση, τότε και η πνευματική μας κατάσταση θα γνωρίσει ήττες και απογοητεύσεις. Όποια στιγμή θελήσουμε να προσευχηθούμε, είτε στο ναό ή στην οικία μας ή καθοδόν, να φροντίσουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να εκφράσει με τα δικά της λόγια ή μέσα από τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας ό,τι αισθάνεται και με θάρρος να το πει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται σε προσευχές ουσιώδεις, συγκεκριμένες, καρδιακές. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να ζεσταθεί από το πυρ της αγάπης του Χριστού. Ας κάνουμε την διάνοιά μας να φωτιστεί από τη Θεία Χάρη και τότε θα απολαύσουμε τους καρπούς της προσευχής. Ειρήνη και γαλήνη, συντριβή και ταπείνωση, χαρά και αγαλίαση. Η πνευματική προσευχή για να είναι καρποφόρα προϋποθέτει κόπο. Προσευχή άνευ πόνου, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ως έκτρωμα λογίζεται από τον Θεό. Η συντριβή της καρδιάς είναι ο σωματικός κόπος κατά τη διάρκεια της προσευχής προσελκύουν το έλεος και τη χάρη του Θεού. Από μία τέτοια προσευχή γεννάται στην καρδιά προσοχή του νου, κατά άνοιξη, καθαρισμός της καρδιάς, απομάκρυση των φλίαρων και κοσμικών λογισμών. Όπως η αληθινή προσευχή, έτσι και η προσοχή, η νύψη κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και η κατάνοιξη αποτελούν δωρεές του Θεού. Πώς θα αναγνωρίσουμε αν η προσευχή μας είναι πνευματική? Ο φόβος του Θεού, η συντετριμένη καρδιά και η ταπεινοφροσύνη αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της γνήσιας εσωτερικής προσευχής. Όταν υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα, τότε βαδίζουμε σε καλό πνευματικό δρόμο. Επίσης, οφείλουμε να φροντίζουμε όταν εξασθενεί κάπως ο ζήλος για προσευχή, να αναθερμαίνουμε την καρδιά μας συγκεντρωμένη σταθερότερα εντός του εαυτού μας και επικαλούμενη τον Κύριο. Για να μην χάνουμε την προσοχή στην προσευχή, να αποφεύγουμε το σκορπισμό του νου σε σκέψεις και λογισμούς άσχετους. Να μην προσκολόμαστε σε μέρημνες και έγνοιες που μας απορροφούν και απομακρύνουν την διάνοιά μας από τον Θεό. Γιατί είναι πολύ εύκολο μέσα από τις καθημερινές φροντίδες και μέρημνες που σαν παγίδα στείνει γύρω μας ο πονηρός, να ξεχαστούμε και να απομακρυνθούμε από την προσευχή και την επικοινωνία με τον Θεό. Οφείλουμε κατά πάντα και δια πάντα να ζούμε και να πορευόμαστε πάντοτε εν Κυρίω. Όσο περισσότερο ενυπάρχει στην προσευχή μας ο ζήλος και η επιθυμία του Θεού, όσο περισσότερο ανάβει μέσα μας το πυρ της αγάπης του Χριστού, τόσο ευκολότερο είναι να προσελκύσουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να γευθούμε τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής προσευχής. Όσο καιρό ο νους μας είναι προσιλωμένος προς τον Θεό και συλλογίζεται τα του Θεού, τόσο περισσότερο και ο Θεός είναι μαζί μας. Οπλισμένοι με την πνευματική προσευχή και την επίκληση του ονόματος του Ιησού, απομακρύνουμε τους πονηρούς λογισμούς και τους δαίμονες της οργής, της λύπης, της χαινοδοξίας, της φιλαυτίας. Αδειάζουμε την καρδιά μας από κάθε τι άχρηστο και πνευματικά βλαβερό και γεμίζουμε με φόβο Θεού, με ταπείνωση και ελπίδα στον Κύριο. Κοπιάζοντας την προσευχή, κάνουμε την καρδιά μας εργαστήριο καλό λογισμών, που γεμίζει από αγαθά έργα και αρετές. Ο δρόμος της εσωτερικής πνευματικής προσευχής είναι ο συντομότερος και αποτελεσματικότερος για την σωτηρία μας. Είναι κρίμα να εγκαταλείπουμε και να αδιαφορούμε για ένα τόσο μεγάλο θησευρό. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της κατά Χριστόν οικοδομής και συμβάλλει στην εσωτερική μας μεταμόρφωση. Επειδή όμως το έργο της προσευχής είναι δύσκολο και κοπιώδες, χρειαζόμαστε την καθοδήγηση και τη συμπαράσταση έμπειρων πνευματικών πατέρων που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την κυριαρχία των παθών, την αυταπάτη ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε δουλωμένοι στα πάθη και την αμαρτία. Μόνον όταν σπάσουμε τα δεσμά της αμαρτωλής προδιάθεσης και ξεκινήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα με πολλή προσευχή, μόνο τότε θα αξιωθούμε ειλικρινούς μετανοίας και σταθεράς αποφασιστικότητας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές και τα θελήματα του Θεού, έχοντας γνωρίσει τον Κύριο, και τότε αληθινά θα είμαστε ελεύθεροι από αδυναμίες και εξαρτήσεις κάθε είδους. Ο Θεός ζητά από εμάς μια καθαρή καρδιά που να ζει για τον Θεό. Όταν η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στο Θεό, τότε μπορούμε να πούμε πως προσευχόμαστε εν πνεύματι και αληθεία. Από αυτό εξαρτάται η επιτυχία στην πνευματική ζωή, κατά πόσο ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε ενωμένοι με τον Θεό, ή κατά πόσον επιτρέπουμε στον πονηρό να μας απομακρύνει από τον Κύριο.
Κάποιος γέροντας συνήθιζε να λέει πως όπως όταν οι κλέπτες πλησιάζουν σε ένα σπίτι για να το διαρρήξουν και ξαφνικά ακούσουν κάποια ομιλία από μέσα, τότε δεν αποφασίζουν να εισέλθουν και αποχωρούν. Έτσι και οι εχθροί της ψυχής μας, οι πονηροί λογισμοί που θέλουν να εισέλθουν στην καρδιά μας, μόλις ακούσουν την προσευχή του Ιησού να ξεχυλίζει από την καρδιά μας, δεν τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε μαζί μας, κοντά και μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντοτε μαζί Του και πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε κάνει εάν είχαμε συνεχή μνήμη Θεού. Ας θέσουμε ως κανόνα στον εαυτό μας να είμαστε πάντοτε με τον Κύριο, με το νου, με την καρδιά, με την προσευχή, για να μην επιτρέψουμε άσχετες σκέψεις και ασεβείς λογισμοί να μας επηρεάσουν. Και αν συμβεί αυτό, τότε με ευκολία θα μπορέσουμε να τους αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Όταν ο Θεός βασιλεύει μέσα μας, τότε ομολογούμε τον Θεό ως Βασιλέα και Δεσπότη ημών και υποτασσόμαστε σε Αυτόν ολοψύχως. Τότε και ο Θεός ενεργεί αγαθά υπέρ ημών και εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και ενεργήν υπέρ της Ευδοκίας. Ας αναζητήσουμε τον Θεό μόνο μέσα στην καρδιά μας, διότι δεν βρίσκεται μακριά από κανέναν. Βρίσκεται πλησίον όσων τον ζητούν ειλικρινώς. Ο τόπος συναντήσεως με τον Θεό και συνομιλίας μαζί Του βρίσκεται μέσα μας, στην καρδιά, την ψυχή, την διάνοιά μας. Ο εσωτερικός σύνδεσμος πιστού και Θεού ενισχύεται μέσω της προσευχής. Σταθεροποιείται και καρποφορεί με την δύναμη της Θείας Χάριτος και των Θείων Μυστηρίων.

Ουσιαστικό γνώρισμα της προσευχής είναι η προσοχή. Άνευ προσοχής δεν υπάρχει επιμελής και ουσιαστική προσευχή. Η αληθινή και γνήσια προσευχή προέρχεται από τον αποχωρισμό της καρδιάς από τον κόσμο. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν ξενιτεία και μας προτρέπουν όπως ξενωθώμε του κόσμου, να γίνουμε δηλαδή ξένοι για τον κόσμο, τόσο από εξωτερικά και αισθητά πράγματα, όσο και από εσωτερικούς διαλογισμούς, έννοιες και φροντίδες. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Σταυρούστε και νεκρούστε το κόσμο». Μόνο τότε θα κατορθώσουμε να λατρέψουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Τα πάθη νεκρώνονται και σταυρώνονται μέσω της συνεχούς και θερμής προσευχής, με την ψυχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού. Τα πάθη τιθασεύονται και ηρεμούν. Και τότε η καρδιά γαλινεύει και ειρηνεύει, συμφιλιώνεται με τον Θεό. Βασική όμως προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η νίκη κατά του εαυτού μας, δηλαδή η μεταβολή της θελήσεώς μας και παράδοση άνευ όρων και ορίων του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να μισήσει την αμαρτία και να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό δεν επιτυγχάνεται αμέσως από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να ανεβούμε σταδιακά όλα τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Να βαδίσουμε την κλίμακα των αρετών, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να εξοικειωθούμε και να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Στην πορεία μας η παρουσία και η συμβουλή ενός έμπειρου πνευματικού θα αποδειχθεί πολύτιμη. Συνήθως ο πονηρός την ώρα της προσευχής μας φέρνει δυσάρεστα πράγματα και θα πρέπει να τα περιμένουμε. Όταν συμβαίνει κάποια εναντίωση ή δυσκολία και είμαστε έτοιμοι να πικραθούμε και να στενοχωρηθούμε, ας φροντίσουμε αμέσως να μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να φωλιάσει η εχθρική διάθεση. Με προσοχή των λογισμών μας και προσευχή αμέσως να αποκρούμε τέτοιες πειρασμικές καταστάσεις. Να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να διαταράξει την ειρήνη μας. Να σπεύσουμε προσευχόμενοι με ηρεμία. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε άδικη κατάκριση από τους άλλους, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δικαιώνει κάθε αγαθή συνείδηση. Τότε οι κρίσεις των άλλων δεν μας βλάπτουν. Η ζωή μας επιγείας είναι γεμάτη θλίψη και δοκιμασίες. Οφείλουμε να μαχόμαστε κατά της σαρκός, κατά των παθών και κατά των πνευμάτων της πονηρίας. Για τη Βασιλεία του Θεού ο κυριότερος δρόμος είναι ο Σταυρός. Ψυχή που δεν έχει δοκιμαστεί από θλίψεις και δεν έχει εξαγνιστεί στο καμίνι της στενοχώριας, δεν έχει παρησία και παρουσία ενώπιον του Θεού. Στον αγώνα αυτόν η ελπίδα και η σωτηρία μας είναι ο Θεός. Ας αποθέσουμε σε αυτόν την ελπίδα και την ενδυνάμωσή μας στην πάλη κατά του πονηρού, ώστε με υπομονή και προσευχή να ξεπεράσουμε πειρασμούς και θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός για μεγάλη δική μας πνευματική ωφέλεια, έχοντας υπόψη ότι ο Θεός ούκ εξουδενώσει καρδία προσευχομένη, συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Η ουσία της πνευματικής μας προσπάθειας συνίσταται στην εσωτερική αλλαγή της ζωής μας που θα εκδηλωθεί σε ψυχική αναμόρφωση αλλά και σε εξωτερική αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Ας προσευχόμαστε όπως ο Δαβίδ: «Δείξον Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι». Όχι μόνο με τα λόγια ή τη σκέψη, αλλά με πόνο καρδιάς να επικαλούμαστε τον Κύριο να γίνει αυτός οδηγός και συνοδηγός μας στην προσπάθεια που κάνουμε. Επιπλέον ο συνδυασμός νηστείας και προσευχής θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από πάθη και επιθυμίες. Η πίστη μας περνάει διακυμάνσεις, άλλοτε είναι θερμή, άλλοτε χλιαρή, άλλοτε αδιάφορη. Να προφυλαγόμαστε από τη χλιαρότητα της πίστεως και την πνευματική ξηρασία. Η απομάκρυση από τον θυμό, την οργή, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια επιτυγχάνεται δια της επιστροφής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας. Φτάνει μέσω καθαράς προσευχής να ζητήσουμε την θεραπεία της ψυχής από τον Θεό. Όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς προηγουμένως πήγαμε κοντά Του. Όσο είμαστε με τον Κύριο και ο Κύριος είναι με θυμόν και βαδίζουμε στο φως του Θεού και την οδό του θεϊκού θελήματος. Όταν εμείς απομακρυνόμαστε από το θέλημά Του, τότε βαδίζουμε σε σκοτεινούς και πλανεμένους δρόμους της αμαρτίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας γράφει σχετικά: «Το κυριότερο σε κάθε αγαθή προσπάθεια και ανώτερο όλων των κατορθωμάτων είναι η επιμελής αιμονή στην προσευχή. Δι' αυτής εμένουμε στην προσευχή και μπορούμε να αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές. Από αυτήν προέρχεται η επικοινωνία και η συναναστροφή εν αγιότητη Θεού, η πνευματική δραστηριότητα και ο σύνδεσμος εν αγάπη προς τον Κύριο.
καθότι όποιος βιάζει τον εαυτό να εμένει στην προσευχή, αυτός πυρπολείται από πνευματική αγάπη προς τον Θεό, με θεϊκή αφοσίωση και φλογερή επιθυμία, δεχόμενος εντός του την χάρη της πνευματικής αγιότητος. Και ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, σημειώνει: «Η αληθινή και αψευδής προσοχή και προσευχή έγκυται στο να φυλάσει ο νους την καρδιά και εκ βάθους καρδίας να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο. Αφού γευθεί ο νους το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος, δεν απομακρύνεται πλέον από την καρδιακή προσευχή». Και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο λέει: «Καλόν εστίν ημάς οδε είναι, τότε θα ανοίξει είσοδος της καρδιάς, θα έρθει πολυπόθητος και γλυκιά προσευχή και όλη η υπόλοιπη συνοδεία των αρετών, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Εάν με ευλάβεια λέμε την προσευχή επικαλούμενη το όνομα του Ιησού και την ενθρονίσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και την ψυχή μας, θα νιώσουμε τέτοια συντριβή για τις αμαρτίες μας, θα γευτούμε τόσο πνευματική γλυκύτητα από την παρουσία του Θεού, που δεν θα μας κάνει η καρδιά να σταματήσουμε το ευλογημένο έργο της προσευχής με πολύ πνευματικό καρπό που θα φέρει στη ζωή μας».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Κοινή οριόμενη τον πάσα και ζητήσε παρά το Θεό προς να πεις. Ανέφυγαν ο ίδιος και συνήκησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελάξε τον άνθρωπο σε επιδρέτων αυτού και επί την αργασία να το έως εσπέρασε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντες ο και επίσης, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευήκορος. Εκεί έρπεδα όντες την αριθμούς, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράπων τους ονέπλεσαν σε μπέζιν αυτή. Πάντα μου σε προσδοκώ σε δούνε την τροπή να τον εισέπιερο, δόντως αυτής λέξης. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποσπέψατε Χριστό πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούντα αυτών επισπέψουσι. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Είτε η δόξα Κύριος τους αιώνας εμβρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων ευθύγει και ποιόν την τρέμην, ο οπτώμενος τον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου και ως υπάρχω. Η δυνθή από τα ιδιαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με το Κυρίο. Λείπει να μας πολύ από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να τους ευλόγη ψυχή τον Κύριο. Ο ίδιος έγνω τη λύση να του που έχουν σκότους και η γέννα τον ίδιος. Πως σε μεγαλύνθη τα έργος ο Κύριε πάντες ο οποίοι επίλυσαν. Δόξα πατρί και ο και η πνεύμα μου και νύν και έγκες όμως τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξιεράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των βυστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Άξιον σεν πάση κυρίς τιμής τεφωνές θυσίες, και Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος εδώ.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Διακόνων και μοναχών και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπολιταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Διδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διδεόμεθα και

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν εσπέρα τα αυτιά να μαρτύν τους φυλακτήν εμάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένα το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, τελέως επί μας καθαπερδίσαμε να μισέ, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε πρότισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος ως τον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου, η παρήδηση πρέπει άνεση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσω με την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς.

Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και το σώμα των ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέρον.

Και τριήμερος εκ νεκρών αναστάσε αυτός ειν ανέστη σας, δούσε Θεόν επιβλώντας και κόσμον εφώτισας, Κύριε, όξανσι.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιβε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τους ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμετον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία τάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις την κοίμησεν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συναυτό Εντάφθα Μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, και του Οσίου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Εγκαλυβιανή, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προ μεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομέου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 3η 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπεραναπαύσεως των ψυχών, τον κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών, και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1645, η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους Ενετούς στους Τούρκους μετά από δίμηνη πολιορκία. Το 1686, ο Ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκο Μοροζίνι κυριεύει το τουρκοκρατούμενο Ναύπλιο. Σαν σήμερα, το 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία της.
1: Το 1864, 12 κράτη της Ευρώπης υπογράφουν την πρώτη συνθήκη της Γενέβης, η οποία έθεσε τις βάσεις για την προστασία των θυμάτων του πολέμου και την αναγνώριση της σημασίας της ανθρωπιστικής δράσης σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων. Η συνθήκη αυτή αναγνωρίζει τη σημασία της δράσης του Ερυθρού Σταυρού και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή βοήθειας και μαζί με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και συμπληρωματικά πρωτόκολλα αποτελεί τη νομική βάση για την προστασία των αμάχων, των τραυματιών, των εχμαλώτων πολέμου, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων ευάλωτων ομάδων σε περιόδους πολέμου.
0: Σαν σήμερα, το 1920, κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Τσεντίζ. Με την κατάληψη της γραμμής Προύσας Τσεντίζ-Ουσάκ, λήγει η πρώτη περίοδος των επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.
1: Στις 22 Αυγούστου το 1926 πραγματοποιείται το κίνημα Κονδύλι. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών Ταγμάτων Γεώργιος Κονδύλης ανατρέπει το δικτατορικό καθεστώς του Θεόδωρου Πάγκαλου και οδηγεί στην επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Πάγκαλος φυλακίζεται.
0: Σαν σήμερα, το 1931, ιδρύεται γυναικείο τμήμα στην ελληνική αστυνομία.
1: Το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Κουντουριώτης, Έλληνας ναύαρχος, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αρχηγός του Δευτέρου Στόλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Συμμετείχε στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ως μέλος της Τριανδρίας, διετέλεσε 2 φορές πρόεδρος της Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας και 2 φορές αντιβασιλέας της Ελλάδας. Το όνομα του Παύλου Κουντουριώτη έχει δοθεί μέχρι σήμερα σε 4 πλοία του πολεμικού ναυτικού.
0: Σαν σήμερα, το 1944, η ναζιστική Γερμανία, ενώ έχει ήδη χάσει οριστικά τον πόλεμο, διαπράττει το ολοκαύτωμα 9 χωριών στην κοιλάδα του Αμαρίου στην Κρήτη, γνωστό ως ολοκαύτωμα του Κέδρους.
1: Το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους και οι Βασίλης Πολύμερος και Νίκος Κιαθίτης κερδίζουν το χάλκινο στην Κοπηλασία.
0: Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μείζον έργο του το λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας.
1: Σαν σήμερα το 2005 εκλέγεται ομόφωνα ο νέος προκαθήμενος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Θεόφιλος Τρίτος, κατά κόσμων Ηλίας Γιαννόπουλος. είναι ο πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων που εκλέγεται ομόφωνα και θα ενθρονιστεί στις 22 Νοεμβρίου το 2005.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα. Δύσκολο είναι του βοσκού το επάγγελμα να κάνεις. Νυχθημερών κάψες σιωνιές, αμοναχώς τη βγάνεις. Βοσκός ή κτηνοτρόφος. Πολυμερνή σε σάλευγε στα πλάγια το κουράδι, εκτός από τη μεσημερά στο Σταύρο Ματσιμέρας. Στουβούιδα σαργουλιδιές του Κοντζακά τα μέρη, που η φύση τα επρίκησε κι ο τόπος δασοφέρνει. Έχει ριακάκι με πηγή, τα ζά έχει αποτίζει. Κουτσουναρίζει το νερό και ράσουνε να πιούνε και να χαράσουν στα λιστά σιαγριλιές από κάτω. Ξεκρέμασε τη βούρια του ποτσόμου στα βαστάγια, βγάνει και βρέχνει κάφκαλο που ψιλομαλακώνει. Κολυμπιαστές μαύρες ελιές, μπόλικο κατσοχύρι και από το τσουκάκι το κρασί σαργουλιδιά στο νίσιο. Επόφαε εκεί πια νερό γαργαρο κρουσταλένιο, ο σάντο ζω εμούρωσε, μα πρώτα εσταύρωσέ το. Εφόρζε το ρασίδι του χειμώνα καλοκαίρι, δεν το περνούσε το νερό το χιόνι και ταγιάζει. Μαύρο προβάτων το μαλλί, φασμένο, πατημένο. Κι όντε ίνιζε ο καιρός και ζέστανε ο ήλιος, στσόμους του τόχαινε σαφή, δεν τα αποχωριζόταν. Εφόριανε πουκάμισο και μια φορά και μπλούζα, γκυλώτα, τα στιβάνια του ήτανε ποβακέτα, ανθεκτικό το δέρμα τους, απαηλιά σασμένα. Μα αυτοκινήτου λάστιχο τάχαινε σολιασμένα, δεν καταλιόταν εύκολα και δεν γλιστρούν σιπέτρες, γιατί βάλε στο σόλιασμα μπόλικες μπροκαδούρες και αδιάβροχάταν τάχαινε πλαϊσερό αλλημένα. Μαύρο κεφαλομάντιλο σκεπάζει τα μαλλιά του, ξεγανωμένο βρώμικο από την πολυκερία. Εμύριζε το σώμα του τραγίλα ποτισμένο από την πολύτινα πλυσάκια από την υδροτήλα. Ήρσηξε το ξεστάλισμα και πήρανε τα πάνω με τα σκλαβέρια ταιριαστά να γλυκαντιλαλούνε και βόσκανε τσικορφαρές στις σύστερες τα πρίλη. Γαβιές από τα μαντρόσκυλα, φύλλα και σπάσα ώρα και του βοσκού αχώριστη, φίλοι και σύντροφοινε. Εκράθηκε την κατζούνα του στήριγμα όλη μέρα, σιώμους για ξεκούραση μα και να λεμουδιάσει ό,τι ο ζώος στο σφίξιμο ήπρεπε αυτός να πιάσει, σαν την απολυτάριζε και τσιλαγού σκοτώνει. Είχενε στο κουράδι του σαμιά ζερβό κοκάρι, κόψιμο του αριστερού αυχιού να ξεχωρίζουν και μια ποτσι 23 απούχανε στην Κρήτη. Ο ήλιος εμπουμπούριζε, η λάμψη του χανόταν κι έπαιρνε χρώμα αλλιώτικο, κύλαξε η θωριά του και το κουράδι εγιάγειρε στο καλομάτρι μπαίνει. Ήτανε χώρος πρόμαντρας και από τον αρμεγάρι ένα-ένα επέρνανε για να αρμεχτεί κι απόης, αλαφρωμένο ήμπαινε αγλακητό στη μάντρα. Κι όλα σαν τα επόρμεξε κι όλα στη μάντρα μπήκαν, μες στο μητά το ήφερε το γάλα να το πήξει. Το σιροπάνια από λευκή μπολίδα πάνω βάζει, σε ένα σιγλί αργά αργά εσύρωνε το γάλα. Δελόγω το μετάδιαζε στη σίγλα το φχερένι που πάνω από την παρασιά και τη φωτιά ανάβει από ασπαλαθόξυλα για την πυθιά ένα κι ένα. Την αγαστέρα ήβαλε, ζεστότανε το γάλα, σασμένη από πρωτόγαλη τριόμερο ρυφάκι που σε μια κόφα τόχαινε μη γλύψει φάει πράμα. Σαν το σφάξε κρέμασε στην παρασιά από πάνω το στομαχάκι του οζού αργά να το ξεράνει. Αφού αποξεράθηκε, πολλές του κάνει τρύπες, το βάλε στα γαστερικό σε πύλινο κουρούπι, τσίρχιξε και το γέμισε νερό μέχρι απάνω. Έριξε δύο χαχαλιές ταρόλιθου αλάτσι, μες στο κουρούπι κι ύστερα αργά εσάλευγέντο. Αυτοί ελέγανε πυθιά και να διόντανε κάτια, μέσα στη σίγλα ύβανε ανάλογα το γάλα. Με τον ταράχτη τάρασε το γάλα μες στη σίγλα, απαργουλίδα ήτανε μακρύς και με κλονίσκους, μικιούς μικιούς και γυριστούς που τάρασαν τον πάτο. Μόλις γεννή πηχτόγαλο, λίγη φωτιά τσιβάνει και γλίγορα το τάρασε να ξαναγίνει γάλα. Με τον ταράχτη εμάζωνε πιο γλίγορα το γάλα και αυτό μαλάκα γίνηκε, φέρνει τον τυροκόμο, ξύλινη τάβλα που βάλε στη σίγλα από πάνω. Τα τυροτούπια γέμιζε μαλάκα με τα χέρια, από τη σίγλα κύστερα τα πάθηκανε από πάνω, να φύγει ο πολύς χουμάς κι ό,τι αέρα είχε. Στον τυροκόμο πάνω του τάχαινε αφημένα και ο χουμάς αργά αργά ύπεφτε μέσα στη σίγλα. Κύβανε μέσα στα τουπιά όσο πρέπει αλάτσι. Αφού καλά σειρώσανε όλα τα τυροτούπια, τάπλινε εξωτερικά με το χουμάτς της σίγλας. Στο τυροκέλι τα βάλε σε πλάκες από πάνω. Μετά σαν τα ξετούπισε κάτασπρα στρογγυλάταν και κάθε μέρα ο βοσκός πρέπει να τα σαλεύγει. Μια από τη μία τη μεριά και μια από την άλλη. Για 2-3 μήνες το έκανε μέχρι να καωμώσουν πάνω στις πλάκες να γεννούν χωρίς την υγρασία. Το τυροκέλι σε χοντρό χαράκι ήταν σπηλιάρι. Παπτομητά το ήμπαινε, μικρήσαινε πορτούλα και κι αγινόταν το τυρί, κρυζόταν και δροσάτο. Βάνει φωτιά τσι παρασιάς και βγαίνανε κομμάτια ως ζεστανόταν ο χουμάς που μέσα από τη σίγλα που με χέρα τάπιανε μεγάλο βόλο κάνει. Κατσοχυράκι το έλεγαν το σφίγγι και το βάνι σε πλάκα απάνω που είχενε το τυροκέλι μέσα. Και ξαναβάνει δυνατή φωτιά απασπαλάθους στη σίγλα το Διόνυσο ξύλο απαργουλίδα. Ταφ ήταν από τη μια μεριά και τάρασε τον πάτο. Είχε το νου του ως τάρασε κι είδενε το στεφάνι στην πάνω μπάντα του χουμά γύρω γύρω στη σίγλα. Δε λόγω το ανάχημα ευκαίρεσε στη σίγλα γάλα που κράτησε σε σιγλή περίπου 1:5. 5 κιλάνε ο χουμάς και 1 κιλό το γάλα. Βάνει κουτσούρια τσιφωθιάς και τάρασε τον πάτο και ξαφνικά ηχό βγάζε από μέσα από τη σίγλα σαν το τραγούδι και αρχινά να σπέρνει τη μυζήθρα. Από τον πάτο ήβγαινε και στην κορφή της σίγλας άσπρα κομμάτια φάνηκαν μικιά μικιά μπυλάκια, ανακατώνει γρήγορα και τη φωτιά συμπαίνει. Μετά από λίγο σταματά να την ανακατεύγει και βγάλε από την παρασιά όλα τα ξύλα όξο. Ήπιασε μία τρυπητή μεταλλική κουτάλα, εξάφρισε όλο τον αφρό που μέσα από τη σίγλα και 3 φορές εσταύρωσε τη σίγλα από πάνω. Αργά με το Διόνυσο στον τοίχο ακουμπάτων. Εψήθηκε, είναι έτοιμη και τα μυζιθροτούπια φέρνει και μέσα βάνιντο σε όλα του λουπάνι. Και πάλι με την τρυπητή την μπρούτζινη κουτάλα τα καλαμένια τα τουπιά τα γέμιζε μυζήθρα χωρίς αλάτσι και μετά πάνω στον τυροκόμο. Ετέλεψε κι αυτή η δουλειά μέσα στο τυροκέλι, σε πλάκες πάνω τάβαλε κι όταν τσιξετουπίσει, σαλάτσι πάνω τσικυλά να γίνουν αθωτήρι. Ήκατσε για 1-2 λεπτά στο πεζουλάκι απάνω, από μητατοκάθισμα όλοι οι βοσκοί το λένε. Στη μέση η ξεκούραση, μετά καφ καλοβρέχνη. Το αθωγαλοκούρουπο φέρνει από το τυροκέλι, μέσα εκιά εστέρευγε να γινωθεί τσίπα. Από τα μητατοκούταλα που τα έλεγαν και σκύφους παίρνει 1 και 3 κουταλιές τσίπα απάνω βάζει στο βρεχτωμένο καύκαλο κύρχηξε να το τρώει. Επόφαε και σε σιγλή την τσίπα όλη αδειάζει που την ελέγανε αλλιώς αθόγαλο γη κρέμα ή και στεγνή και τη φωτιά δε λόγω κατασταίνει. Λίγη φωτιά έχει παρασιά για να φτιαχτεί η στάκα. Βάνια πάνω το σιγλί κι ήρχιξε να ταράσει με το Διόνυσο γοργά, μην τύχει και τσικνώσει, πριχού γεννεί ο διαχωρισμός βουτύρου από τη στάκα. Κρυθάλευρο μέσα στο σιγλί ρίχνει και ανακατώνει κι ήρχιξε ο διαχωρισμός, το βούτυρο εφάνει και το φτερένει σε μικρό πύλινο κουρουπάκι. Ξανάβαλε κρυθάρευρο και το ανακατεύει. Ξανάβγηκε το βούτυρο, το ξαναμεταδιάζει. Και πάλι το κρυθάλευρο, καλά να κάτεψέ το, κι όλο το βούτυρο βγήκε και απόμεινε η στάκα. Με το μητατοκούταλο όπως ζεστή ζεστή ήταν, μπόλει και στρώει κουταλιές, μα δεν την ποχορταίνει.
2: Να μουν βοσκός στα στριώ.

Χιλιάδες χρόνια τον πυλό, τον πλάθη και τον ψήνει. Φτιάχνει αγγεία χρήσιμα, πολλές μορφές τους δίνει. Αγγειοπλάστης ή πιθαράς. Επρόβαλε ο πιθαράς και σέρνε δυο γαϊδάρους, στον ένα έχει φορτώματα κουρούπια, κουρουπάκια, στα μια τσικάλια κουνενούς, πατάκους, λεκανίδες, λαΐνες, φλάσκες, θυμιατά, κανάτες, μουζουράκια, στον άλλο είχε φόρτωμα πιθάρια, δυο για λάδι. Μόλις εμπήκε στο χωριό με μια σε διαλαλούσε, ότι στα γαϊδουράκια του είχενε φορτωμένα. Τα μέντε και τα μάτια του σαφήτανε στραμμένα σ' όλα τα στενοσόκακα πριν μπουν τα χτήματά του. Γιατί όπως λέει η παραμιά που αρά και που τη λένε, το θείο φοβάται ο χριστιανός και ο πιθαράς στις τείχους. Στις 21 του Μαγίου Ταγίου Κωνσταντίνου οι βεντεμάροι φύγανε οι ξακουστοί τεχνίτες από το χωριό το Θραψανό και πιάσανε την Κρήτη. Μέχρι τις 14 θάλιπαν του Σεπτέμβρη. Βεντέμα ονοματίζανε στο Θραψανό το χρόνο, απούλυπαν και φτιάχνανε από πυλό αγγεία. Κάθε ομάδα είχαν πάντα τον αρχηγότζης, που ήταν ο μάστορας και οι άλλοι βοηθοί του. Τεχνίτες που αλληλοείς πουργούς ονοματίζαν. Ο μάστορας που πιθαράς ήταν αυτός συνήθως, οργάνωνε και διάλεγε τους άλλους συντεχνίτες, τον τόπο τσαρισκίας του και φτιάχνανε καμίνι. Εκείνος αποφάσιζε, επαρακολουθούσε από το χώμα το καλό πλάσιμο των αγγείων, το ψήσιμο κι όπου πρέπει αυτά να πουληθούνε. Ο σωτομάστορας ήταν από τους πυργούς ο πρώτος, συνήθως κατασκευαστής πολλών μικρών αγγείων. Τον πιθαρά βοήθανε στα τελειώματά του, αυτιά, διάκοσμο, στομοσά, που του βάνε τσιβόλους και ό,τι άλλο ήθελε να φτιάξει το πιθάρι. Και ακόμα ήταν άριστος, σωστός, αγγειοπλάστης. Ο χωματάς ήταν ειδικός να βρει, να εξορίξει το χώμα το κατάλληλο, πάργυρος ήταν πάντα. Ήταν το κοκκινό χώμα, η μπλε, η γκρι λεπίδα, το καφεκόκκινο βαθύ, ο κουμουλιάς σαπούχε, χρώμα συνήθως κίτρινο, καλή ποιότητά του. Μα και το πιθαρόχρωμα που κόκκινο ανοιχτόταν και μόνο εις το Θραψανό το χρησιμοποιούσαν. Του καμινιάρι τα δουλειά να ψήσει τα αγγεία και πρόσεχε ιδιαίτερα τσικερικές συνθήκες. Προθέρμαση του καμινιού, τα ξύλα που θα βάλει, πώς να συμπαίνει τη φωτιά και πώς να την ταΐζει. Το ψήσιμο του καμινιού κι άλλα που συντελούσαν για να έχει το καμίνιασμα, πάντα επιτυχία. Τον πιθαρά βοήθανε πάντοτε ο τροχάρης, το χειροκίνητο τυρί το πιθαρά κινούσε πιο γλίγορα ή πιο αργά, ανάλογα το ύψος που ο μάστορας εργάζεται και πλάθει το πιθάρι, πάντα κατόπι εντολής που ο μάστορας του δίνει. Και τέλος ο κουβαλητής, αστράτευτο συνήθως, για όλα τα θελήματα και ακόμα βοηθούσε τον καμινιάρι χώματα σ' ό,τι στραθιές έκαναν. Επρόσεχε τα χτήματα και τα περιποιόταν και ήταν για όλες τις δουλειές όταν του το ζητούσαν. Στα λινοκάμπια φτάξανε, εκιάχαινε καμίνι, κοντά στην Πάνω Μεσαρά και στα Βυγιανή τικάταν. Είχε πηγή αστήρευτη, χειμώνα καλοκαίρι, κι άργυρο πολύ καλό είχανε τα εδάφη. Τα χτήματα ξεφόρτωσαν όλα τα γαϊδουράκια με όλα τα απαραίτητα που πρέπε να ζήσουν. Μαγεροψήματα πολλά, φουρνίσματα σεντάκους, κοσέρβες διάφορων ειδών, τυριά, κρασί και λάδι και ένα μεγαλοκούρουπο από ελιές γεμάτων. Καθένας στην καλύβα του αρχήνιξε να φτιάχνει που ξύλα που εκόψανε κι ήτανε από κέντρους. Πολλά καλάμια ύστερα, κοντά ήταν ένα αριάκι. Στρώσανε τα σκεπάσματα και έτοιμη η καλύβα. Με τα θαμποχαράματα όλοι εσηκωθήκαν και ο μάστορας δίνει εντολή, δουλειά για τον καθένα. Επισκευή του καμινιού και τον τροχό να στήσουν, να μπει τα δράχτη άξονας που τον τροχό γυρίζει, αναμεσώς μες στο πληθύ. Πέτρα στερεωμένη, στο έδαφος, κουφαλωτή, μέσα τα δράχτη μπαίνει. Μετά να στήσουν το σκαμνί, ξύλινος ήταν δίσκος,
που πάντα ο κατασκευαστής γυρίζει με τον πόδα και από τη μέση του περνά και πιάνει το αδράχτη να βάλουν την κεφαλαρά. Ο δίσκος του τροχούταν που με μεράκι πάνω της φτιάχνανε τα αγγεία, που το αδράχτη σταθερά από κάτω του κρατούσε στη μέση-μέση σφινωτό και δεν περνούσε πάνω. Μετά η σανίδα στήριγμα κάθετα στο αδράχτη από περνά από τη μέση της και την ελένδια ζύγη. Το κολοσάνιδο μετά που ο αγγιολπλάστης απάνω του καθότανε την ώρα της δουλειάς του. Τέλος να στήσουν το τροχί ίδιο με τον τροχόταν, αλλά πολύ μικρότερο ήταν αυτό στο ύψος, δεν είχε ούτε σκαμί και χειροκίνητόταν. Πάνω του κατασκεύαζαν με τέχνη τα πιθάρια, ρούμπες για ρακοκάζανα και πιθαροκουρούπες. Σαν ένα τσουπάκι το νερό, το χτένι, το σφουγγάρι, μα προπαντός στα χέρια του που του δίναν το σχήμα. Μόλις αυτά γεννήκανε ο χωματάς ευρύκε, άργυλο κύπια σε δουλειά, το σκάψιμο να κάνει. Μαζί με τον κουβαλητή κοντά τους και ο τροχάρης. Σακιάσανε τον άργυλο, φόρτωσαν τσιγαϊδάρους. Ο χωματάς καθημερνώς πρέπει να κουβαλήσει 5 γομάρια άργυλο πυλό να τον εκάνει. Κάθε τσουβάλι έπλαθε πυλό για ένα πιθάρι. 10 πιθάρια πλάθανε τα 5 τα γομάρια. Μόλις τα ξεφορτώσανε, τα φχέρες ένα-ένα και το κοπάνισμα αρχινά και είκαμε τσιβόλους. Αφού τα αποκοπάνισε καλά κοσκίνησέντα και τον πυλό με μαστοριά δε λόγω υφιαξέντος. Μαζί με τον κουβαλητή πυλό εκουβαλούσαν εκιά που στήσαν το τροχί πιθάρι για να φτιάξει, μα και στο σατομάστορα που τον τροχό δουλεύει. Συνέχεια εφτιάχνανε πιθάρια και αγγεία και όσες στεγνώσανε καλά τα βάλαν στο καμίνι. Προσεκτικά προσεκτικά το ένα πάνω στο άλλο, πάτο με πάτο πάνω τους στείνανε τα πιθάρια και το καμίνι γέμισε και έτοιμο να ψήσει. Δε λόγο ήπιασε δουλειά να ψήσει ο καμινιάρης που μόνο αυτό σε κάτεχε, χρόνια και χρόνια πήρα. Εψήθηκαν και ως τα έβγαλαν καλά τα κατασθένουν. Είναι έτοιμα για πούλημα και βάλανε τα άλλα. Μια μαντινάδα λένε τη συχνά πυκνά ακόμη σ' όλη την Κρήτη προπαντός Ηράκλειο Λασίθη. Διάλετσα πολυμάριστου του παλιοθραψανιώτη που καμε το σταμνί βαρύ και σούφαε την νιώτη.

Ο παλαιός, ο καρεκλάς θύμησες μας αφήνει, με τσικαρέκλες συπλεχτές κρυμάνε παργοσβήνει. Καρεκλάς, πλέξιμο καθέγλας. Φτάνει νωρίς ο καρεκλάς καβάλα σε μουλάρι, κοίκαμε γύρα του χωριού, καμπανιστά φωνάζει. Καρέκλες, ήρθω καρεκλάς, στον Άι Αντώνη απόξω, θα έχω κι απ' τα σύνεργα όλες να σας συπλέξω. Κάθε Σεπτέμβρη ήπιανε τσιποταμού σταριάκια να κόψει αφράτο, τότε σας ήτανε γινωμένο. Στον ήλιο το εξέρανε, μετά μάτσους το κάνει κι είχε για όλη τη χρονιά τη σειρμαγιά να πλέκει. Ξεπέζεψε στην εκκλησά, απέναντι είχε βρύσει με γούρνα και εκεί πήγαινε το χτήμα ξεφορτώνει. Το γκατσουνίτι ίνιξε, σιτρέτο αλλιώς το λέγαν, μαχαίρι που η λάμα του ήταν απατσάλι, ξύλινο χέρι και κυρτό, δε σφάλιζε στο ξύλο. Τα φράτο ίσχυζε με αυτό λουρίδες δυο στη μέση, κι όλο σαν το επόσχισε όσο θέλε να πλέξει, στη γούρνα το ευούτηξε καλά να μαλακώσει, για να μπορεί στο πλέξιμο το στρούφιγμα να κάνει. Δύο-τρεις γυναίκες πρόβαλαν, κρατούσανε καθέγλες, κι ήρχηξε το παζάρεμα πόσο θα το συπλέξει. Ευρήκαντα, συμφώνησα να πληρωθεί με λάδι, που στο μουλάρι πάντοτε αχκήχε φορτωμένο. Ήτανε δύσκολη καιρή, λεφτά είχαν πολύ λίγη. Το γκατσουνίτι ήπιασε και το παλιό αφράτο απ' την καθέγλα ήκοβε, που ήταν ξεχουρδισμένο και μέσα στη μέση είχασε πολύ μεγάλη τρύπα. Καλά την εκαθάρισε, μετά εσκούπισε τη με ένα πανάκι καθαρό να φύγει όλη σκόνη. Όλη την τέχνη ντούβαλε, καθέγλα και αφράτο ήρσηξαν και δουλεύονταν από τα δυο του χέρια. Από πίσω αρχίζει και πλέκε, εμπρός μετά πηγαίνει, δίπλα κι ο πίσω γιάγερε και κιά που ήρχε ξεπίε. Εστρούφιζε και ύπλεκε, γλίγορα το αφράτο, με τέχνη κι παίρνε μορφή σιγά σιγά η καθέγλα. Σε κάθε πλέξη είβανε τρία κομμάτια αφράτο, μπρος πίσω πλέκε γλίγορα από κάτω από την καθέγλα, ξανά πάνω ύπλεκε σε τέσσερα κομμάτια. Στο τέλος πιάνει το σουβλί, ξύλινο εργαλείο, στενόμακρο στη μια πλευρά το είχε πελεκημένο, με αυτό τα φράτο χτύπαγε στον τόπο του το βάνι. Και στα αποτελειώματα το στρουφιγμένο αφράτο, που κάτω το εγύρισε με το σουβλί ανοίγει, τρύπα και μέσα σφήνωσε τα φράτου τα κομμάτια, τα στρουφιγμένα και έτοιμη, πλεμμένη η καθέγλα. Το γκατσουνίτι ήπιασε κι ό,τι επερισσεύγαν, κομμάτια από το πλεχτό αφράτο ή κοψέντα, μια τελευταία ματιά και ήπιασε την άλλη. Τις περισσότερες δουλειές ο καρεκλάς απούσε, στο καφενείο τσίκανε, αφού οι καθέγλες όλες από αφράτο ήτανε πλεμμένες με μεράκι. Τριόλογοι όταν τότε σας στην Κρήτη οι καθέγλες. Ο πίσω πλάτη κάθισμα, κοντούλες δίχως πλάτη και οι ραχατιλίδικες που είχαν ακουμπιστήρι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

είναι οι μέρες αυτές αφιερωμένες στην Παναγία. Επειδή ακριβώς η ίδια η Παναγία είναι ακριβώς η πιο αφιερωμένη από όλες τις υπάρξεις. Και μάλιστα αποκαλύπτει ότι το μυστήριο του ανθρώπου είναι αυτή η αφιέρωση. Η αφιέρωση αυτή είναι, θα λέγαμε, το μυστικό για να καταλάβουμε αυτή η αναφορικότητα. Το είπε η νεότερη φιλοσοφία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί ακριβώς, όπως φαίνεται, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτοαναφορικός. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη πιθανώς της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας ταυτόχρονα είναι αυτή η αναφορικότητα. Και εάν τυχόν χαθεί αυτή η αναφορικότητα και μάλιστα αν χαθεί αυτή η αναφορικότητα με έναν τρόπο που ουσιαστικά αφορά και το σύγχρονο, να το πω έτσι, πλέον δικαιωματισμό, αυτό το πράγμα γίνεται φυλακή για τον άνθρωπο. Είπα ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη αυτή και της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, πιθανώς. Και της αρχαίας φιλοσοφίας και της νεότερης φιλοσοφίας. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και θεολογικά. Ήμουν σε ένα μοναστήρι πριν από λίγες μέρες, το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδου. Και χρειάστηκε να μιλήσω στον κόσμο και το θέμα ήταν βεβαίως ο παράλυτος. Αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι ένα κήρυγμα στο οποίο φαίνεται η ανθρώπινη εμπόρια και λοιπά και η φιλοσφραχνία του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Ο παραλυτικός αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφθάνει στον Χριστό με μια τεράστια ελπίδα. Η ελπίδα είναι η ατομική του ολοκλήρωση, να σταθεί στα πόδια του. Και ξαφνικά ακούει κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, σκανδαλώδες και για μας και για εκείνον. Μην ανησυχείς, του λέει ο Χριστός, αφαίονται εσύ οι αμαρτίες σου. Μα εγώ αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Έχω έρθει εδώ αναζητώντας στην κυριολεξία την προσωπική μου σωτηρία, την προσωπική μου θεραπεία. Δεν έχω καμιά άλλη επιθυμία. Δεν επιθυμώ ούτε να σωθώ από τις αμαρτίες μου, ούτε να γίνω καλύτερος. Αυτή τη στιγμή θέλω να περπατήσω. Αυτός ο υπαρξιακός αποπροσανατολισμός, μάλλον αναπροσανατολισμός, που του κάνει ο Χριστός, είναι πολύ σημαντικός και απρόσμενος. Του λέει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα ολόκληρο σετ, ένα ολόκληρο πακέτο, το οποίο το παίρνεις μαζί. Έτσι. Δεν μπορεί να πάρεις εκλεκτικά ένα κομμάτι του πακέτου μόνο αυτό. Δεν μπορεί να πάρεις μονάχα ό,τι καλύτερο, το απάνθισμα των ανθρώπινων πραγμάτων. Όπως λέει σήμερα το lifestyle, όπως μας διδάσκουν τα νέα τα παιδιά ειδικά, αλλά και τους μεγαλύτερους, όλη αυτή η σύγχρονη αθλειότητα, γιατί περί αθλειότητας πρόκειται, παντού διασκορπισμένη στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, ότι μπορείς να παίρνεις το καλύτερο και να φεύγεις και να είσαι πάλι πάρα πολύ σπουδαίος γι' αυτό. Έτσι όπως είναι χτισμένα, ας πούμε, τα αμερικάνικα.

0: φιλμ, ας πούμε. Τελικά αυτός ο οποίος τα παίρνει όλα στο τέλος έχει βρει έναν τρόπο να τα παίρνει όλα χωρίς να χάνει τίποτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τι δηλαδή, το ότι αυτό το οποίο αρπάζω, αυτό το οποίο έτσι διαλέγω, με ακολουθεί μέχρι το τέλος των συνεπειών του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε. Με φτάνει πάντοτε ως το τέλος. Δεν μπορεί να κλαδέψω τον αρκισισμό του άλλου και να μείνει ο δικός μου τελικά υπέροχος. Δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτώ τον άλλο και να μείνω ο ίδιος χωρίς να με εκμεταλλευτούν. Δεν είναι δυνατόν εγώ ίδιος να, πώς το λένε, καλπάζω ελεύθερος από τις ανάγκες των άλλων και οι δικές μου ανάγκες να γίνουν τελικά σεβαστές. Αυτό το πακέτο, του λέει ο Χριστός του παραλίτου, πρέπει να το προσέξεις. Μου ζητάς την ατομική σου ολοκλήρωση και εγώ σου ζητάω τη θέση σου μέσα στο σύνολο της κοινότητας. Διότι αυτό σημαίνει αφαίοντες οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτελέσματα μιας αποτυχημένης κοινωνίας με τους άλλους, με τον Θεό και με τους άλλους. Λοιπόν, η φοβερή ερώτηση που του θέτει ο Χριστός είναι μια ερώτηση αναφορικότητας. Σε τι αναφέρεσαι, του λέει, δεν κατάλαβες ότι το πρόβλημά σου είναι ακριβώς αυτό το οποίο, αυτή η ελλιπής αναφορικότητα, αυτή η ελλιπής παρουσία σου μέσα στην πραγματικότητα των ανθρώπων, αυτή η ελλιπής σου παραπαρουσία μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου, αυτή η ελλιπής σου παρουσία μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι η αμαρτία και αυτό το πράγμα είναι το κακό. Και αυτό το πράγμα γεννάει κάθε άλλο κακό, του λέει ο Χριστός. Και αυτά είναι λόγια συγκλονιστικά. Και για αυτούς που τα ακούνε, δεν τα καταλαβαίνουν, ποιος είναι αυτός που λέει που συγχωρεί αμαρτίες. Αντί να καταλάβουν τη συγκλονιστική διάσταση της δήλωσης αυτής του Χριστού, αντί να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού, αυτοί κάθονται και σκέφτονται και λένε, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Το θέμα είναι, εάν κατανοήσεις τη φοβερή δυναμική αυτού του υπαρξιακού πακέτου, που καταλήγει στην προσωπική σου βλάβη, αλλά αρχίζει με τη βλάβη των άλλων, καταλήγει στην προσωπική σου μία ολοκλήρωση, αλλά ξεκινάει με τον αποκεφαλισμό των άλλων, έτσι, που ξεκινάει με την καταλήγει στην προσωπική σου αρρώστια, αλλά έχεις αρρωστήσει στο μεταξύ εσύ κάποιους άλλους. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα, ενά λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το μυστήριο και βλέπετε πόσο σύγχρονο είναι το Ευαγγέλιο όταν μιλάει ο Χριστός, επειδή μιλάει ως Θεός μέσα στα ανθρώπινα. Αυτά που λέει αφορούν τους νόμους της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφορούν αυτό το οποίο ο άνθρωπος είναι κατά φύση. Και είναι μέχρι σήμερα έτσι. Αρκεί να μπορούμε να έχουμε την δημιουργικότητα να το καταλάβουμε με το σημερινό τρόπο που πρέπει και με τους σημερινούς όρους, τους οποίους διαθέτουμε σήμερα, τους υπαρξιακούς όρους. Αλλά βλέπετε ότι αν το δείτε έτσι, πραγματικά καταλαβαίνουμε. Τι καταλαβαίνουμε, αυτό που είπα στην αρχή, ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει την ύπαρξή του. Από εκεί ξεκινούν όλα και από εκεί από αυτό προέρχονται οι συνέπειες τις οποίες στην ιδιωτική μας ζωή βεβαίως μετά αντιμετωπίζουμε. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε μέσα στον χώρο αυτό της γενικευμένης φιλαυτίας, το να φτάσουμε να δούμε το αίτιο τη στιγμή που μας πονάει το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ακαθόδες και δυσεπίλητο ζήτημα. Το οποίο το αντιμετωπίζουν κατεξοχήν οι πνευματικοί, οι κάθε είδους γεροντάδες, αυτοί που ασκούν πνευματική καθοδήγηση. Δεν λέω οι ψυχολόγοι, γιατί αυτοί συνήθως δεν μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο. Και το λέω με λύπη αυτό. Συνήθως μπαίνουν στην ενίσχυση του ατομικού υποκειμένου, στην ενίσχυση δηλαδή του εγώ, στη διαδικασία να δικαιώσουν το εγώ. Και το εγώ χάνει ακόμα πιο πολύ την αναφορικότητά του, βυθίζεται ακόμα πιο πολύ μέσα στην αμαρτία αυτή. Την ουσία της αμαρτίας, προσέξτε, γιατί έχουμε μια ηθικολογική αντίληψη της αμαρτίας που είναι καταστροφική. Καταστροφική. Είναι μια νομική αντίληψη της αμαρτίας. Σαν να πέρασες με κόκκινο. Δεν είναι ότι πέρασες με κόκκινο. Είναι ότι δεν λειτουργεί οντολογικά η ύπαρξη όταν δεν υψωθεί στο ύψος των προτάσεων που έχει κάνει ο Θεός για τη δημιουργία. Δεν δουλεύει. Σας έχω νομίζω δεν θυμάμαι αν σε συνάξεις αυτές είπαμε για το manual, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ο Θεός ξέρει πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί ο ίδιος την έφτιαξε. Και λειτουργούν μετά αυτοί ακριβώς οι ενδοϊπαρξιακοί νόμοι, να το πω έτσι απλά, και έρχονται τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε όλοι και τα οποία δεν τα αναμένουμε δήθεν. Έτσι, όπως είναι και το άλλο το μη αναμενόμενο, κανείς πάσχει για σε κάτι που δεν έφτεξε. Ναι, αλλά υπήρξαν άλλοι οποίοι έφτεξαν στον χώρο εκείνο στον οποίο υπάσχεις. Καταλάβατε, εσύ με βάση τον νόμο του χάους μεταφερμένο στα υπαρξιακά φαινόμενα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μερικές φορές μια δική μου λαθημένη συμπεριφορά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Όπως και ένα δικό μου αγαθό έργο, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να νομίζει κανείς ότι είναι μόνος του. Γιατί δεν είναι μόνος του ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί οφείλει τη γλώσσα του, την ύπαρξή του, τις κινήσεις, τις χειρονομίες του, τα πάντα το αυτό το αφήνει σε έναν άλλο, την πρώτη, τον άλλο που είναι η μάνα, έτσι μέχρι τον έσχατο άλλο που είναι ο Θεός ο ίδιος και το οποίο είμαστε εικόνα, είμαστε εικονικά, όχι εικονικά πλάσματα με την έννοια ότι δεν είμαστε πραγματικά, αλλά είμαστε πράγματα, όντα τα οποία περιέχουν την ύπαρξή τους, περιέχεται σε μια εικονική οντολογία, που σημαίνει είμαστε αναφορικά όντα. Και επειδή είμαστε αναφορικά όντα, αμαρτία είναι η παραγνώριση της αναφορικότητας. Αμαρτία είναι ο ιδιασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι από την εποχή του Ηρακλήτου ακόμα, που θα έχετε αντιληφθεί ότι τον αγαπώ, το ιδιάζει είναι το αντίθετο της σοφροσύνης, το αντίθετο του λόγου, το αντίθετο της κρίσης, τη σωστή. Ούκαι μου, αλλά του λόγου ακούσατε. Μην με ακούτε εμένα. Έχετε ακούσει ποτέ φιλόσοφο να σας λέει μην με ακούτε εμένα? Ένα Ηράκλειο αυτό λέει όμως. Μην με ακούτε εμένα. Να ακούτε το λόγο. Να ακούτε το λόγο για να βρείτε την ενότητα των πάντων. Αυτό λέει. Σοφωνεστή νομολογία, αν πάντα είναι στη συνέχεια. Γιατί αντελήφθη, κάτι που το έχουν αντιληφθεί ελάχιστοι, στην ιστορία βέβαια. Το λέω, η φιλοσοφία το βρήκε ενώ και μέσα από τις αποτυχίες της. Όχι ότι όλοι οι φιλόσοφοι το ξέρουν. Σε ίσα πάρα πολλοί δεν το ξέρουν. Και αυτό είναι το άσχημο, ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι δεν το γνωρίζουν. Δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα από τις αποτυχίες τους και μέσα από μια κοινή τελικά συνένεση μέσα στους αιώνες, έχουμε δει τη σημασία της διποκειμενικότητας. Και ίσως αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο σύγκλησης της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας διαχρονικά. Έτσι. Ακριβώς δηλαδή την σημασία της αναφορικότητας, που και αυτή η αναφορικότητα βέβαια πρέπει να αναλυθεί σωστά για να γίνει κατανοητή. Δεν είναι μια αναφορικότητα επειδή εγώ απλώς θα αναφέρω τα πάντα στην ύπαρξή μου. Γιατί και αυτό είναι λάθος. Είναι μια αναφορικότητα πραγματική. Προσωπικά έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο δουλειάς και ετοιμάζω και έχω γράψει πολλά πράγματα, τα πιο πολλά στα αγγλικά δυστυχώς ή ευτυχώς, για το θέμα των πραγματικών ή μη πραγματικών σχέσεων. Μάλιστα, είχα εισάγει πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με κάποιους ορθοδόξους προσωπολόγους, την έννοια της αληθινής ετερότητας. Μάλιστα, στα αγγλικά το έλεγα «the other's otherness», η ετερότητα του εταίρου. Όχι η ετερότητα που εγώ του προβάλλω. Καταλάβατε. Γιατί η ετερότητα που εγώ του προβάλλω είναι και αυτή ένα τεράστιο αδίκημα. Έτσι. Και όμως ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας αυτό το υπερασπίζεται. Δηλαδή η κλασική φαινομενολογία, αν είναι φιλόσοφος στο κρατήριο, δεν θα είχε πρόβλημα να ανάγω στον δικό μου εγωτικό ορίζοντα τα πάντα, και περίπου αυτό είναι και η μοίρα μου, θα μου πούνε. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι ψεύδος. Είναι ψεύδος και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν μια επαφή με την ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα. Δηλαδή ότι ο άλλος κλωτσάει. Και αυτοί που ξέρουν λίγο ψυχανάλυση, με την έννοια ότι έχουν μετάσχει ως αναλυτές κυρίως και όχι ως αναλυόμενοι σε διαδικασίες αποκρυπτογράφησης έτσι νοήματος. Το νόημα είναι πάντοτε αναφορικό και διποκειμενικό, ξέρετε. Και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι ο άλλος ανθίσταται. Εδώ ανθίσταται ο άλλος. Δηλαδή, όταν το επιβάλλεις εσύ το νόημα της δικής σου ερμηνευτικής, της υπαρξιακής, αυτό το πράγμα τον οδηγεί στην πραγματικότητα σε αντίδραση. Έτσι. Μπορεί αυτό το πράγμα να ερμηνεύεται, ειδικά στην ψυχανάλυση, με κάποιους όρους άκομψους, αντίσταση στην ερμηνεία κλπ. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα υπερασπίζεται ένα πυρήνα υπαρξιακό, αυτό το ξέρουν μόνο οι πατέρες, μόνο οι θεολόγοι, ο οποίος είναι πραγματικά δικός του και τον οποίο πρέπει να σεβαστείς. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε για την αναφορικότητα του άλλου ανθρώπου. Την αναφορικότητα έτσι όπως είναι ο άλλος, σε αυτό που ο άλλος είναι πράγματι. Τότε και γεννιέται η έννοια της αμαρτίας, ξέρετε. Αμαρτία δεν υπάρχει αν εγώ σας αναγώ όλους στην ύπαρξή μου αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε, η αμαρτία γεννιέται από τη στιγμή που εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι από μέρος μου μια υπερβολή. Έτσι. Είναι από μέρος μου ένα λάθος. Είναι κάτι το οποίο είναι αφθάδι από μέρος μου. Είναι κάτι το οποίο είναι κακό να το κάνω. Γιατί? Διότι έχετε αντιρρήσεις. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα γίνω δεκτός μέσα σου. Θα γίνω δεκτός μέσα σου με τα καλά μου ρούχα που δεν φοράω ποτέ, ή φοράω σπανίως, ή με τα καθημερινά μου ρούχα. Θα γίνω δεκτός μέσα στην δική μου πτώση ή θα γίνω δεκτός μέσα σε αυτήν τη δική σου ναρκισιστική ανάγκη, δηλαδή εξερχόμενος από την πραγματικότητά μου. Έτσι. Καταλάβατε τι λέω. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα και επειδή η ανθρώπινη εμπειρία είναι μία και κοινή, έχουν ταυτόχρονα ψυχολογική, φιλοσοφική και θεολογική σημασία. Και σας έχω ξαναπεί, το σχήμα το δικό μου είναι αυτό. Η ανάλυση είναι φιλοσοφικο-θεολογική, φιλοσοφικο-ψυχολογική πολλές φορές. Αλλά η πραγματική λύση για μένα υπάρχει στο θεολογικό χώρο με έναν τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καλύτερος από άλλους, αν είναι σωστά βέβαια τοποθετημένος. Γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα, τα λέω για να μιλήσω για την Παναγία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πριν από λίγα χρόνια είχε βγάλει η Μανίβα του Παιδίου ένα τόμο αφιερωμένο στον Γέροντα Μωυσή. Τεράστιο τόμο, στον οποίο συνεισέφερα κι εγώ, γράφοντας ένα κείμενο το οποίο δημοσίευθηκε στα αγγλικά προηγουμένως και μετεφράστη στα ελληνικά και έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοούσιο». Μιλάω για την Παναγία. Και ο υπότιτλος είναι «Η Θεοτόκος», να το δω λίγο πώς το λέει, «και η Πάρθενος Μαρία μεταξύ συνεργίας και σοφίας κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα και τον Σέργιο Βουλγάκοφ και σε μια μεταμοντέρνα προοπτική». Η μεταμοντέρνα προοπτική είναι αυτή που ουσιαστικά για την οποία αρχίσαμε να μιλάμε. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ή τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα αυτά αφηρημένα, σαν δόγματα τα οποία πιθανότατα έχουν κάποια αξία, αλλά για το παρελθόν ή ξέρω εγώ για την Εκκλησία. Αλλά είναι πράγματα τα οποία αφορούν στην κυριολεξία τα ζωτικά σημεία της υπαρξίας μας εδώ και τώρα. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Η Παναγία και εμείς». Λοιπόν, σε αυτό το άρθρο και σε αυτά που θα σας πω προσπαθώ να αποδείξω ότι η Παναγία είναι η πραγμάτωση αυτή, η τέλεια της αναφορικότητας. Γι' αυτό και η εισαγωγή, ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να αισθάνονται λιποθυμικές τάσεις από αυτά που λέω, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η Παναγία, τίποτα στη θεολογία δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό με σημερινούς όρους, το ξαναλέω. Θα σας λέω ότι η Παναγία είναι σπουδαία και η Παναγία και άντε γυρίστε στο σπίτι και κάνετε κοποσκήνη στην Παναγία, είναι κάτι που το ξέρετε από μόνοι σας. Αλλά επειδή όλοι σήμερα είμαστε διανοούμενοι και επειδή όλοι είμαστε σκεπτόμενα όντα και πρέπει να είμαστε, δεν είναι κακό αυτό, είναι σημαντικό όλο αυτό το σύμπαν το οποίο χτίζει η θεολογία να το καταλάβουμε για να έχουμε κίνητρα, βαθύτερα κίνητρα. Έτσι, το έργο της Παναγίας είναι τεράστιο από αυτή την άποψη. Ποιο είναι το έργο, είπαμε, η πραγμάτωση του ομοουσίου. Να το λέω με θεολογικούς όρους, αυτό που είπα προηγουμένως με ψυχολογικούς. Είπα προηγουμένως η πραγμάτωση της αναφορικότητας. Της αναφορικότητας στον πραγματικό άλλον. Έτσι το είπα. Όχι στον αφηρημένο άλλο που σκέπτομαι εγώ ως δική μου ναρκισιστική απόλαυση. Καταλάβατε, δηλαδή, εγώ τώρα σε άλλο να σκέπτομαι όλους σαν ναρκισιστική μου απόλαυση. Μιλάω σε όλους και τι ωραία εγώ που μιλάω σε εσάς. Η πραγματική σχέση είναι να μιλήσω με τον καθέναν από εσάς και να προσπαθήσω να σηκώσω το βάσανο και το πρόβλημά του. Έτσι, αυτό που κάνει ένας πνευματικός δηλαδή, αυτό είναι η πραγματική σχέση, η σχέση μιας φιλίας, όπου είναι αληθινή η φιλία αυτή. και εισάγει πραγματικά τον άλλο στον κόπο του άλλου και στον πόνο του, ή ένας γάμος. Ένας γάμος που αν τυχόν δεν δουλέψει έτσι, θα καταντληθεί και θα τελειώσει σήμερα. Ειδικά σήμερα μάλιστα, όπου όλοι διδάσκονται μεθόδους κατασπαραγμού των άλλων. Αυτό είναι η βασική διδασκαλία. Πώς θα κατασπαράξεις τον άλλον, χωρίς να βέβαια πας φυλακή και χωρίς να κινδυνεύσεις, αλλά θα πάρεις ό,τι όλος έχει και θα μείνεις έτσι εύκαιρος να κάνεις το άλλο και σε άλλους, ας πούμε, και πάει σε περιπτώσει. Αυτή η απανθρωπία, έτσι, είναι κάτι που το φτιάχνουμε όλοι μαζί βεβαίως. Η Παναγία λοιπόν κουβαλάει, το λέω με θεολογικούς όρους, το ομοούσιο στη δημιουργία, όσο ήταν δυνατόν να το κουβαλήσει ένας άνθρωπος. Και αυτό θα προξενήσει ακριβώς την παρέμβαση, την επέμβαση του Θεού μετά για να το ολοκληρώσει το έργο αυτό εν Αγίω Πνεύματι. Να το ολοκληρώσει με το θεοπρεπή τρόπο. Γιατί αν το θέλουμε να το πούμε με όρους θεολογικούς, αυτή η σωτηρία που λέμε η σωτηρία και η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η πραγμάτωση της εκκλησιακής φύσεως του ανθρώπου, αυτό είναι η σωτηρία, να γίνουμε εκκλησία. Από τώρα και στην ενιότητα. Τώρα αρχίζει αυτό και στην ενιότητα συνεχίζεται. Η εκκλησία δεν είναι κάτι που τελειώνει με το θάνατο, τότε απλώς γίνεται πιο ολοκληρωμένη και στην ενιότητα έχουμε εκκλησία. Να γίνουμε εκκλησία, όπως λέει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Αυτό σημαίνει να μεταφέρουμε, να μεταφερθεί, όπως το εξηγεί ωραίο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το ομοούσιο από την Τριάδα που υπάρχει κατά φύση στα ανθρώπινα. Να μεταφέρει την ομοούσια αυτή, το ή ναόσιν εν. Τι σημαίνει ναόσιν εν? Να είναι μια παράδοξη και επικίνδυνη διατύπωση του Χριστού του ίδιου. Έτσι, αυτό υπηρετεί η Παναγία, θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, και το υπηρετεί όσο μπορεί κατά άνθρωπον για να το τελειοποιήσει μετά ο Χριστός Θεοπρεπός. Φανερώνει, όπως λέει ο καβάσιλας τον οποίο θα ακολουθήσουμε κυρίως, ο πολύ μεγάλος αυτός και δυσνόητος για πολλούς θεολόγους, ο μεγάλος αυτός ανθρωπιστής, αλλά με έναν ανθρωπισμό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό ανθρωπισμό, που είναι ένας ανθρωπισμός απόσυρσης στην ιδιωτικότητα, έτσι, και σε μια ψυχοβιολογικότητα κλειστή στον εαυτό της, η οποία είναι ήδη κατάθλιψη από μόνη της. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ο Καβάσιλας ήταν ότι στην περίπτωση την Παναγία, λέει, έτσι, το κακό, λέει, έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Ακούστε τη φοβερή κουβέντα. Το κακό έμοιαζε να είναι ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, έμοιαζε να μην υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δύναμη για το αγαθό. Τέτοια που να, πως το λέει ο Καβάσιλας, και είναι ο άνθρωπος, λέει, εν μυρίς σώμασιν αφανής. Ήταν ο άνθρωπος εξαφανισμένος μέσα σε μύρια ανθρώπινα σώματα, δεν τον έβρισκες πουθενά. Θεωρείται το κακό, μην ξεχνάτε, άνθρωποι στον Αριστοτέλη, πόσο δυσκολεύονται να νιώσουν για μετάνοια, δεν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει το κακό εγγενός και το καλό εγγενός και οι έξις ουσιαστικά αντικαθιστά κάθε δυνατότητα βαθιάς μεταβολής στον άνθρωπο. Και αυτό είναι ρεαλιστικό, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το φοβερό. Λοιπόν, και τι κάνει η Παναγία, λέει, τη δοσμένη, λέει, καταφύσιν δύναμη κατά τις αμαρτίες. Προσέξτε, θα φτάσουμε στην αναφορικότητα, θα φτάσουμε στην πραγμάτωση του ομοουσίου, αλλά κοιτάξτε από πού ξεκινάμε. Ξεκινάμε ο Καβάσιλας από εκεί, που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά, όσο αντέχουμε και όσο προχωρούμε προς το μεγάλο αυτό σκοπό, να καταλάβουμε λίγο το έργο της Παναγίας σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, κάνει, λέει, λοιπόν, αυτή την δύναμη, τη δοσμένη κατά της αμαρτίας, κατά του κακού, την κάνει πραγματικότητα με έναν τρόπο ακέραιο και καταπληκτικό. Και πώς γίνεται αυτό, λέει, έρωτη Θεού και ρώμη λογισμού και γνώμη ευθύτητη και φρονήματος μεγέθη. Αναπτύσσει ένα τεράστιο θείο έρωτο και μια ρώμη ισχυρότητα λογισμού που πηγάζει από το θείο αυτό έρωτα και μια ευθύτητα γνώμης που πηγάζει από αυτή την ρώμη του λογισμού. Ευθύτητα θα κάνω αυτό, αυτό και μόνο, το εν, το απολύτως εν ουέ στη χρεία. Και τι γίνεται, λέει, πολεμά κατά της αμαρτίας με ένα καθολικό τρόπο και έτσι, λέει, γίνεται πραγματικά μη δεχόμενοι κανένα λογισμό άλλο εκτός από λογισμούς αφιέρωσης, απόλυτης αφιέρωσης του Θεού. Έτσι. Δηλαδή απόλυτης αναφορικότητας στο Θεό. Έτσι. Θα δούμε συνέχεια ότι έβαλε και τους ανθρώπους εκεί μέσα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτή η κίνηση, λέει. Δεν έγινε, λέει, με τις δικές της δυνάμεις μόνο. Έγινε, λέει, και με την χάρη, και την χάρη ήλκησε. Όχι όμως η δική χάρη. Όχι περισσότερη χάρη από αυτή που είχε μέχρι στο σημείο αυτό ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Παναγία δεν θα λάβει καμία απολύτως προσθήκη χάρη τους. Και προσέξτε με αυτό το δόγμα της ασπύλου γενέσου, όπως το λένε, συλλήψεως κλπ. Στη Δύση πρέπει να ξέρετε ότι έχει απορριφθεί από όλους τους Ορθοδόξους θεολόγους. Τους αρχαίους και τους νεοτέρους μέχρι τον Στανιλοάη και τον Φλωρόφσκι και τον Μπουργκάκοφ και τον, πώς το λένε, τον Πόποβιτς έχει απορριφθεί. Και ελάχιστοι Ορθόδοξοι θεολόγοι ερωτοτρόπησαν με αυτό. Γιατί? Διότι αμέσως η Παναγία εμφανίζεται ως μη γνήσια στην προαίρεσή της. Μη απολύτως ευθεία. Μη απολύτως, καταλάβατε, αφιερωμένη και αναφορική στο Θεό. Εάν τυχόν πούμε ότι έλαβε από χάρη και επιλάγει από τις συνέπειες της κλίσεως αυτής της φθοράς του λεγόμενου προπατορικού αμαρτήματος, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το προπατορικό αμάρτημα είναι ένα εφεύρημα του Αυγουστίνου. Πρέπει κάποτε να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, γιατί αρκετό φόβο και αρκετή ενοχή έχει ενσπείρει αυτό το εφεύρημα του Αυγουστίνου που λέγεται προπατορικό αμάρτημα και το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι τελείως άλλο. Έτσι, είναι δηλαδή όχι ένα νομικό γεγονός, όχι μια νομική παράβαση, όχι μια, ας το πούμε έτσι, αυθάδεια τέτοιου είδους, ηθικιστικού είδους, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένας λάθος οντολογικός δρόμος, σαν και αυτό που λέμε, την υπονόμευση της αναφορικότητας, έτσι, και μια σειρά συνεπειών, έτσι, και το κακό, έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της προαίρεσης και του ευθοξίου της Παναγίας είναι αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν γίνεται με καμιά ειδική προσθήκη χάρης, ακριβώς διότι εάν γινόταν έτσι, εάν το έκανε η χάρης ολόκληρο αυτό το πράγμα, βλέπετε οι προτεστάντες, πολλές προτεστατικές ομάδες και από τις μεγαλύτερες μάλιστα, με την Παναγία δεν έχουν απολύτως τίποτα να πούνε. Γι' αυτό και την λένε Θεοτόκο. Είναι η Μαρία, η Μέρη, Μαρία. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα όν το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα ενεργούμενο στα χέρια του Θεού. Στην περίπτωση αυτή όμως καταστρέφεται η ενεργός παρουσία του ανθρώπου στο μυστήριο της οικονομίας. Βαθύτερα ακόμα καταστρέφεται ο διάλογος, γιατί η αναφορικότητα χωρίς διάλογο δεν υπάρχει. Εάν είμαι πραγματικός ενώπιον του Θεού, πρέπει να μιλάω κι εγώ. Εάν είναι ο Θεός πραγματικός μες στη ζωή μου, πρέπει και αυτός να μπορεί να μιλάει. Γι' αυτό και η θεολογία της κτιστής χάριτος έχει απορριφθεί από την Ορθόδοξη θεολογία. Γιατί? Διότι ο Θεός πρέπει να είναι άκτιστος όταν μιλάει μαζί μου, για να είναι ο πραγματικός, όπως είναι Θεός. Ο Θεός είναι άκτιστος και μιλάει ως άκτιστος σε μένα. Αν μιλάει μεταφραζόμενος σε κτιστό, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ουσιαστικά μετά από λίγο μιλάω μόνο εγώ στον εαυτό μου. Μιλάω ενώπιον εγώ του εαυτού μου και ενώπιον καθρέπτου. Έτσι. Μεγάλα θέματα αυτά, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα εδώ, αλλά κοιτάξτε πώς πολλά από αυτά συνδέονται. Πρέπει να είναι ένα ιστορικό ανθρώπινο πρόσωπο η Παναγία που αποδεικνύει την ελεύθερη ελευθερία της και την προαίρεσή της, για να έχει νόημα. Έτσι, πώς θα έχει νόημα? Δια της συνεργίας, όπως είπαμε, ακριβώς αυτή η αναφορικότητα. Να είναι ενεργός και από την πλευρά της Παναγίας, να το πω απλά. Αυτό σημαίνει συνέργεια. Έτσι, όταν τραβούνε κάποιον να τον βάλουν φυλακή, δεν έχει συνέργεια το πράγμα, επειδή τον τραβάνε και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το αποδέχεται, διότι αν δεν το αποδέχεται, θα πάει χειρότερα ακόμα η κατάστασή του. Αλλά αυτό δεν λέγεται συνέργεια. Συνέργεια λέγεται το μυστήριο της ελευθερίας, της ελεύθερης αγάπης, του ελεύθερου έρωτος, της ελεύθερης αναφορικότητας. Λοιπόν, και συνίσταται ακριβώς η θεία εικόνα στον άνθρωπο σε αυτή την ελευθερία. Δεν υπάρχει ο πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί γενικά δεν υπάρχει πλήρης άνθρωπος χωρίς την ελευθερία. του άλλου να με φτύσει, να με πετάξει στα σκουπίδια, να με αγνοήσει, να μην με καταλαβαίνει. Καταλάβατε. Και ο Θεός την ευθέρφη τη σέβεται. Να τον ευθύσω, να τον πετάξω στα σκουπίδια. Εγώ, βλέπετε, δεν σέβομαι την ελευθερία του άλλου να με φτύσει και να με πετάξει στα σκουπίδια και να με αγνοήσει και να μην με καταλάβει καθόλου. Έτσι δεν είναι. Και αν τυχόν το παρακάνει, παίρνω και ένα πιστόλι και το αδειάζω στο κεφάλι και επιτελώ όχι αυτό το ανόητο που ακούγει στην γυναικοκτονία που μου θυμίζει τα νεανικά μου χρόνια στο χωριό τη γιαγιά μου που έλεγαν πόσα παιδιά έχει. Έχω τρία παιδιά και δύο κορίτσια, λέγανε. Τι γυναικοκτονία και ανοησίες. Ανθρωποκτονία είναι. Δεν σκοτώνει κανείς επειδή είναι γυναίκα ή άλλη. Σκοτώνει επειδή ως άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη ύπαρξη που έχει δίπλα του. Το πρόβλημα είναι ανθρωπολογικό και πνευματικό. Δεν είναι πρόβλημα φυλετικής διαμάχης, όπως ανοήτως νομίζουν μερικοί. Άλλωστε και αυτοί και οι γυναίκες, πολλές φορές, και τα ξέρετε, και οι άντρες εξοντώνουν και χωρίς πιστόλι. Υπάρχουν τρόποι να εξοντώσεις έναν άνθρωπο, τέλεια να τον εξοντώσεις και μάλιστα με πολύ κακό τρόπο και να τον εξοντώσεις και βιολογικά και ψυχολογικά χωρίς κανένα απολύτως είδος όπλου. Τι λέτε τώρα. Αλλά τι να περιμένει κανείς, είπαμε, η κοινή ανθρώπινη αντίληψη είναι βαρβαρική που έχουμε σήμερα για τα πράγματα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Επανέρχομαι λοιπόν. Δεν υπάρχει άσπηλη σύλληψη. Υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο ορθοδόξο πρέπει να το κατανοήσουμε. Τι δηλαδή, υπάρχει, και είναι σοβαρό αυτό, η αγνή διάθεση των γονέων της που πληρώνεται. Κοιτάξτε στα παιδιά, η προσευχητική διάθεση και η αναφορικότητα των γονέων επηρεάζει. Δηλαδή η Παναγία δεν έχει μια άσπηλη σύλληψη να έχει απαλλαγή, να είναι ένα νέο είδος όντως που δεν πέρασε ποτέ από τους πυραγούς του Αδάμ και τη Εύα, γιατί αυτό υπονοεί η άσπρη σύλληψη. Είναι η διδασκόμενη από το άγιο παράδειγμα των γονέων τη. Όμως ναι, το είναι αλήθεια. Το ότι οι γονείς της είναι άγιοι, ο Άγιος Ιακήμ και η Αγία Άννα, η οποία της γιορτάζει τη σύλληψη Αγίας Άννας, εκτός από την κοίμηση, ήταν μια μεγάλη πραγματική Αγία. Και ότι η Παναγία είναι αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς αναφορικότητας και ένα απόλυτο δώρο στους ανθρώπους αυτούς από το Θεό, που επιστρέφεται ως απόλυτο δώρο με την αφιέρωσή της. Την κάνουν οι ίδιοι. Το τρίχρονο κοριτσάκι δεν μπορούσε να πάει στον ναό μόνο του. Αυτό το πράγμα είναι μια φοβερό κεφάλαιο για την Παναγία. Και εν παρόδο, αν θέλουμε στα παιδιά μας να αφήσουμε ένα κεφάλαιο ανάμεσα στα πολλά ανόητα και αστεία και φθαρτά κεφάλαια που αφήνουμε, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε και ένα τέτοιο κεφάλαιο αφιερώσεως προσωπικής μας. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά για ένα παιδί από το να αισθάνεται την αφιέρωση ακριβώς των γονιών της, έτσι. Λοιπόν, και με την έννοια αυτή η ίδια συνεχίζει αυτό το πράγμα και το φτάνει στην τελειότητά του, την ανθρώπινη τελειότητα, το ξαναλέω. Κατ' άνθρωπον λοιπόν κάνει το μέγιστο που μπορεί να κάνει, τη μέγιστη δυνατή αφιέρωση. Και με τον τρόπο αυτό λέει, ακούστε κάτι πως το λέει ο Καβάσιλας, είναι φοβερή αυτή τη στιγμή, θα σας το διαβάσω πως το λέει. Έτσι λέει, την του Θεού προς εαυτήν στρέφει των οφθαλμών. Ξαφνικά γυρίζει ο Θεός και την κοιτάζει, λέει. Δεν μας βλέπει όλος ο Θεός. Άλλο να μας βλέπει και άλλο να μας κοιτάξει κάποια στιγμή έναν από εμάς. Αυτή είναι μια φοβερή στιγμή για όλη την ανθρώπινη ιστορία. Και την παραυτής ώρα καλήν την κοινή να απέδειξε φύσιν. Και όπως την έβλεπε, λέει, κατάλαβε, λέει, ότι είναι όντως καλή η ανθρώπινη φύση που είχε φτιάξει. Τέλμα η απογοήτευση που του δίναμε μέχρι τότε. Και ήλε τον απαθή, ακούστε, και τον ήλκησε τον απαθή. Και είναι άνθρωπος ο δια την αμαρτία της ανθρώπης απειχθημένος και έγινε εξαιτίας της άνθρωπος. Αυτός που δεν ήθελε να δει τον άνθρωπο μπροστά λόγω της αμαρτίας. Δεν μπορούσε να τον βλέπει. Ακούστε εκφράσεις οι οποίες είναι συγκλονιστικές στην κυριολεξία. Ήλε τον απαθή, ξαφνικά γύρισε και την κοίταξε. Ξέρετε, ο Θεός όταν φωνάζουμε, γαυγίζουμε, κάνουμε, πονάμε, κάνουμε και ρίχνουμε, εντάξει, το ξέρει αυτό, αλλά ξαφνικά το να γυρίσει κανείς να τον κοιτάξει, θυμηθείτε λίγο το περιστατικό με την αιμορροούσα και γύρισε και την κοίταξε. Γιατί η αιμορροούσα δεν του λέει εκείνη τη μόνα, θα κάναμε καλά. Του λέγε, είσαι εσύ η πηγή της ζωής. Είσαι εσύ το φως, η αλήθεια. Είσαι εσύ η αιώνια ζωή, δεν είσαι. Γι' αυτό γύρισε και την κοίταξε. Ξαφνικά ο Θεός, ο άνθρωπος ξαφνικά προσελκύει την προσοχή του Θεού. Όπως ακριβώς ένας πατέρας που έχει 15-20 παιδιά και γίνεται μια οχλογοή στο σπίτι και ο καθένας θέλει τα δικά του και τα υπηρετεί όλα. Και ξαφνικά ένα παιδί γυρίζει και το κοιτάζει και του λέει: Πατέρα, ποιος είσαι λοιπόν εσύ που κάνεις όλα αυτά τα εξαίσια? Και αρχίζει και τον κοιτάει ο πατέρας. Και γίνεται, λέει, αυτός, εγώ το έχω ονομάσει αυτό, ανθρωπισμός εν συνεργεία. Γιατί υπάρχει και ο αποσυνδεδεμένος ανθρωπισμός της αναγέννησης στην ίδια εποχή, μην το ξεχνάτε αυτό. Εδώ είναι ένας ανθρωπισμός άλλου είδους. Δεν καταλύεται ο άνθρωπος, έτσι, αλλά ενισχύεται και ενισχύεται απείρως λόγω της, το ότι ελκύει ξαφνικά το Θεό τον ίδιο. Ο άνθρωπος ελκύει ξαφνικά το Θεό τον ίδιο. Και γίνεται, είναι τολμηρότατη κουβέντα, γίνεται, λέει, άνθρωπος εξαιτίας της ο Θεός. Βλέπει μια τόσο καθαρή αφιέρωση, τόσο καθαρή αναφορικότητα, τόσο υπέροχη προσήλωση, τόσο μεγάλη και ερωτική και αδιάσπαστη και αγνή και χωρίς φιλοδοξίες, έτσι, και χωρίς ιδιοτέλεια αφιέρωση, έτσι. Δεν θέλει να καθιδρύσει καμιά φιλοσοφική σχολή, η Παναγία. Δεν θέλει να καμιά παραπομπή στον εαυτό της. Θέλει μονάχα να μιλήσει εκείνος, να δει εκείνον, να αφιερωθεί σε εκείνον. Έτσι, να δείξει ακριβώς μέσα στην ύπαρξή της εκείνον. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως λόγω αυτής της αφιέρωσης, λένε οι πατέρες, που είναι απόλυτη, αποκτά ο Θεός το δικαίωμα και της ψυχοσωματικής ανάλυσης της ανθρώπινης φύσης. Εδώ είναι συγκλονιστική αυτή η λεπτομέρεια. Του δίνει η Παναγία το δικαίωμα να ενσαρκωθεί, ακούστε. Όπως είναι παραδομένη ψυχοσωματικά σε αυτόν, του δίνει το δικαίωμα να παραλάβει αυτή την ανθρώπινη φύση. Όχι πλέον να διαλέγεται εξωτερικά μαζί της, αλλά να γίνει ένα μαζί της. Είναι συγκλονιστικό. Όπως το λέει σε άλλο σημείο, ιεράσθη ο Θεός γεννηθήνε εκ των αυτής αιμάτων. Φοβερότατες στην τόλμη τους εκφράσεις. Ερωτεύτηκε, ιεράσθη να γεννηθεί από τα αιμάτα της. Είναι συγκλονιστικές, διότι πραγματικά η Παναγία φαίνεται ότι μέσα στη ζωή της την ίδια ήδη γίνεται ένα με τον Χριστό πριν την ενσάρκωση. Η ενσάρκωση είναι απλώς ο καρπός της ζωής της. Η ενσάρκωση στην Παναγία είναι πολύ φυσιολογική. Αυτό λέει ο Καβάσιλας κάπου. Όταν έρθει η ώρα, λέει, και της λέει ο άγγελος, θα γεννήσεις. Έτσι τώρα. Δεν λέει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αδύνατο να γίνουν αυτά. Απλώς ρωτάει, απορεί για τον τρόπο. Απορεί για τον τρόπο. Είμαι παρθένος. Πώς θα γίνει αυτό? Καταλάβατε. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό κάνει τον Καβάσιλα να πει ακόμα τη βαρύτερη φράση. Έγινε Θεοτόκος, λέει, ακούστε, μήτυρ, λέει δύο πράγματα. Έτσι λέει, καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, λέει ότι ο κόσμος έγινε χάρη της Μαρίας. Όλος ο κόσμος υπήρξε και να εμφανιστεί αυτή η απόλυτη αναφορικότητα, η απόλυτη Παναγία, η απόλυτη ύπαρξη σε αναφορά προς τον Θεό. Και δεύτερον, ότι μήτυρ υπήρξεν, φοβερό, ου γενέσθε μήτυρ δίκαιον ειν. Έγινε μητέρα αυτού που ήταν δίκαιο να είναι μάνα. Γιατί έκανε ό,τι έκανε αυτός. Αμέσως αυτό θα πούμε τώρα. Υπέργε του την παρθένων Θεού δικαίωσαν υπάρξει μητέρα, μηδέν ή τον χρήνε του το γενέστε. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος λόγος για το Θεό να ενσαρκωθεί, παρά να γίνει, πώς το λένε, υιός αυτής της μητέρας. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα, το οποίο μέσα στην αυτοαναφορικότητά της μας αφορά όλους, μας έκανε όλους αναφορικά όντα. Δηλαδή, η Παρθένος, λέει, ακούστε, οδόντες ευχές εις ουρανών έδωκεν, το διήργον καταλύσεις ατύχως. Μας έμαθε πώς γίνεται η προσευχή. Πρώτον αυτό. Δεν ξέραμε πώς γίνεται η προσευχή. Αν διαβάσετε τον επίκουρο θα καταλάβετε γιατί. Όχι, λέει, μην μιλάτε για προσευχή, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τίποτα πιο αστείο από αυτό. Γιατί αν μας ακούσει ο Θεός, οι μισοί πρέπει να καταστραφούν οι άνθρωποι, διότι οι άλλοι μισοί εύχονται εναντίον τους. Καταλάβατε. Η προσευχή είναι ένα φοβερό πράγμα. Δεν ξέρουμε τι είναι. Η προσευχή εδώ γίνεται σαν έκφραση αυτής της απόλυτης αγάπης που απαντά σε μια απόλυτη αγάπη. Έτσι, σε πρώτη φάση αυτό και στο δεύτερο, σε δεύτερη φάση, πώς το λέει ο Καβάσιλας, «Δια τούτο τον εκ του παντός αιώνας ανθρώπων το θυσιαστήριο νόκησε μόνη, θυσία προτέλειος και καθαρτήριος πρώτου μεγάλου θύματος, υπερ παντός προς ενεχθήσα του γένους». Έκανε αυτό το οποίο θα έκανε μετά από λίγο ο Χριστός σε λίγο. Κουβάλισε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την ανθρώπινη φύση. Έτσι, την κουβάλισε ακριβώς στο θυσιαστήριο αυτό της υπαραξεώς της προς τον Θεό. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Παναγία είναι η πρώτη ησυχάστρια. Η Παναγία λέει ανακαλύπτει την ησυχαστική προσευχή. Γιατί η προσευχή ήταν με τα λόγια. Φώναζαν διάφοροι τελώνες, φαρισαίοι, όλοι φώναζαν και προς τον Θεό και άλλο το Θεός άκουγε, άλλο το όχι, κάνουν και θυσίες και θυσίες φωνές είναι, φωνασκίες είναι οι θυσίες, τόσοι ταύροι, τόσα αυτά, λοιπόν, και φωνάζουμε προς τον Θεό. Αυτά που έχουμε, η ησυχαστική προσευχή είναι άλλο πράγμα. Είναι η είσοδος της καρδίας στο νου, ένα Αγίο Πνεύματι, οπότε ο άνθρωπος ζητά αυτό το οποίο είναι το απολύτως ουσιώδες, το θεοειδώς ουσιώδες για τον εαυτό του. Και αυτό το ξέρει ο Θεός. Δηλαδή είναι μια προσευχή αφιερώσεως. Και όταν αφιερώνει κανείς τον εαυτό του στο Θεό, μετά από λίγο θα καταλάβει ότι τα πάντα πρέπει να αφιερωθούν για αυτούς στο Θεό. Είναι η ίδια η βαθιά λογική της προσευχής όπως μας την έδειξε η Παναγία. Δεν μπορώ να λέω «Θεέ μου, αφιερώνομαι σε σένα» και την ίδια στιγμή να αφήνω τα πράγματα όλα γύρω μου αναφιέρωτα. Αφιερώνω όλο τον κόσμο στο Θεό. Αφιερώνω όλους τους ανθρώπους στο Θεό. Δύο μου. Αυτό το έδειξε η Παναγία. Δεν είναι πια μια ιδιωτελής ατομική προσευχή και δεν είναι μια ιδιωτελής κρισμένη στον εαυτό της ψυχοβιολογική ύπαρξη. Είναι μια ύπαρξη η οποία, όπως το λέει σε άλλο σημείο ένας άλλος πατήρ, την υπερπαντός του γένους πρεσβεία να ανεδέξατο. Ανέλαβε την πρεσβεία υπερπαντός του γένους και κατάλαβε τη φωνικότητα αυτής της κατάστασης που ζει το ανθρώπινο ο πλάσμα, ακούγοντας τους ανθρώπους να ζουν το θάνατο και τη φθορά μέσα στον ναό, να υπομένουν μαρτύρια, τα οποία απορρέουν ακριβώς από την πτώση και απορρέουν από την καλλιέργεια της πτώσης, γιατί η πτώση είναι κάτι που καλλιεργούμε εμείς και το καλλιεργούμε και ευχαρίστως. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, αυτό το πράγμα που έβλεπε η Παναγία την οδήγησε να καταλάβει ακριβώς το μαρτύριο το οποίο φύσταται η ανθρώπινη ύπαρξη και το περιεχόμενο της προσευχής και της αφιερώσεώς της έγινε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Έγινε όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την έννοια αυτή είναι μια πρώτη πραγμάτωση του ομοουσίου. Έτσι, γι' αυτό το άρθρο μου αυτό, η μελέτη μου αυτή έχει τίτλο «Ασκώντας το ομοουσίο». Ανθρώπινα η Παναγία μίλησε για όλους μας. Ξεκινώντας από μια θεό αναφορικότητα, έφτασε στην πλήρη άνθρωπο αναφορικότητα. Αναφερόταν σε όλους μας και στο Θεό ταυτόχρονα. Ήταν δική μας και του Θεού. Ήταν δική του και δική μας ταυτόχρονα. Δεν ήτανε, προσέξτε, ήταν το κατοικητήριο πραγματικά όλης της ανθρωπότητας προτού εμφανιστεί η ανθρώπινη φύση στην οποία του Χριστού πραγματικά φιλοξενείται πλέον όλο το ανθρώπινο είναι. Και με την έννοια αυτή, το έργο της Παναγίας είναι συγκλονιστικό. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε κανένα ανθρώπινο έργο, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, και το οποίο να μπορεί να θεωρηθεί, το οποίο μπορεί να συγκριθεί στην πραγματικότητα με αυτό. Και ο Ηράκλειος που προηγουμένως, ουσιαστικά έφτασε σε μια έτσι ανθρώπινη ατελή ακρόαση και πάλευε μια ζωή με τα πάθη του και με τους Εφεσίους που δεν τον καταλάβαιναν. Αυτή τη διάνοιξη την απόλυτη, ολόκληρος και καθολικά και χωρίς κανένα κρατούμενο και χωρίς καμιά απολύτως με καμιά πώς να το πω, ιδιοτέλεια. Έτσι ούτως ώστε όλη η πόνη, όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και όχι μόνο το εαυτό του. Ο Ηράκλειος είπε μισούς τους Εφεσίους, έλεγε άξιον εστί, Εφεσής, η Βιδόν επάνξαστε και τις ανίβεις στην πόλη καταλυπίνω. Έτσι. Δεν με καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνει κανένας, η πολλή είναι ασύνετη κλπ. Λοιπόν, η Παναγία τους ασυνέτους, τους ανοήτους, τους ταλαιπώρους, όλους αυτούς, τους έδωσε φωνή. Τους έδωσε ύπαρξη μέσα της. Και ως προς αυτό, εικόνισε τη μεγάλη αγάπη του Θεού και εικόνισε το ομοούσιο, το ξαναλέω, με έναν τρόπο ανθρώπινο, για να έρθει ο Χριστός να το πραγματοποιήσει πραγματικά μετά στην εντέλεια και να μας δείξει και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε την πραγμάτωσή του μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη των μυστηρίων, αλλά και με την προσωπική μας άσκηση, με το μυστήριο του Σταυρού, που δεν είναι τίποτα άλλο από την πράξη με την οποία εισέρχομαι στο μυστήριο της ετερότητας του εταίρου. Ο Σταυρός αυτό είναι, να καταλάβω τον άλλον έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως τον θέλω. Καταλάβατε. Γιατί αν τον καταλάβω όπως τον θέλω, θα με σταυρώσει αυτός. Είναι ο άλλος, ο δεξιός ο Σταυρός, είναι του ληστή που αδιέξοδος Σταυρός. Αν τον καταλάβω, θα σταυρωθώ μόνος μου, αλλά αυτός ο Σταυρός είναι σωτήριος, μετέχει στο Σταυρό του Χριστού και θα κερδίσω πραγματικά και τον άλλο και την αιώνια γνωμοσύνη του, έτσι, αλλά και αυτό που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας ήδη από τώρα, έτσι. Θα γίνω εγώ Εκκλησία για τον άλλον με έναν τρόπο που θα μου επιτρέπει στα αλήθεια να καταλάβω κάτι από αυτό που είναι η Βασιλεία του Θεού, δεν ξέρω πώς θα το πούμε αλλιώς, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι. Νομίζω, για να τελειώσω, είναι τα 45 λεπτά εδώ κάπου, ότι μεγαλύτερη δίψα από αυτή, ο Αλμπέρ Καμί του είπε κάποτε και μου έκανε εντύπωση στα νιάτα μου όταν ακόμα ήμουν εκτός εκκλησίας, ο άνθρωπος λέει δεν θέλει, λέει, Θεό, θέλει την Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι η Εκκλησία, είναι η πραγμάτωση του ομοουσίου. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που έκανε η Παναγία και αυτό που τελειοποίησε ο Χριστός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ουσία της φύσεώς του, αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή μια υπέροχη αναφορικότητα όπου στην πραγματικότητα συλλειτουργεί μαζί με όλους, βρίσκει την αλήθεια του μέσα στην αλήθεια των άλλων, διά της αλήθειας των άλλων, και οι άλλοι βρίσκουν και αυτή η αλήθεια σε αυτόν και με τον τρόπο αυτό είναι ταυτόχρονα και ψυχικά υγιής. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, βλέπετε, παρένθεση, εάν στην αμερικάνικη, ας πούμε, κοινωνία που είναι πιο διαδεδομένη η ψυχανάλυση, ο πρώτος λόγος για να πάει κανείς στην ψυχανάλυση είναι να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον του, να μην να έχει προβλήματα επικοινωνία, προβλήματα σχέσεων, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια αυτά τα προβλήματα, σας είπα, δεν λύνονται χωρίς το μυστήριο του Σταυρού και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την Εκκλησία, η οποία μας μαθαίνει τη στοιχειώδη, έτσι, τη στοιχειώδη αφιλαυτία, να το πω έτσι. Μας μαθαίνει το στοιχειώδη τρόπο να μην φοβόμαστε την κατάλυση του ναρκισισμού μας. Και από εκεί και πέρα, ξεκινάει μια διαδικασία βαθιάς παιδείας, η οποία χρειάζεται χρόνια για να ολοκληρωθεί και η οποία όσο βαθαίνει τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε το πόσο συγκλονιστικά σημαντικό είναι το έργο του Χριστού, το οποίο η Παναγία έτσι προετοιμάζει. Και μπορούμε εδώ να βάλουμε μια ανατελεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ μου. Να αρχίσουμε, όπως κάνουμε συνήθως, από κάποιες ερωτήσεις που έχουμε γράψει, έχουμε ήδη. Η πρώτη ερώτηση είναι, η Παναγία ήταν αναμάρτητη? Δεν είχε ούτε λογισμούς σαν άνθρωπος? Μιλήστε μας για την αναμαρτησία της Παναγίας, παρακαλούμε.
0: Ναι, η Παναγία είναι τελείως αναμάρτητη. Δεν αναμάρτησε ούτε με τη σκέψη. Αυτό έχει δοθεί όμως στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και δεν το είχε μέχρι αξιοποιήσει μέχρι στιγμής κανείς. Αυτό λέει ο Καβάσιλας και είναι το σύνολο των πατέρων. Να σας θυμίσω και το ανάλογο φαινόμενο, το όραμα το οποίο είχε ο Άγιος Σιλουανός στο θέμα αυτό. Άρα η Παναγία δεν αμάρτησε ούτε με το λογισμό. Και έλαβε απάντηση στην αρχή, ναι, ούτε με το λογισμό. Η Παναγία είναι το μυστήριο του υπερτάτου Θείου Έρωτος. Επειδή δεν έχουμε, πώς το λένε, ανάλογες εμπειρίες, δυσκολευόμαστε αυτό το πράγμα να το δεχθούμε. αλλά είναι το αποτέλεσμα του θείου έρωτα των γονέων της, της υψηλής αποδοχής αυτής της διδασκής των γονέων της και της υψηλότητης άσκησης αυτής, ούτως ώστε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος δεν αμάρτησε ούτε με το λογισμό. Είναι το μόνο ανθρώπινο όν το οποίο, για το οποίο μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Άλλη μια ερώτηση. Από πότε γνώριζε η Παναγία ότι ο Υιός της ήταν Θεός?
0: Αυτό το πράγμα είναι μια γνώση την οποία η Παναγία έχει, αλλά δεν πρέπει να την ανακοινώσει σε κανέναν. Το αισθάνεται με έναν βαθύ τρόπο. Υπάρχει μια παράδοση την οποία αναφέρει ο Άγιος Φιλάρετος Μόσχας, που λέει ότι η Παναγία στην προσευχή της έλαβε απάντηση ότι θα γίνει πραγματικά η ενσάρκωση του λόγου, ως απάντηση ακριβώς στα δικά της αιτήματα, το αίτημα αυτό, το μέγιστο αυτό αίτημα που διατύπωσε ποτέ άνθρωπος. Λοιπόν, και ζήτησε να υπηρετήσει τη γυναίκα αυτή. Και έρχεται ο άγγελος, ο Χάρης, λέτε εσύ είσαι αυτή η γυναίκα. Αλλά κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλη η ταπείνωση της Παναγίας. Πώς θα σας το πω. Η Παναγία δύο οδούς είχε. Ο ένας ήταν να συντριβεί από αυτό που της έγινε, να διαλυθεί. Και ο άλλος ήταν η οδός της βαθύτερης ταπεινώσεως που είχε, να το δεχθεί όπως το δέχθηκε. Γέννη τόμη. Έτσι, η Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Η Παναγία είναι το μυστήριο της υπέρτατης ταπεινώσεως. Δεν το είπα προηγουμένως και ευχαριστώ που φτάνει να το πούμε τώρα. Χωρίς τη μεγάλη ταπείνωση κανείς δεν αποκτά την τεράστια ευχαριστικότητα στο Θεό και στους άλλους. Είτε να αποκτά μόνο στο Θεό και γίνεται ένας υπηρμένος φιλόσοφος που μιλάει περί Θεού ή ξέρω εγώ τι είναι προς το Θεό. Έτσι, ή γίνεται ένας άνθρωπος που κάνει κοινωνικές αλλαγές. Λοιπόν, η Παναγία για να πετύχει αυτά τα δύο χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ταπείνωση. Είναι πάρα πολύ ταπεινή. Και αυτό είναι που δεν τη συντρίβει στην ενσάρκωση. Αν συνέβαινε σε εμάς ένα χιλιοστό της ενσάρκωσης, θα συντριβόμασταν οι πάντες. Ακριβώς διότι θα ήταν αδύνατο να φέρουμε τον εαυτό μας, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, σε διάλογο με την τεράστια κένωση του Θεού. Η τεράστια εκένωση του Θεού που παράγει την ενσάρκωση χρειάζεται μια τεράστια εκένωση του πρώτου ανθρώπου για να την αποδειχθεί. Ναι.
1: Άλλη μια ερώτηση. Η Παναγία είσαι εν σιωπή. Πώς ερμηνεύεται αυτή η σιωπή και πώς μπορούμε εμείς να μιμηθούμε αυτή τη σιωπή της?
0: Όχι, να μην τη μιμηθείτε τη σιωπή αυτή. Διότι η σιωπή της Παναγίας είναι η σιωπή ενός τεράστιου περιεχόμενου που αν ανακοινωθεί θα προξενήσει συγκλονισμό μεγάλο, δεν θα γίνει κατανοητό. Ακόμα και σήμερα την Παναγία δεν καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε εσείς, εμένα μου φαίνεται τόσο ηλικιώδες αυτό το οποίο γίνεται στην Παναγία. Που να μπορούσε να σου εξηγήσει έναν ανθρώπινο, αν παράμε σε λόγια αυτά. Και πάλι θα νομίζω ότι θα συγκεντρώσει τη δική μας παρανόηση. Δεν αρκούν οι ανθρώπινες κατηγορίες. Δεν αρκεί η ανθρώπινη φιλοσοφία για να καταλάβει κανείς το πώς έγινε αυτό που έγινε. Καταλάβατε. Η σιωπή της Παναγίας είναι θα τη σέβεται το μυστήριο. Το τεράστιο αυτό.
2: Η ερώτησή μου πιθανότατα έχει απαντηθεί εν τω μεταξύ. Ίσως να είναι και κάπως απλοϊκή. Υπήρξαν κάποιες ανθρώπινες προϋποθέσεις. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση τον προορισμό. Αλλά κάποιες, πώς να το πω, αν με επιτρέπετε η έκφραση, προδιαγραφές για να γίνει η Μαριάν Θεοτόκος, δηλαδή να γίνει αυτό που, αν το λέω σωστά, αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενά σας, τέλεια διαχειρίστρια του καθομοίωση. Είπατε βέβαια ότι είναι η συνεργία των γονέων, η άσκηση, η ταπείνωση, αλλά αυτά πώς? Υπήρχε κάποια προεργασία, δεν ξέρω και πώς να το διατυπώσω σωστά όλο αυτό το ερώτημα.
0: Η Παναγία είναι ένα τεράστιο θαύμα ελευθερίας. Στην πραγματικότητα δεν προβάλλουμε τίποτα ως απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι όλα αυτά που είπαμε, τα είπατε, τα επαναλάβατε. Και ταυτόχρονα είναι το μυστήριο της προαίρεσης της ανθρώπινης. Ένας από τους πατέρες, τώρα θυμάμαι, θα είναι να πει ότι, ξέρετε, λέει, η ενσάρκωση πράγματι άργησε. και άργησε γιατί δεν μπορούσε να εμφανιστεί ένα όν στην Παναγία νωρίτερα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ο Θεός το ανάγκασε να συμβεί. Είναι κάτι που άνθησε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, θα μπορούσε να έρθει πολύ νωρίτερα ή πολύ αργότερα. Το γεγονός ότι υπάρχει η Παναγία επιτρέπει, το εξήγησα, επιτρέπει αυτό το είδος τη σχέση με τον Θεό. Προσέξτε, την ψυχοσωματική σχέση, το να γεννηθεί από τα αίματά της, είναι μια σχέση τελείως άλλη. Δεν είναι η σχέση που έχει ο Πλάτων. Καταλάβατε. Ο Πλάτων αισθάνεται συγγένεια του Θεού με τον Θεό. Τέρα μου και πέρα, Θεός ανθρώπου μείνεται, δεν έχουμε την ελπίδα, νομίζω, δεν αναμειγνύεται, δεν υπάρχει τρόπος να αυτά τα πράγματα να έρθουν σε επικοινωνία, τον νοσταλγώ, τον θέλω, μια μέρα θα αφήσω όλα να αφομοιωθώ με αυτό κλπ. Αλλά αυτή η κατάβαση στην ψυχοσωματική συνθήκη, αυτή η ψυχοσωματική αφιέρωση, αυτό το τρομερό πράγμα, αυτός ο θείος και ανθρώπινος έρωσας είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά, παρά το ότι μελετώ το φαινόμενο του έρωτος δεκαετίες ολόκληρες και θα μπορούσα να γράψω και να πω πολλά πράγματα, είναι πράγματι κάτι το οποίο με συγκλονίζει. Δεν μπορώ να το ανακοινώσω, να το περιγράψω. Και με την έννοια αυτή, το δεχόμαστε σε ένα τελείρο ελευθερίας, πραγματικά, μια έκρηξη ελευθερίας, από την πλευρά της Παναγίας, η οποία έχει φοβερά αποτελέσματα, δηλαδή προκαλεί την ανσάρκωση. Το λέει ο Καβάσιλης. Μήτυρ υπήρξεν εκείνου, ου μήτυρ είναι, πώς το λένε, γενέστε μήτερ δίκαιον είναι. Ήταν δίκαιο να γίνει μητέρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε με πιο τολμηρό τρόπο να το πείτε. Δηλαδή ήταν ο Θεός δίκαιο να γίνει, πώς το λένε, γιος της Μαρίας. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και αναδεικνύει πραγματικά την τεράστια φιλοσοφία αυτής της γυναίκας, της απλής, που δεν είναι καθόλου απλή, αλλά είναι... ανήκει σε ένα υπερβατικό χώρο να το περιγράψουμε με ανθρώπινα λόγια. Δεν έχουμε ανθρώπινη εμπειρία τέτοια. Τόσο μεγάλη αφιέρωση. Ναι.

Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 10. Η Γοθολία εξοντώνει τους απογόνους του Δαβίου. Η Γοθολία, μητέρα του βασιλιά Οχοζία, όταν είδε ότι ο γιος της ήταν νεκρός, διέταξε να εξοντώσουν όλους τους απογόνους της βασιλικής οικογένειας. Αλλά η Εωσεβά, κόρη του βασιλιά Ιωράμ και αδελφή του Οχοζία, άρπαξε κρυφά το γιο του αδελφού της, τον Ιωάς, ανάμεσα από τους γιους του βασιλιά που επρόκειτο να θανατωθούν, και τον έκρυψε μαζί με την παραμάνα του σε ένα υπνοδωμάτιο του ναού. Έτσι τον γλίτωσε από τη Γοθολία. Ο Ιωάς έμεινε κρυμμένος μαζί με την παραμάνα του στο ναό του Κυρίου 6 χρόνια. Στο μεταξύ βασίλευε στη χώρα η Γοθολία. Επανάσταση κατά της Γοθολίας. Τον 7ο χρόνο ο ιερέας Ιωιαδά κάλεσε στο ναό του Κυρίου τους εκατόνταρχους των καρυτών και τους άλλους φρουρούς του ναού και έκανε συμφωνία μαζί του. Τους όρκησε μέσα στο ναό του Κυρίου και τους έδειξε το γιο του βασιλιά με τις ακόλουθες οδηγίες. «Να τι θα κάνει», τους είπε. «Ένα τάγμα από εσάς αναλαμβάνει υπηρεσία το ερχόμενο Σάββατο. Κανονικά το 1/3 φυλάει σκοπιά στο ανάκτορο του βασιλιά, το 2/3 φυλάει την πύλη Σουρ και το 2/3 την πύλη πίσω από τους φρούρους. Τα 2 άλλα τάγματα που δεν είναι σε υπηρεσία το ερχόμενο Σάββατο θα έρθουν να φυλάξουν το ναό του Κυρίου, όπου βρίσκεται ο νεαρός βασιλιάς. Θα περιστοιχίζεται οπλισμένοι το βασιλιά και όποιος σας πλησιάζει θα θανατώνει. Θα συνοδεύετε το βασιλιά όπου κι αν πάει». Οι εκατόνταρχοι έκαναν όπως ακριβώς τους διέταξε ο Ιωαδά. Συγκέντρωσαν καθένας τους άνδρες του που επρόκειτο να αναλάβουν τη φρουρά εκείνο το Σάββατο και αυτούς που επρόκειτο να παραδώσουν τη φρουρά την ίδια μέρα, και παρουσιάστηκαν όλοι στον ιερέα. Εκείνος παρέδωσε στους εκατόνταρχους τις λόγχες και τις ασπίδες που ανήκαν στο βασιλιά Δαβίδ και βρίσκονταν στο ναό του Κυρίου. Οι φρουροί παρατάχθηκαν καθένας με τα όπλα του στο χέρι σε ημικύκλιο, ξεκινούσε από τη δεξιά πλευρά του ναού και κατέληγε στην αριστερή.

χώρας να τη βγάλουν έξω από τις γραμμές των φρουρών. Και αν κανείς την ακολουθήσει, τους είπε, θανατώστε τον κι αυτόν. Δεν ήθελε να σκοτώσουν τη Γοθολία μέσα στο ναό του Κύριου. Τη συνέλαβαν λοιπόν τη στιγμή που έφτανε στα ανάκτορα από την πύλη των αλόγων και τη θανάτωσαν επί τόπου. Ο Ιουιαδά μεσολάβησε ανάμεσα στον Κύριο από τη μια μεριά, στο βασιλιά και το λαό από την άλλη, να συνομολογηθεί μια συμφωνία ότι ο λαός θα ανήκει στον Κύριο. Έκανε επίσης συμφωνία ανάμεσα στο βασιλιά και στο λαό. Τότε το πλήθος κατευθύνθηκε στο ναό του Βάαλ και τον γκρέμισαν εντελώς. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά του και τα είδωλά του και θανάτωσαν τον Ματθάν, ιερέα του Βάαλ, εκεί μπροστά στα θυσιαστήρια. Έπειτα ο Ιουαδά διόρισε φρουρούς στο ναό του Κυρίου. Συγκέντρωσε τους εκατόνταρχους, τους καρίτες, τους υπόλοιπους φρουρούς του ναού και το λαό και οδήγησαν το βασιλιά από το ναό του Κυρίου μέσα από την πύλη των φρουρών στα ανάκτορα. Και όταν ο Ιωάς κάθισε στο βασιλικό θρόνο, όλος ο λαός της χώρας ξέσπασε σε πανηγυρισμό. Έτσι, μετά τη θανάτωση της Γοθολίας μπροστά στα ανάκτορα, η πόλη βρήκε πάλι την ησυχία της. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 12. Η βασιλεία του Ιωάς στον Ιούδα. Ο Ιωάς έγινε βασιλιάς σε ηλικία 7 ετών, το 7ο έτος της βασιλείας του Ιού στον Ισραήλ και βασίλεψε 40 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Σιβιά και καταγόταν από την Βέρσεβα. Ο Ιωάς ενεργούσε σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου όλα τα χρόνια του, όσο τον καθοδηγούσε ο ιερέας Ιωιάδα. Ωστόσο, οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν. Ο λαός συνέχιζε να προσφέρει εκεί θυσίες ζώων και θυμιάμα. Ο Ιωάς φροντίζει για τις επισκευές του ναού. Μια μέρα ο Ιωάς είπε στους ιερείς: «Όλο το χρήμα που προσφέρεται στο ναό του Κυρίου, είτε αυτό αποτελεί ατομική φορολογική υποχρέωση, είτε αυτό προαίρεται συνεισφορά, θα πρέπει να το παίρνετε εσείς, καθένας σας από εκείνους που εξυπηρετεί στο ναό. Και θα το διαθέτετε για να κάνετε επισκευές στο ναό όπου χρειάζεται». Αλλά το 23ο έτος της βασιλείας του Ιωάς, οι ιερείς δεν είχαν κάνει ακόμα τις επισκευές στο ναό. Γι' αυτό ο βασιλιάς κάλεσε τον ιερέα Ιουιαδά και τους άλλους ιερείς και τους είπε: «Γιατί δεν φροντίσατε να γίνουν οι επισκευές του ναού? Από εδώ και πέρα δεν θα παίρνετε εσείς τα χρήματα από αυτούς που εξυπηρετείτε, αλλά θα τα βάζουν οι ίδιοι κατά μέρος για να διατεθούν για τις επισκευές του ναού». Έτσι οι ιερείς συμφώνησαν να μην παίρνουν πια οι ίδιοι χρήματα από το λαό, ούτε να ασχολούνται με τις επισκευές του ναού. Ο Ιουιαδά πήρε ένα κυβότιο, άνοιξε μια τρύπα στο σκεπασμά του και το έβαλε πλάι στο στήλο, δεξιά από την είσοδο του ναού, και οι φρουροί της πύλης έβαζαν μέσα σε αυτό όλα τα χρήματα που προσφέρονταν στο ναό του Κυρίου. Όταν έβλεπαν ότι γέμιζε το κυβότιο, ο γραμματέας του βασιλιά και ο αρχιερέας έρχονταν και μετρούσαν τα χρήματα και τα έβαζαν σε σακί. Έπειτα έδιναν τα μετρημένα χρήματα στους επιστάτες και στους επόπτες του έργου, και εκείνοι πλήρωναν τους εργάτες του ναού, τους ξυλουργούς, τους οικοδόμους, τους μαραγκούς και τους μαρμαράδες για να αγοράζουν ξύλα και πέτρες από τα λατομεία ή ό,τι άλλο χρειαζόταν για τις επισκευές του ναού. Αλλά με τα χρήματα αυτά δεν κατασκευάστηκαν για το ναό του Κυρίου ασημένιες λεκάνες, λιχνοψάλιδα, θυμιατήρια, σάλπιγγες ή άλλα σκεύη χρυσά ή αργυρά. Δίνονταν αποκλειστικά σε εκείνους που εκτελούσαν το έργο και αυτοί τα διέθεταν για τις επισκευές του ναού. Εξάλλου δεν ζήτουσαν λογαριασμό από τους ανθρώπους τους οποίους έδιναν τα χρήματα για να πληρώσουν τους εργάτες, γιατί τα διαχειρίζονταν τίμια. Τα χρήματα που προσφέρονταν αντί για θυσία εξηλαίωσης και αντί για θυσία επανόρθωσης δεν έμπαιναν στο ναό του Κυρίου, αλλά ανήκαν στους ιερείς. Ο Ιωάς γλιτώνει την Ιερουσαλήμ. Την εποχή εκείνη ήρθε ο Αζαήλ βασιλιάς των Συρίων και πολέμησε εναντίον της Γάθ και την κυρίευσε. Μετά αποφάσισε να πολεμήσει και εναντίον της Ιερουσαλήμ. Τότε ο βασιλιάς Ιωάς πήρε όλα τα αφιερώματα των προγόνων του, βασιλιάδων του Ιούδα, Ιωσαφάτ, Ιωράμ και Οχοζία, καθώς και τα δικά του και όλο το χρυσό που βρισκόταν στα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και στα ανάκτορα, και τα έστειλε στον Αζαήλ. Έτσι ο Αζαήλ έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Θάνατος του Ιωάς και ο διάδοχός του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Οι αξιωματούχοι του συνωμότησαν εναντίον. Δύο από αυτούς, ο Ιωζαβάδ γιος του Σιμεάθ και ο Ιωζαβάδ γιος του Σομίρ, τον δολοφόνησαν στη Βεθ Μιλό,
βρίσκεται στο δρόμο που κατεβαίνει προς τη Σιλά.

ανταφίασαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Αμασίας. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 13. Η βασιλεία του Ιωάχαζ τον Ισραήλ. Το 23ο έτος της βασιλείας του Ιωάς, γιου του Οχοζίας τον Ιούδα, άρχισε να βασιλεύει στον Ισραήλ στη Σαμάρια ο Ιωάχαζ, γιος του Ιού. Αυτός βασίλεψε 17 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν έπαψε να επαναλαμβάνει τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Γι' αυτό ο Κύριος ήταν πολύ οργισμένος εναντίον των Ισραηλιτών και τους παρέδινε συνεχώς στην εξουσία του Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων, και στην εξουσία του γιου του, του Βεναδάδ. Ο Ιωάχαζ όμως επικαλέστηκε τον Κύριο και εκείνος τον άκουσε. Είδε την καταπίεση που υφίσταται ο λαός Ισραήλ από τον Σύριο βασιλιά και τους έστειλε έναν ελευθερωτή, ο οποίος τους απάλαξε από την κυριαρχία των Συρίων. Έτσι οι Ισραηλίτες μπορούσαν να ζουν στα σπίτια τους, όπως και προηγουμένως. Ωστόσο και αυτοί δεν αποκήρυξαν τις αμαρτίες της οικογένειας του Ιεροβοάμ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει, αλλά τις επανέλαβε. Έτσι διατηρήθηκε η ξύλινη λατρευτική στήλη στη Σαμάρια. Στον Ιωάχαζ δεν είχαν απομείνει από το στρατό περισσότεροι από 50 υπείς, 10 άρματα και 10.000 πεζοί. Ο βασιλιάς των Συρίων τους είχε εξοντώσει και τους είχε διασκορπίσει, σαν το χώμα στο δρόμο. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάχαζ, η δράση του και τα ανδραγαθήματά του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν στη Σαμάρια και τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του, ο Ιωάς. Η βασιλεία του Ιωάς τον Ισραήλ. Το 37ο έτος της βασιλείας του Ιωάς τον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Ιωάς, γιος του Ιωάχαζ. Αυτός βασίλεψε 16 χρόνια και έκανε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Δεν έπαψε να επαναλαμβάνει όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του και η ανδρεία του με την οποία πολέμησε εναντίον του Αμασία, βασιλιά του Ιούδα. Όταν ο Ιωάς πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σαμάρια μαζί με τους υπόλοιπους βασιλιάδες του Ισραήλ. Στον θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιεροβοάμ. Η τελευταία προφητεία του Ελισσαίου και ο θάνατός του. Όταν ο προφήτης Ελισσαίος προσβλήθηκε από την αρρώστια από την οποία και πέθανε, ήρθε να τον επισκεφθεί ο Ιωάς, βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιωάς έκλαιγε μπροστά στον Ελισσαίο και του έλεγε: «Πατέρα μου, πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Τότε ο Ελισσαίος του είπε: «Πάρε στο χέρι σου το τόξο σου και βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε: «Βάλε το χέρι σου πάνω στο τόξο». Ο βασιλιάς το έβαλε. Έπειτα ο Ελισσαίος έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια του βασιλιά και του είπε: «Άνοιξε το ανατολικό παράθυρο». Το άνοιξε και ο Ελισσαίος είπε: «Τόξευσε». Και τόξευσε. Τότε ο Ελισσαίος είπε: «Εσύ είσαι το βέλος της νίκης του Κυρίου εναντίον των Συρίων, γιατί εσύ θα πολεμήσεις εναντίον τους στην Αφέκ, ώσπου να τους εξοντώσεις». Ύστερα είπε πάλι ο Ελισσαίος: «Πάρε τα βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε: «Χτύπα πάνω στο έδαφος». Εκείνος χτύπησε 3 φορές και σταμάτησε. Τότε ο άνθρωπος του Θεού οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Έπρεπε να χτυπήσεις 5 και 6 φορές. Τότε θα νικούσες ολοσχερός τους Συρίους και θα τους εξόντωνες. Τώρα όμως μόνο 3 φορές θα τους νικήσεις». Θάνατος του Ελισσαίου. Ζωηφόρος δύναμη από τον τάφο του Ελισσαίου. Ο Ελισσαίος πέθανε και τον έθαψαν. Κάθε χρόνο την άνοιξη έμπαιναν στη χώρα Μωαβίτες επιδρομής. Κάποτε, εκεί που έθαβαν έναν άνθρωπο, είδαν ξαφνικά μια ομάδα επιδρομέων. Τότε έριξαν βιαστικά το πτώμα μέσα στον τάφο του Ελισσαίου και έφυγαν. Μόλις όμως ήρθε σε επαφή με τα οστά του Ελισσαίου, ο νεκρός ζωντάνεψε και στάθηκε στα πόδια. Πλήρωση της τελευταίας προφητείας του Ελισσαίου. Ο βασιλιάς των Συρίων Αζαήλ καταδυνάστευε το λαό του Ισραήλ όλο τον καιρό της βασιλείας του Ιωάχαζ. Ο Κύριος όμως τους έδειξε την καλοσύνη του. Τους πλαχνίστηκε και τους βοήθησε,
λόγω της διαθήκης του με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Δεν τους κατέστρεψε, ούτε τους απέρριψε μέχρι σήμερα. Όταν πέθανε ο Αζαήλ, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του Βεναδάδ. Ο Ιωάς, γιος του Ιωάχαζ, νίκησε 3 φορές το Βεναδάδ και ανέκτησε τις πόλεις του Ισραήλ, που εκείνος είχε κυριέψει στον πόλεμο με τον Ιωάχαζ, πατέρα του Ιωάς. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 14. Η βασιλεία του Αμασία στον Ιούδα. Το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ιωάς, γιου του Ιωάχαζ στον Ισραήλ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Αμασίας, γιος του Ιωάς, σε ηλικία 25 ετών και βασίλεψε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και ονομαζόταν Ιωάδαν. Ο Αμασίας έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Όχι όμως όπως ο Δαβίδ ο προπατοράς του. Συμπεριφέρθηκε όπως ακριβώς ο Ιωάς ο πατέρας του. Οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαός εξακολουθούσε ακόμη να προσφέρει εκεί θυσίες και θυμία. Αμέσως μόλις σταθεροποιήθηκε η βασιλεία του, θανάτωσε τους αξιωματούχους του που είχαν σκοτώσει τον βασιλιά Ιωάς τον πατέρα του. Δεν θανάτωσε όμως και τα παιδιά τους, εφαρμόζοντας αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, όπου ο Κύριος διέταξε. Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία. Ο Αμασίας σκότωσε επίσης 10.000 Εδομίτες στην κοιλάδα του Άλατος. Στη διάρκεια της μάχης κυρίεψε την πόλη Σελά και τη μετονόμασε σε Οκθεήλ, όπως και ονομάζεται μέχρι σήμερα. Ήταν το Αμασία από το βασιλιά του Ισραήλ. Έπειτα, ο Αμασίας έστειλε αγγελιοφόρους στο βασιλιά του Ισραήλ Ιωάς, γιο του Ιωάχαζ και εγγονό του Ιού, και του έλεγε: «Έλα να αναμετρηθούν». Αλλά ο Ιωάς απάντησε στον Αμασία: «Το αγκάθι του Λιβάνου παράγγειλε στον κέδρο του Λιβάνου. Δώσε τη θυγατέρα σου γυναίκα στο γιο μου». Αλλά ένα άγριο ζώο του Λιβάνου πέρασε και καταπάτησε το αγκάθι. «Πράγματι, νίκησε στους Εδομίτες και αυτό σε κάνει να περηφανεύεσαι. Κάτσε εκεί που είσαι και απόλαυσε τη δόξα σου. Γιατί θες να προκαλέσεις συμφορά? Γιατί να σκοτωθείς εσύ και μαζί σου να ταλαιπωρηθεί και ο λαός του Ιούδα?» Αλλά ο Αμασίας δεν άκουγε τίποτα. Έτσι ο Ιωάς, βασιλιάς του Ισραήλ, πήγε και αναμετρήθηκε με τον Αμασία, βασιλιά του Ιούδα, στην Βεθ-Σεμές, πόλη που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα. Ο στρατός του Ιούδα νικήθηκε από αυτόν του Ισραήλ και οι στρατιώτες έφυγαν καθένας για το σπίτι. Ο Ιωάς έπιασε αιχμάλωτο τον Αμασία στην Βεθ-Σεμές. Από εκεί ήρθε στην Ιερουσαλήμ και γκρέμισε το τείχος της πόλης, από την πύλη του Εφραήμ ως την πύλη της Γωνίας, σε μάκρος περίπου 400 πηχών. Πήρε ακόμα όλο το χρυσάφι, το ασίμι και τα σκεύη που βρέθηκαν στο ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων. Πήρε μαζί του και ομήρους και γύρισε στη Σαμάρια. Θάνατος του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, και ο διάδοχός του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του, τα κατορθώματά του και ο πόλεμος που έκανε εναντίον του Αμασία, βασιλιά του Ιούδα. Ο Ιωάς πέθανε και ενταφιάστηκε στη Σαμάρια μαζί με τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιεροβοάμ. Θάνατος του Αμασία. Ο Αζαρίας, βασιλιάς των Ιούδα. Μετά το θάνατο του Ιωάς, γιου του Ιωάχαζ και βασιλιά του Ισραήλ, ο Αμασίας, γιος του Ιωάς και βασιλιάς του Ιούδα, έζησε 15 χρόνια. Η υπόλοιπη ιστορία του Αμασία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Όταν εκδηλώθηκε εναντίον του συνωμοσία στην Ιερουσαλήμ, αυτός κατέφυγε στη Λαχής. Τον καταδίωξαν όμως στη Λαχής και τον σκότωσαν εκεί. Έπειτα, έφεραν τη σωρό του στην Ιερουσαλήμ πάνω σε άμαξα που την έσερναν πολλά άλογα και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Ο Αζαρίας, γιος του Αμασία, ήταν τότε 16 ετών και ο λαός του Ιούδα έκανε αυτόν βασιλιά στη θέση του πατέρα του. Αυτός, μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέκτησε υπέρ του Ιούδα την πόλη Ελάθ και την ανοικοδόμησε. Η βασιλεία του Ιεροβοάμ Β' στον Ισραήλ. Το 15ο έτος της βασιλείας του Αμασία, γιου του Ιωάς τον Ιούδα, βασιλιάς στη Σαμάρια, έγινε ο Ιεροβοάμ,
γιος του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιεροβοάμ βασίλεψε 41 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Επανέλαβε όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ γιου του Ναβάτου, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό Ισραήλ να αμαρτήσει. Αποκατέστησε τα όρια του βασιλείου του Ισραήλ από την είσοδο της Χαμόθ ως την Νεκρά Θάλασσα, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, που τον είχε αναγγείλει ο δούλος του ο Ιωνάς, γιος του Αμαθή και προφήτης από την Γάδ Χέφερ. Πράγματι, ο Κύριος είχε δει την τραγική θλίψη του Ισραήλ, γιατί δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει το λαό δούλος ή ελεύθερος. Αλλά δεν ήταν απόφαση του Κυρίου να σβήσει το όνομα του Ισραήλ από την Ιφίλιο και έτσι τους βοήθησε με τον Ιεροβοάμ, γιο του Ιωάς. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιεροβοάμ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρονται όλη η δράση του, καθώς και η γενναιότητα και ο τρόπος με τον οποίο πολέμησε και επανέκτησε για τον Ισραήλ τη Δαμασκό και τη Χαμάθ, που ως τότε ανήκαν στο βασιλείο του Ιούδα. Ο Ιεροβοάμ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του, τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, Ζαχαρίας. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 15. Η βασιλεία του Αζαρία, Ουζία, στον Ιούδα. Το 27ο έτος της βασιλείας του Ιεροβοάμ στον Ισραήλ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Αζαρίας, γιος του βασιλιά Αμασία σε ηλικία 16 ετών, και βασίλεψε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν η Εχαλία και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ. Ο Αζαρίας έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαός πρόσφερε εκεί θυσίες και θυμιάματα. Γι' αυτό και ο Κύριος έστειλε στο βασιλιά μια βαριά αρρώστια. Προσβλήθηκε από λέπρα και έμεινε έτσι ως το θάνατό του. Ήταν αναγκασμένος να κάθεται σε απομόνωση και έτσι ο γιος του, ο Ιωθάμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε το λαό της χώρας. Η υπόλοιπη ιστορία του Αζαρία και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Αζαρίας πέθανε και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Ιωθάμ. Η βασιλεία του Ζαχαρίας στον Ισραήλ. Το 38ο έτος της βασιλείας του Αζαρίας στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε για 6 μήνες ο Ζαχαρίας, γιος του Ιεροβοάμ. Ο Ζαχαρίας έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως είχαν κάνει και οι προγονείς του. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εναντίον του συνομώτησε ο Σαλούμ, γιος του Ιαβής. Του επιτέθηκε στην Ιβλεάμ, τον σκότωσε και βασίλεψε αυτό στη θέση του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ζαχαρία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Έτσι εκπληρώθηκε ό,τι είχε πει ο Κύριος στον Ιού. Οι απόγονοί σου ως την τέταρτη γενιά θα καθίσουν στο θρόνο του Ισραήλ. Η βασιλεία του Σαλούμ στον Ισραήλ. Ο Σαλούμ, γιος του Ιαβής, έγινε βασιλιάς το 31ο έτος της βασιλείας του Αζαρία στον Ιούδα και βασίλεψε ένα μήνα στη Σαμάρια. Ο Μεναχέμ, γιος του Γαδί, ήρθε από την Τυρσά, μπήκε στη Σαμάρια και νίκησε εκεί το Σαλούμ. Τον σκότωσε και βασίλεψε αυτό στη θέση του. Η υπόλοιπη ιστορία του Σαλούμ και η συνωμοσία που έκανε είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Μετά ο Μεναχέμ επιτέθηκε στην Τυρσά και σκότωσε όλους όσους βρίσκονταν στην πόλη και στη γύρω περιοχή, γιατί δεν παραδίνονταν. Κατέστρεψε την πόλη και ξεκύλιασε όλες τις έγκυες γυναίκες. Η βασιλεία του Μεναχέμ στον Ισραήλ. Ο Μεναχέμ, γιος του Γαδί, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια για 10 χρόνια, το 31ο έτος της βασιλείας του Αζαρία στον Ιούδα. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τον καιρό της βασιλείας του, ο Φουλ, βασιλιάς της Ασσυρίας, βγήκε σε εκστρατεία εναντίον της χώρας. Και ο Μεναχέμ του έδωσε 1000 τάλαντα ασίμι για να τον έχει με το μέρος του, ώστε να στερεώσει τη βασιλική εξουσία στα χέρια του. Ο Μεναχέμ πήρε το ασίμι από το λαό του Ισραήλ, δηλαδή από όλους τους πλούσιους, 50 σύκλους ασίμι από τον καθέναν, και το έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι αυτός έφυγε από τη χώρα για την πατρίδα του. Η υπόλοιπη ιστορία του Μεναχέμ και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ.
Όταν πέθανε ο Μεναχέμ, τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του ο Πεκαχίας. Η βασιλεία του Πεκαχίας στον Ισραήλ. Το 50ο έτος της βασιλείας του Αζαρίας στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Πεκαχίας γιος του Μεναχέμ για 2 χρόνια. Αυτός έπραξε ό,τι δυσάρεστη τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβάμ γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό του Ισραήλ να αμαρτήσει. Συνομότησε όμως εναντίον του ο υπασπιστής του Φεκάχ γιος του Ρεμαλία και τον σκότωσε στη Σαμάρια, στον πύργο των Ανακτόρων. Μαζί του ήταν και 50 γαλααδίτες. Αφού τον σκότωσε, βασίλεψε αυτό στη θέση. Η υπόλοιπη ιστορία του Πεκαχία και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Η βασιλεία του Φεκάχ στον Ισραήλ. Στο 52ο έτος της βασιλείας του Αζαρίας στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία για 20 χρόνια. Ο Φεκάχ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό Ισραήλ να αμαρτήσει. Τον καιρό της βασιλείας του Φεκάχ στον Ισραήλ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, Τιγλάθ Πιλέσερ, ήρθε και κυρίεψε την Ιών, την Αβέλ Βεθ Μαχά, την Ιανόχ, την Κεδές, την Ασόρ, τη Γαλαάδ, τη Γαλιλαία, όλη την περιοχή της φυλής Νεφθαλή. Τους κατοίκους των τους οδήγησε εχμαλό τους στην Ασσυρία. Τότε ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, συνομότησε εναντίον του Φεκάχ γιου του Ρεμαλία, τον νίκησε και τον σκότωσε. Και έγινε αυτός βασιλιάς στη θέση του, το 20ο έτος της βασιλείας του Ιωθάμ γιου του Αζαρία. Η υπόλοιπη ιστορία του Φεκάχ και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Η βασιλεία του Ιωθάμ στον Ιούδα. Το 2ο έτος της βασιλείας των Ισραήλ του Φεκάχ γιου του Ρεμαλία, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Ιωθάμ γιος του Αζαρία, βασιλιά του Ιούδα, σε ηλικία 25 ετών. Βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Ιερουσά και ήταν κόρη του Σαδό. Ο Ιωθάμ έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο πατέρας του Αζαρίας. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαός συνέχισε να προσφέρει εκεί θυσίες και θυμιάματα. Αυτός έκτισε την Άνω Πύλη του Ναού του Κυρίου. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωθάμ και η δράση του είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Τον καιρό της βασιλείας του Ιωθάμ, ο Κύριος άρχισε να στέλνει εναντίον του βασιλείου του Ιούδα τον Ρεσίν, βασιλιά των Συρίων, και τον Φεκάχ γιο του Ρεμαλία. Ο Ιωθάμ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ, του προπάτορά του. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Άχαζ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη την τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγξη μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εγκύσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν το στέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίρεσης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες μη εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσόμον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμεί εταράκτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελές εμπάστης έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα χείρα μου, ψυχή μου γιάννη δρόση, ταχύ άκουσο μου, κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην λάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγο, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπισε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ. Κύριε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παρά την όντε ελαιό του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το ελαιό σου εφημά. Καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου ει τον αιώνα τα έργα των χειρό σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο. Συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχυνη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα τον πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της συνεπή ηχεία, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησου ότι ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνων τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου σημών στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσκρί, λογισμοί, χελόγοι και πράξε συνόλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου, θεομήτη φιλανθρώπο, πλαχνίσει τι επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων. Και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέη συν και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθώστα των αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσχε τη ίχμη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δεημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έκοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ητή μαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασό με την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον και πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε εγκυνεξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία, μα ακόμη και στην κοίμηση Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα, και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα, και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που σε η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηγεσίες σου, τις άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τυμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών,

και ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του λογιστικού του ανθρώπου είναι η φαντασία. Φυσική της λειτουργία είναι να επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπαριστά τα αισθητά όπως πράγματι είναι. Συνεπώς συνδέεται άμεσα με την αίσθηση και το αισθητό. Μετασχηματίζει τις αισθήσεις σε εικόνες και επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει ως εικόνα ό,τι αντιλαμβάνεται. Εξίσου του επιτρέπει σε συνδυασμό με τη μνήμη να αναπαράγει και να αναπαριστά τις αναμνήσεις που υπάρχουν σύμφωνα με όσα έχει αντιληφθεί. Η φαντασία είναι η δύναμη που μετατρέπει τα περιεχόμενα της αντίληψης σε αντίστοιχες εικόνες και αναπαραγωγής των προϊόντων αυτών όταν η μνήμη τα ανακαλεί. Είναι εξίσου και η ικανότητα να παράγει και να δημιουργεί νέες εικόνες συνδυάζοντας πολλές από όσες έχει πάρει είτε πλήρως είτε μερικώς. Έτσι η φαντασία μπορεί να πάρει τριπλή μορφή. Της φαντασίας που πρώτον παράγει, δεύτερον αναπαράγει και τρίτον δημιουργεί. Κάθε μια από αυτές θεμελιώνεται στην προηγούμενή της. Υπό τις δύο τελευταίες μορφές παράγει τα όνειρα στις ειδικές συνθήκες του ύπνου. Στην αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, η φαντασία του συνδεόταν αποκλειστικά με την αναπαράσταση των αισθητών δημιουργημάτων που υπήρχαν. Ήταν δύναμη απαραίτητη στο πλαίσιο των αναγκαίων σχέσεών του με αυτά, όμως δεν αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση του με το Θεό, ούτε οδηγούσε σε εκτροπή την πορεία του προς Αυτόν. Δεδομένου ότι στην κατάσταση που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ήταν απαθής, αγνοούσε την απρεπή φαντασία η οποία ανθίσταται τη ενιαία και απλανή του νου εργασία. Οι παραγόμενες από αυτόν εικόνες παραμένουν απλές, δηλαδή ασύνδετες με το οποιοδήποτε πάθος, είτε για να μην το υποδαυλίσουν και να το υποκινήσουν, είτε για να μην προκληθούν και διαγεθούν από αυτό. Θα μπορούσαν λοιπόν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας σε σαφή και άμεση σχέση προς τους λόγους ή τις πνευματικές αιτίες των όντων και τις θείες ενέργειες. Και τους λόγους των όντων και τις θείες ενέργειες ο νους του Αδάμ αντιλαμβανόταν και θερούσε άμεσα μέσα από το εικονισμό των δημιουργημάτων εντός του. Τα χτίσματα ήταν αυτά που τον οδηγούσαν στο να ενεί και να δοξάζει το Θεό μέσα από τη δημιουργία του και να την ενώνει με αυτόν σύμφωνα προς το σχέδιό του. Στην προοπτική του κατάσταση ο άνθρωπος διέθετε την ευπρεπή φαντασία και μάλλον εφιλοσόφη βελτίως ποιήσε τα στιάφτας αυτού. Κινήσεις κατά το μέτρο που χρησιμοποιούσε τις εικόνες των όντων για να ανυψώνεται ο ίδιος και για να ανυψώνει τα όντα προς τον δημιουργό τους. Από την ευπρεπή φαντασία πήγαζαν στον ύπνο του τα καλά ενύπνια. Τα όνειρα του απαθούς ανθρώπου χαρακτηρίζονταν από την καθαρότητά τους και αποτελούνταν από εικόνες ή από απλούς συνδυασμούς εικόνων που μαρτυρούσαν την υγεία της ψυχής του, όπως το υποδηλώνει ο Άγιος Μάξιμος. Όταν η ψυχή άρχεται της ιδίας υγείας επαισθάνεστε, τότε και τα σέντες ύπνης φαντασίας ψηλάσια ταράχους άρχεται βλέπειν. Στα πλαίσια της φυσικής θεωρίας τα όνειρα έπαιρναν επιπλέον τη μορφή των καθύπνης όψεων, δηλαδή συνόλων σταθερών καθαρά δομημένων εικόνων εμπλεσμένων από το Θεό και με συγκεκριμένη πνευματική σημασία. Έτσι τα ενύπνια ανυψώνουν τον άνθρωπο προς το Θεό ακόμα και μέσα στον ύπνο του διαμέσου του συμβολικού χαρακτήρα τους. Όπως ο Άγιος Μάξιμος αναφέρεται για τα απλά όνειρα, έτσι και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής παρατηρεί ότι η ενδιαγάπη του Θεού εμφαινόμενη τη ψυχή όνειρη υγιενούς της ψυχής πως η συν απλανής κατήγορη. Αν και βρήκε τη θέση της στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας, εν τούτης η φαντασία όφιλε να απομακρυνθεί πέρα από αυτή, καθώς σε ένα άλλο πλαίσιο, αυτό της άμεσης γνώσης του Θεού, ο Θεός υπερήχε κάθε όντος και διάνοιας και σκέψης και πολύ περισσότερο κάθε παράστασης εικονικής ή έμορφης.
γράφει ο σχολιαστής του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Ουδεμία τίνιν καθά ήρετε φαντασία χώραν έχει επί Θεού. Πάντον γάρ απαξαπλώς υπερένιαν εστί και υπέρχεται. Η πνευματική αύξηση του ανθρώπου περιελάμβανε λοιπόν την υπέρβαση της αγαθής φαντασίας ταυτόχρονα με την υπέρβαση του αισθητού κόσμου. Η στάση του πρώτου ανθρώπου έναντι της φαντασίας αντιστοιχούσε προς τη στάση που περιγράφουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Επικαλούνται όλους όσοι ανακαινισμένοι δια του Χριστού ανακάλυψαν την αρχαίγονη κατάσταση της ανθρωπότητας και πορεύονται το ίδιο δρόμο με τον πρώτο Αδάμ προς την τελειότητα, στην οποία ο Θεός προώρησε τον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Τούτο δε των έτην υπείων ήτι των αρχαρίων άθλων εστίν. Υγάρ το χρόνο προβεβικότητες, ολικώς την απρεπή φαντασία συνδιευπρεπή, αποβάλλονται και φρούδιν εργάζονται ως κυρών τικόμενοι από προσώπου πυρός. Αποτελφρούντες και διαγείοντες δια την καθαράν προσευχήν και την εκπάντων του νοός ατύπωτον απόθεσίντε και γύμνωσιν, ένεκα της προς Θεόν απλής επιβολής και παραδοχής και ασχηματής του και ενιαίας ενώσεως. Η ένωση με το Θεό μέσα από τη θεωρία στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της καθαρής προσευχής, όπως θα δούμε πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Επομένως, προϋποθέσεις της ένωσης με το Θεό είναι αφενός μεν η απάθεια και αφετέρου η απουσία οποιοσδήποτε αναπαράστασης κάθε σκέψης και κυρίως κάθε φαντασίας, που αναφέρονται όχι μόνο στα αισθητά και ή ανθρώπινα πράγματα, αλλά ακόμη και στον ίδιο το Θεό. Σε αυτό το επίπεδο της θεωρίας, η φαντασία πάβει να ασκείται εξίσου στον ύπνο. Ο άνθρωπος βρίσκεται μόνιμα ενωμένος στενά με το Θεό και στον ύπνο του ακόμη ο νους του παραμένει άγρυπνος. Οι θείες οράσεις υποκαθίστανται από τα ενύπνια, γράφει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Ο εναγείο φωτιζόμενος πνεύματι και τα αγαθά εκείνα ουρών, ύπαρ και νοερός, γρηγορών και καθέβδων, άου φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη, Ισά παρακύψε και άγγελοι επιθυμούσιν, εάν αποσπαστεί εκ της Θεού των θεωρίας, λυπηθήσετε και εθλιβήσετε. Αυτές οι οράσεις όμως δεν είναι πλέον ενύπνια, ούτε κινητοποιούν τη φαντασία, αλλά παράγονται στο νου του τέλειου ανθρώπου από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό ουδέ χρήκα γίνουν ταύτα ενύπνια, αλλά οράσεις και οπτασίας. Με το προπατρικό αμάρτημα η φαντασία στον άνθρωπο καθίσταται εργαλείο που συμβάγει στη διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό. Με όσα αυτή παράγει θα γεμίζει από τώρα και στο εξής ο άνθρωπος το κενό από το Θεό νου του. Αυτό ισχύει πράγματι για τη δημιουργό φαντασία. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί κάποιος παρά να θυμηθεί την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία η ψυχή μην μπορώντας να παραμείνει ακίνητη και χωρίς αντικείμενο, αφότου ο άνθρωπος αποστράφηκε το Θεό για τον οποίον η πρώτη του φύση τον προόριζε, βάρθηκε να φαντάζεται αντικείμενα πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί. Και νύτε ούν η ψυχή ουκ έτοιμεν κατά αρετήν, ουδέ ώστε τον Θεόν ουράν, αλλά τα μη όντα λογιζομένη, το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο εισάς επενόησεν επιθυμίας. Το κακόν ου παρά Θεού ουδέν Θεό ούτε εξ αρχής γέγονεν, ούτε ουσία της έστι αυτού, αλλά άνθρωποι κατά στέρησιν της του καλού φαντασίας εαυτής επινοήν ήρξαντο και αναπλάτην τα ουκόντα και άπερβούλονται. Και η ψυχή των ανθρώπων καμίσασα των οφθαλμών, διού των Θεών οράν δίνεται, εαυτοί τα κακά επενόησεν. Ενείς κινουμένοι, ουκ είδεν ότι δοκούσα τι ποιήν ουδέν ποιεί. Τα ουκ όντα γάρ αναπλάτεται. Και ουχ οποία γέγονε τι αύτη και έμεινεν, αλλά οποίαν εαυτήν ενέφυρε τι αύτη και φαίνεται. Γέγονε μεν γάρι στο οράν των Θεών και υπ' αυτού φωτίζεστε, αύτη δε αντί του Θεού τα φθαρτά και το σκότος συζήτησεν. Ο άνθρωπος λοιπόν που οδηγείται στην άγνοια του πνευματικού κόσμου
κατασκευάζει με το νου και τη φαντασία του ένα φαντασιακό κόσμο, στον οποίο προσκολάται τόσο περισσότερο όσο αυτός αποκρίνεται στις αισθητές επιθυμίες και στα πάθη που αναπτύσσονται μέσα του. Έτσι ο πεπτωκός άνθρωπος βρίσκεται αποξενωμένος και αγγιωμένος σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Εκεί ουδέν τον εντοφυβείο φαινομένων ως έστι φαίνεται, αλλά κατά τα σαπατηλάς φαντασίας έτερα ανθετέρων ημίν προδείκνηση διαπέζον τες ελπίσει τους προς αυτόν και χινότας και δια της των φαινομένων απλάνη συγκαλύπτων αυτός εαυτόν. Παρόμοια υπάρχουν και εικόνες του αισθητού κόσμου, τις οποίες αναπαριστά με τη φαντασία του σε συνδυασμό με τη μνήμη του. Έτσι ο πεπτωκός άνθρωπος εμποδίζει και εφράζει το νου του από τον οποίον έχει αποκλείσει το Θεό. Προσκολάται εμπαθώς στον αισθητό κόσμο που είναι κλειστός γύρω από τον εαυτό του και δεν φανερώνει τίποτε πλέον για το δημιουργό του. Ο πεπτωκός άνθρωπος υποκύπτει εντελώς στον αισθητό κόσμο ο οποίος τον σφετερίζεται. Οι εικόνες από τον αισθητό κόσμο που έχει στην αντίληψη της αναμνήσεις του διαφέρουν από αυτές που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση και που ήταν διαπερατές της θείας ενέργειας. Δεν τον θύμιζαν πια το Θεό, αλλά δεν τον ανυψώνουν προς Αυτόν. Είναι εντελώς αδιαφανείς και σκυρές. Αποξενωμένος σε πράγματα που υποβαθμίζονται στην αισθητή τους διάσταση, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από νου που αδιάκοπα διασχίζεται από πλήθος λογισμών και εικόνων σχετικών με τα αντικείμενα αυτά. Το γεγονός δεν προορίζεται μόνο στην κατάσταση της εγρήγορσης, αλλά εκτείνεται και στον ύπνο, όπου βρίσκεται κατακλυσμένος από ονειρικές φαντασιώσεις. Πακρά του να παραμείνει κατά φύση μια συμπληρωματική γνωστική δύναμη, η φαντασία συνδέεται με την καθεαυτή διαστραμμένη μνήμη κυριεύει το νου, τον οποίον με τη σειρά της παρασύρει και αλωτριώνει. Από τότε ο νους περιφέρεται από φαντάσματα σε φαντάσματα διαγείροντας τα μεν στα δε. Η φαντασία καταλαμβάνει την ψυχή αφού την πολιορκήσει με πολλούς τρόπους. Γράφουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, όθεν και οι Θείοι Πατέρες, πολλαχώς περί αυτής και κατά αυτής αποφθέγγονται, αυτή τίνην υποκυλόμορφος ως ομυθευόμενος δέδαλος και πολυκέφαλος κατά την ίδραν φαντασία, ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίης προήρεται. Δι' αυτής γάρ διερχόμενοι και διαπερώντες οι φόνοι αλάστορες, κοινωνούς υπός και σημείγνεται τη ψυχή σύμβυλων και φύνων ταύτην απεργαζόμενοι και ενιών ακάρπων και εμπαθών οικητήριων.

ίν δι φαντασίαν αποβγητέων το σύνολον. Έτσι, όχι μόνο λίγα να θίσταται τη καθαρά και καρδιακή προσευχή, αλλά επιπλέον δεν αφήνει κανένα χώρο στην ψυχή για τη σκέψη και τη μνήμη του Θεού, που φυσιολογικά έπρεπε να την κατέχουν. Ο Άγιος Βαρσανούφριος παρομοιάζει την ψυχή στη φυσιολογική της κατάσταση, οπότε και καταλαμβανόταν εντελώς από τη μνήμη του Θεού ως εξής. «Εν τη ζωγράφης τα ζωγραφούμενα πρόσωπα, συν της βάμασιν εγγίνονται. Εάν δε προγραφήτος αν ίδιον, ουκ έτη βάματα ουδέ πρόσωπα δέχεται, τα επιτελούμενα εις εν». Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Ο πίνακας γεμίζει εντελώς από σχήματα και μορφές επιβαλλόμενα από τη φαντασία και δεν αφήνει πλέον να υπάρχει καθόλου ελεύθερος χώρος για το λογισμό του Θεού. Στην εσωτερική ζωή του πεπτωκότος ανθρώπου, η φαντασία κατέχει τόσο μεγαλύτερη θέση και διαδραματίζει τόσο περισσότερο ολέθριο ρόλο όσο βρίσκεται σε στενότερη θέση με τα πάθη. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει «Κινείται νυν ο άνθρωπος περί φαντασίας αλόγως παθών εξαπάτης διαφιλιδονίαν». Αφενός η φαντασία διαγείρει τα πάθη προσφέροντας αυτά ερίσματα επί των οποίων μπορούν να στηριχθούν και να αναπτυχθούν. Αφετέρου και κυρίως τα πάθη διαγείρουν τη δράση της παραγωγικής δυνάμεις της φαντασίας, τρεφόμενα κατεξοχήν με το φανταστικό. Τα πάθη καταφέρουν να παράγουν και να γεννούν τις εικόνες, παλιές και νέες, που αντιστοιχούν σε αυτά και τους προσφέρουν την ειδονή και την τέρψη που επιζητούν. Παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Μάξιμος. «Όσπερ του πεινώντος ο νους άρτον φαντάζεται και του διψώντος είδωρ, ούτω και του γαστριμάργου ποικιλία σε δεσμάτων και του φιλιδόνου μορφάς γυναικών και του κοινοδόξου τας εξανθρώπων τιμάς και του φιλαργύρου τα κέρδη και του νησικακάκου την άμυναν του λυπήσαντος και του φθονερού την κάκωσιν του φθονουμένου και επί των άλλων παθών ομοίως. Εκ γάρ των παθών οχλούμενος ο νους λαμβάνει τα εμπαθή νοήματα και εγρηγορώτος του σώματος και κατά τους ύπνους». Αυτό συμβαίνει τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός παρατηρεί ότι και με τα νοσηρά όνειρα και με τις σωματικές νόσους συμβαίνει το ίδιο πράγμα. «Δεν νοσούμε από τη στιγμή που φαίνεται ότι γεννώνται, δηλαδή κατά την εκδήλωση ή την εμφάνισή τους, αλλά πολύ νωρίτερα. Αποτελούν το σημείο και το τεκμήριο ενός κακού ονείρου ή νόσου κατά περίπτωση, το οποίο εποαζόταν εσωτερικά και που η ανάπαυση του ύπνου του αναδύει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο πυρετό των παθών από τα οποία πάσχουμε, τρεφόμενοι κατά τη διάρκεια της ημέρας από πονηρούς λογισμούς. Οι ασκητές γνωρίζουν ανέκαθεν ότι τα όνειρα δημιουργούνται από τη φαντασία σε συνάρτηση με τις σωματικές και τις ψυχικές διαθέσεις». Στην τελευταία αυτή περίπτωση αυτό γίνεται πρώτον είτε ως συναθρήσεις των καταλήπων της μνήμης που συνδέονται με ασχολίες και μέρημνες της καθημερινότητας, δεύτερον είτε ως μέσα ικανοποίησης της επιθυμητικής δύναμης και τρίτον είτε αναφορικά προς το θυμοειδές ως απάντηση στο θυμό και την οργή του ή το φόβο του αν πρόκειται για εφιάλτες. Σημειώνει κατά συνέπεια ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος. «Εν εις γάρ η ψυχή ενασχολείται γρηγορούσα ή εμβατεύει, εν τούτης και κατά τους ύπνους ή εμματεάζει ή εμφιλοσοφεί». Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους παρατηρεί ότι στα όνειρα κατά τη διάθεση του εντός ανθρώπου και των φροντίδων αυτού η σύκαι του νοός εφαντασία. Και ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει: «Όταν η επιθυμία αύξει τα σπιητικά στον ειδονών ύλας εν της ύπνης, ο νους φαντάζεται. Όταν δε ο θυμός των φόβων ποιητικά πράγματα βλέπει». Ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος γράφει με τον ίδιο νόημα: «Ο πινίκα το επιθυμητικό μέρος της ψυχής περιπάθη και μίξης και τρυφάς και απολαύσεις ερθίζεται του βίου, τι αυτά ως αυτός βλέπει και τα ενύπνια η ψυχή. Ιδέ το θυμικόν αυτής κατά των ομοφύλων εκθυριούται, θηρίων εφόδους και ερπετών πολέμου και μάχας ονειροπολή. Διαπληκτιζομένη ως επί δικαστηρίων μεθόν διαφέρεται.
ιδέ των λογιστικών αυτής επέρεται τες αλαζονίες και υπερηφανίες, αρπαγάσεις αέρα, πτεροφυΐς και θρόνων υψηλών καθέδρας και ηγεμονίας λαού, επί αρμάτων προερχομένη και προπεμπομένη φαντάζεται. Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος περιγράφει πιο συγκεκριμένα τη σχέση των ονείρων με τα διάφορα πάθη, ήμεν τίσουν φιλόηλων και φιλίδωνων την ψυχή να έχει, χρήσεις πραγμάτων και χρημάτων ευπορίαν φαντάζεται, μορφάστε γυναικών και συμπλοκάς εμπαθείς, εξών ο εσπιλωμένος αυτό χιτών και ο μοιασμός της αρκός επιγίνεται, ιδέ πλέον εκτικήν και φιλάργυρων χρυσών ορά και κατά πάντα και εντούτων, εισπράττει και πλεονάζει τις τόκεις και εις θησαυρούς αποτίθεται και όσα συμπαθείς κατακρίνεται. Ιδέ θυμώδη και βάσκανον θηρίης και ιωβόλης διώκεται, ερπετής και φόβης και διγεία καθυποβάλλεται. Ιδέ πεφυσιωμένη την καινή δόξη εφημίας και προσυπαντήσεις λαού, θρόνους αρχής και ηγεμονίας φαντάζεται. Και περί τα μη πόντα αυτό, ως όντα και πάντως εσώμενα και γρηγορών διατίθεται. Ιδέ υπερήφανον και αλαζονίας μεστήν, επί οχημάτων φέρεστε λαμπροτάτων ορά εαυτών, και πτερείς έστε ότε εις αέρα πετώμενον, και πάντα στην υπεροχήν τρέμοντας της εξουσίας αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο, με την παρουσία και τη μορφή του, τα όνειρα αποκαλύπτουν τη φύση και τη δύναμη των παθών από τα οποία προέρχονται. Και επομένως αποτελούν ένδειξη ότι η ψυχή νοσεί, και μάλιστα δείχνουν από ποιες νόσους νοσπάσχει και ποια από τα τμήματά της πιο συγκεκριμένα προσβάλλονται. Ο Ευάγριος παρατηρεί σχετικά, όταν εν τες καθύπνων φαντασίες το επιθυμητικό μέρη πολεμούνται σιδέμονες αυτοί μεν δεικνύωσιν, εμείς δε προστρέχομεν συντυχίας γνωρίμων και συμπόσια συγγενών και χορούς γυναικών και όσα άλλα τι αυτά ειδονών αποτελεσματικά, εν τούτο το μέρη νοσούμε και το πάθος ισχύει. Όταν δε πάγει το θυμητικόν εκταράσουν, οδούς κρυμνώδης οδεύειν καταναγκάζοντες και ενόπλους άνδρας επάγοντες και ιωβόλα και σαρκοβόρα θηρία, εμείς δε προς μεν τα σοδούς εκβηματούμεθα υπό δε των θηρίων και των ανδρών διωκόμενοι φεύγομεν, του θυμικού μέρους ποιησόμεθα πρόνοιεν. Οι πατέρες υπογραμμίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δαίμονες στην διπλή αυτή σχέση φαντασίας και παθών. Είτε οθώντας τον άνθρωπο να φαντάζεται ως απάντηση στα πάθη του και με τη μεσολάβησή τους όπως μόλις εξηγήσαμε, είτε διηγείνοντας άμεσα σε αυτόν εικόνες και φαντάσματα με σκοπό να ενεργοποιήσουν τα πάθη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι αρκετό οι δαίμονες να βάλουν στο νου του ανθρώπου κατά τον ύπνο όπως και κατά την εγρήγορση εικόνες εντελώς νέες για αυτόν, χωρίς καμία σχέση με κάποια από τις παρούσες ή τις προηγούμενες αντιληπτικές εμπειρίες του, όχι δημιουργημένες από αυτόν τον ίδιο, αλλά επιβαλλόμενες στο νου του κατά κάποιο τρόπο. Έτσι έχουν ως σχέδιο να τον οδηγήσουν στη διάπραξη νέων αμαρτιών ή να τον παρασύρουν σε πονηρούς δρόμους που δεν έχει ακόμα βαδίσει. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τους δαίμονες που εξαπατούν τον άνθρωπο και τον κρατούν μακριά από το Θεό. Η κυριότερη μορφή που παίρνουν οι δαιμονικές υποβολές που οθούν τον άνθρωπο στην αμαρτία είναι οι φαντασιώσεις. Αν στα ασκητικά κείμενα οι λογισμοί συχνά συνδυάζονται με τις φαντασιώσεις, επίσης συχνά ανάγονται πραγματικά σε αυτές ή έχουν σε αυτές την αρχή και την πηγή τους. Επομένως, η φαντασίωση εμφανίζεται ως η κύρια πύλη εισόδου των δαιμονικών υποβολών στην ψυχή. Σημειώνουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι ότι η φαντασία ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίας προήρεται. Και ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει ότι «Δια φαντασίας ψευδούς αΐοι οι δαίμονες ενάγουσιν ημάς εις το αμαρτάνιν». Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να χωρίς φαντασίας λογισμούς δημιουργήν και παραδεικνύειν τον όπρος απάτην ψευδή. Σε κάθε περίπτωση η φαντασία εμφανίζεται ως το κύριο όργανο της δαιμονικής ενέργειας στην ανθρώπινη ψυχή, τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Μέσω της φαντασίας οι δαίμονες ενοχλούν τον άνθρωπο, επιζητώντας να τον οθήσουν στην αμαρτία και να ξυπνήσουν ή να διεγείρουν τα πάθη του όπως ήδη έχουμε δει, και να τον ταράξουν και να τον θορυβήσουν με πολλούς τρόπους, να του προκαλέσουν λύπη, στενοχώρια και αγωνία, να τον εξαπατήσουν, να τον παραπλανήσουν μέσα από διάφορες φρεναπάτες και κυρίως να τον υποδηλώσουν.
Ο Άγιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης της αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πτώση του ανθρώπου επισημένοντας. Ούτω πάγνω Σατανάς τον Αδάμε χώρισε του Θεού, θεϊκόν αξίωμα φαντάσας αυτόν. Και ούτω πάντα στους αμαρτάνοντας απατάν ο ψεύτης και δόγιος ή ο θενεχθρός. Από ότι δημιουργήθηκε ο Αδάμ, είχε δεχτεί περαιασμούς από τον πονηρό και επομένως γνώριζε τις δαιμονικές υποβολές που το γίνονταν πλαγίως με τη φαντασία. Πριν το αμάρτημα ωστόσο, αρνείτο να δώσει προσοχή σε αυτές, να διαλεχθεί μαζί του και κατά μείζωνα λόγο να ενδώσει σε αυτές. Αγνοούσε λοιπόν κάθε απρεπή φαντασία, η φαντασία του ήταν αδρανής ως προς το κακό. Αντίθετα, ο πεπτακός άνθρωπος είναι ανοιχτός σε αυτές τις υποβολές, με συνέπεια να τις οικειοποιείται, τρέφει με αυτές τη φαντασία του, δίνοντας γέννηση και αναπτύσσοντας έτσι την απρεπή φαντασία για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Καθίστεται λοιπόν εντελώς προσιτός στη δαιμονική δράση και τα αποτελέσματά της. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πατέρες υπογραμμίζουν την ευθύνη του ανθρώπου για τη διαστροφή της φαντασίας του που συνιστά την όσο. Είναι σφάλμα να παραμένει πιστός στην Θεία Εντολή. Σφάλμα να ατενίζει μόνο το Θεό, σφάλμα να έχει φυλάξει την καρδία του από κάθε ξένο λογισμό και συνοπτικά είναι σφάλμα να έχει παραμείνει απλός, εγκρατής και σε γρήγορση όταν ο άνθρωπος έχει καταστήσει τη φαντασία του, η οποία του δόθηκε ως γέφυρα προς το Θεό, γέφυρα από όπου διέρχονται οι δαίμονες. Όσο ο πεπτακός άνθρωπος δεν έχει ξαναβρει την ύψη που χαρακτηρίζει τη φύση του στην κατάσταση της τελειότητας και της υγείας, τόσο η καρδιά του παραμένει ανοιχτή στις πονηρές εισηγήσεις, στις οποίες του υποβάλλει ο εχθρός μέσα από το κανάλι της φαντασίας του και αφήνεται να κυριεύεται νυχθημερών από εικόνες που παρασύρουν το νου του στην εκτροπή και τον αλωτριώνουν, οδηγούμενος και παραμένοντας έτσι μακριά από τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος φαντάζεται αυτό που τον αποξενώνει από τον Θεό, τόσο περισσότερο φανερώνει ότι πέρα από τη φαντασία του και η ψυχή του στο σύνολό της είναι ασθενής.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα διαβάσουμε για τον Άγιο Εθνοιερομάρτυρα Μητροπολίτη Δράμας και Σμύρνης Χρυσόστομο από το ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας του 2026, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδράμας. Ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο, διαβάζουμε «Τι εστί Πατριάρχης, που Πατριάρχης εστίν εικόν ζώσα Χριστού και έμψυχος, διέργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος, αυτό ή των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλήν ενώπιον βασιλέως και ουκ εσχύνεστε. Επαναγωγή νομικών βιβλίων Βασιλείου Μακεδόνος και Λέοντος Σοφού

με πατρική εν κυρίω εγκαρδιότητα, χαιρετήσω τους αγαπητούς κληρικούς, τις μοναστικές αδελφότητες, τους λαϊκούς συνεργάτες, τις έντιμες αρχές, τους φορείς κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς και συνολικά το πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, ειρηνική και δημιουργική, μέσα στη χάρη και την ευλογία του Τρισαγίου Θεού. Ο Δράμας Δωρόθεος.

Πρόλογος. Σεβασμιωτάτου. Είδα σου τα έργα και την θλίψη, αλλά μηδέν φοβού. Γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής. Αυτά τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη από την Αποκάλυψη, κεφάλαιο Β, 9 έως 10, ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τη βιωτή, στον θάνατο και τον δοξασμό του Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου, Επισκόπου Δράμας και έπειτα Σμύρνης, όπου μαρτύρησε. Σε αυτόν τον Άγιο Ιερομάρτυρα αφιερώνουμε φέτος το ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως από χρέος ανεξόφλητο απέναντί του. Όλη η ζωή του Χρυσοστόμου ήταν συνεχής άσκηση, μάρτυρα, αθλητή και τελικά μαρτυρικού πρωταθλητή. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος γεννήθηκε με σφραγίδα εξαιρετικής δωρεάς που την αξιοποίησε. Αγωνίστηκε ως Έλληνας, έδρασε ως ήρωας, έζησε ως τέλειος ιερωμένος, μαρτύρησε ως νέος ιερομάρτυρας. Το έργο του στη δράμα ως ηγέτη ουσιαστικά του μακεδονικού αγώνα της περιοχής ήταν εθνικό, πατριωτικό, εκκλησιαστικό, μορφωτικό, παιδαγωγικό. Χτίζοντας εκκλησίες και σχολεία, ιδρύοντας πολιτιστικούς φιλανθρωπικούς συλλόγους και ορφανοτροφία, κρατούσε αγωνιστικό τον ελληνισμό. Η Εκκλησία της Ελλάδος, τιμώντας την διαβίου καθαγιασμένη προσφορά και θυσία του για την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το γένος, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του μακαριστού Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Νικοδήμου, 1915 έως 2005, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα τεκμήρια Αγιότητος του Χρυσοστόμου, στην τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Νοεμβρίου 1992, τον ανακήρυξε, αναγνώρισε, Ιερομάρτυρα, Άγιο. Και με την υπαριθμόν 2556 εγκύκλειό της, καθόρισε να τιμάται η Αγία Μνήμη του την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μαζί με τη μνήμη των επίσης αγιοκαταταγέντων Επισκόπων Γρηγορίου Κηδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και όλων των κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν στη Μικρά Ασία κατά τις ημέρες της καταστροφής του 1922. Η ευλογία του Χρυσοστόμου σκεπάζει για επάλληλες γενιές τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, όπως και τους Έλληνες του Πόντου και της Θράκης, που πεινώντες και γυμνητεύοντες βρήκαν στοργικό άσυλο στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδος, στην περιοχή της Δράμας. Σκεπάζει και τους γηγενείς Έλληνες Μακεδόνες της Δράμας, για τους οποίους προηγουμένως είχε αγωνιστεί στο μακεδονικό αγώνα. Ο εθνοιερομάρτυρας Άγιος Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, ο από Δράμας, είναι Άγιος σημαντικών ρευμάτων του γένους, τα οποία ενώνει στον εαυτό του σαν Άγια γέφυρα σταθερή και άρρηκτη. Με τη συνοδική αναγνώριση του 1992, η Δράμα, η μόνη τότε ελευθέρα και ζώσα Μητρόπολη του Ιερομάρτυρα Αγίου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, μαζί με την πολιούχο της Αγία Βαρβάρα, απέκτησε και τον συμπολιούχο της Άγιο Χρυσόστομο. Πριν κλείσει ο 20ος αιώνας, προστέθηκε ο τοπικός Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ώστε τριάδα Αγίων να περιφρουρεί τον τόπο μας και τους κατοίκους του. Ο Δράμας Δωρόθεος. Στην αντικριστή σελίδα βλέπουμε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη Δράμας την περίοδο 1902 έως 1910.

Εισαγωγή. Ο Χρυσόστομος γεννήθηκε στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας στις 12 Οκτωβρίου 1867, δευτερότοκος μεταξύ 4 αγοριών και 4 θυγατέρων. Από τα αγόρια επέζησαν μόνον ο Ευγένιος και ο Χρυσόστομος. Από τα μαθητικά χρόνια στην επτατάξια σχολή της Τρίγλιας εκδηλώνονται οι διανοητικές, ψυχικές και πνευματικές αρετές του Χρυσοστόμου. Αγχήνους και τολμηρός, ενθουσιώδης και φιλόπρωτος, φιλότιμος και απόλυτος, επίμονος, οξύς, φιλάλληλος και φιλογενής. Οι αρετές των παδικών χρόνων ορίμασαν με τις σπουδές και την πείρα της ζωής. Τα εφηβικά του χρόνια συμπίπτουν με τον ηρωικό αγώνα της Κρήτης για ελευθεριά από τα τουρκικά δεσμά. «Θέλω να σπουδάσω, να γίνω δεσπότης, να πάω στην Κρήτη», έλεγε στον πατέρα του, ανήσυχος έφηβος, με παλούμενη φωνή, εκδηλώνοντας το ιδανικό που από την πρώτη νιώτη φλόγιζε την ψυχή του. Το 1884 ο Χρυσόστομος εισέρχεται εσωτερικός στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Το 1887, επισκεπτόμενος στη σχολή, ο συνοδικός Μητροπολίτης Μυτιλίνης Κωνσταντίνος ζητά από τον διευθυντή της σχολής να του υποδείξει ένα μαθητή πρότυπο ήθους και επιδόσεως για να τον αναλάβει υπό την κηδεμονία του. Ο διευθυντής, Γερμανός Γρηγοράς, πλέκει το εγκόμιο του Χρυσοστόμου και ο Μητροπολίτης αναλαμβάνει τα τροφεία και την εποπτεία του. Ο Χρυσόστομος αποφύτησε το 1891 με άριστα από τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Στο ναό της σχολής, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος τον χειροτονεί διάκονο και τον προσλαμβάνει αρχικά στη Μητρόπολη Μυτιλίνης και αργότερα στη Μητρόπολη Εφέσου, όπου μετατίθεται. Ο νεαρός και εύγλωτος κληρικός ήταν ζώσα δύναμη στον Άμβονα, εντυπωσιακό στη μορφή και καλήφωνος, εύγλωτος κήρυκας του Θείου Λόγου, με ιερή φλόγα, εμπνευσμένος, κέρδισε την κοινή εκτίμηση και συμπάθεια από τις πρώτες μέρες της διακονίας του. Όταν το 1897 ο πνευματικός του πατέρας Μητροπολίτης Εφέσου Κωνσταντίνος εκλέγεται Πατριάρχης, χειροτονεί τον 30χρονο Χρυσόστομο πρεσβύτερο και τον προσλαμβάνει μέγα πρωτοσύγγελο των Πατριαρχείων, όπου ο Χρυσόστομος παρουσιάζει έργο θαυμαστό. Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου από την Πατριαρχία, το 1901 επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία ο εμβληματικός Πατριάρχης Ιωακήμ III, ο οποίος εκτιμώντας τις ικανότητες και το έργο του Χρυσοστόμου τον διατηρεί δίπλα του, παρότι ο Χρυσόστομος είχε αντιταχθεί στην επανεκλογή του. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 1902, μετά από έναν συγκλονιστικό λόγο του Χρυσοστόμου μπροστά στον Εσταυρωμένο, ο Πατριάρχης τον επαινεί δημόσια και τον συμβουλεύει πατρικά να προσέχει τον εαυτό του, γιατί λόγω των αρετών και των προσόντων του κάποια μέρα θα αναλάβει εξέχουσα θέση στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Και πράγματι, μετά από λίγες μέρες ο Χρυσόστομος εκλέγεται παμψηφή Μητροπολίτης Δράμας.

χειροτονία σε Μητροπολίτη Δράμας. Στις 23 Μαΐου 1902, Πέμπτη της Αναλήψεως, ο εκλεγμένος Χρυσόστομος χειροτονείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ, Μητροπολίτης Δράμας, μιας ευρύτερης τότε δικαιοδοσίας που την εποχή εκείνη βρισκόταν στο στόχαστρο ξένων εθνικιστών και ήταν μια από τις ταραχώδεις περιοχές της Μακεδονίας. Αποκρινόμενος στις πατρικές παρενέσεις του Πατριάρχου, ο νεοχειροτονημένος Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος αντιφώνησε προφητικά. «Εν όλη την καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησίαν και το γένος και η μήτρα την οποίαν εάγιε χείρε σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει την λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος ιεράρχου».

Ενθρόνηση στη Δράμα. Χαρμός είναι και ιστορική μέρα για τη Δράμα, 22 Ιουλίου 1902. Ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλης και των περιχώρων υποδέχεται πανηγυρικά τον νέο Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Για τους υπόδουλους τότε Έλληνες, η υποδοχή Μητροπολίτου είναι ταυτόχρονα θρησκευτική και εθνική γιορτή. Ο νέος Μητροπολίτης, προσφωνώντας από την ωραία πύλη του Μητροπολιτικού Ναού το πίμνιό του, φανερώνεται ως ιδεώδης ιεράρχης, όπως τον φανταζόταν η λαχτάρα των πιστών, η ψυχή των υποδούλων. Σπάνια κήρυγμα δόνησε βαθύτερα το εκκλησίασμα και σπάνια ιεράρχης από την πρώτη επαφή με το πίμνιό του απέσπασε περισσότερο σεβασμό και αγάπη. Τελειώνοντας τον ιστορικό, ενθρονιστήριο λόγο του, ο ιεράρχης είπε τα εξής σημαντικά. «Η Εκκλησία, ως την εστερέωσαν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι ψυχρά δύναμης επιτάσσουσα, ούτε οργάνωσης υπολογίζουσα, απειλούσα ή εκδικουμένη με το φόβητρον της ανταποδόσεως. Είναι μήτηρα αγαπώσα και συγχωρούσα και εμπνέουσα το γλυκύτερον των επιγείς αισθημάτων. Και οι διοικούντες αυτήν ποιμένες αποστολήν έχουν να προσεγγίσουν τα διψώντα χείλη των χριστιανών προς τους πλήρης θείου γάλακτος μαστούς, δια την ακεραίαν, την ασάλευτον, την υπερτέραν υγείαν της ζωής. Την αποστολήν μου αυτή, εν μέσω ημών, θα επιτελέσω κατά τους νόμους της Θείας Αρμονίας, εάν λειτουργών εμπνεύσω την κατάνοιξη της καρδίας και οχι απλώς την προσευχή των χειλαίων, εάν εμφυσίσω το θάρρος και την ελπίδα, και ουχή την ανίαν και το δέος, εάν ανασύρω τους μαργαρίτας, τους οποίους εγκλεί εις το βάθος πάσα ελληνική καρδία, εάν ανοίξω τους κρουνούς της αγάπης, εάν δώσω παλμών θάρρους, υπερηφανίας και θυσίας εις όλας τας ψυχάς, εάν συντονίσω τα αισθήματα και οθήσω εις τα έργα του φωτός. Θα ανεγείρω ούτω με θυμών θυμονιάς καρπών, προϊόν της εργασίας και ιδρύματα ευποιίας, απάβγασμα της αγάπης του πλησίον και στερεάς στήλας των ευγενών αισθημάτων του ανθρωπισμού και ακατάλητα τείχη των ιερών εθνικών δικαίων και προνομίων. Πάσχα Κυρίου ευαγγελίζομαι ημίν, τέκνα αγαπητά, με την ποιμαντορικήν ράβδον, δάδα ορθοδοξίας». Συγκλονισμένο το εκκλησίασμα μέσα στα δεινά του, θεωρώντας τον δεσπότη του απεσταλμένο της Θείας Πρόνοιας, με ακράτητο ενθουσιασμό σπέβδει να ασπαστεί το χέρι και να πάρει την ευλογία του εμπνευσμένου ιεράρχη.

Θεμιστοκλής Χατζησταύρου. Ακάματος βοηθός του Χρυσοστόμου στη Δράμα ήταν ο διάκονος της Μητροπόλεως Θεμιστοκλής Χατζησταύρου, πνευματικό ανάστημα του Χρυσοστόμου. Φλογοφόρος ηγέτης ο Χρυσόστομος, ατρόμητος βοηθός ο διάκονος Θεμιστοκλής. Γυρίζοντας από χωριό σε χωριό, σκορπούσε τη φωτιά του πατριωτικού ενθουσιασμού στους απλούς αγρότες. Μετέφερε οδηγίες, όπλα, συντόνιζε ενέργειες, απλώς το χαρακτήρα. Χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του, προσήγγιζε τους χωρικούς, μιούσε και όρκιζε τους αγωνιστές στα μυστικά του αγώνα. Ο τότε διάκονος Θεμιστοκλής, αφού ο πρώτης καταστροφής διετέλεσε Μητροπολίτης Εφέσου, ύστερα Μητροπολίτης Φιλίππων, Καβάλας και τέλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ανακαλώντας στη μνήμη του την ηρωική εκείνη εποχή, πολύ αργότερα, στο 1967, περιέγραφε στη λογοτέχνηδα Μαρία Σίγμα Ατακτίδου τα παρακάτω, δημοσιευμένα στο μακεδονικό ημερολόγιο του 1969. Η οργάνωση που μιούσε τους Έλληνες ήταν εντελώς μυστική. Τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο προσπαθούσαμε να τον κρατούμε μακριά από τον κίνδυνο και αποφεύγαμε να τον ανακατέψουμε στην οργάνωση φαινομενικά. Θέλαμε να τον προφυλάξουμε από τον κίνδυνο που τον οδηγούσε ο ορμητικός χαρακτήρας του και ο φλογερός πατριωτισμός του. Τη δράση και την προσφορά του εκείνη ποτέ δεν την εκμεταλλεύτηκε και δεν την προέβαλε ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Χατζησταύρου. Σε όλη του τη ζωή τον διέκρινε σεμνότητα και σύνεση, ταπεινότητα.

Επιστολή για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ένα περίπου χρόνο, 17 Σεπτεμβρίου 1903, μετά την έλευσή του στη Δράμα, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, μετά από πλήρη ιστορική, εθνολογική και στατιστική επισκόπηση της Μακεδονίας, γράφει σε έκθεση «Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο», τον ύμνο της ανδιαφυσβήτητης ελληνικότητας της Μακεδονίας. Παναγιώτατε Δέσποτα, ή να εκτιμηθεί δεόντος η ακατάβλητος και απαράμιλος δύναμης της ημετέρας φυλής εντάφθα, αρκεί να είπομεν ότι τα θύματα κατησχύουση των δημίωντων, ότι το αίμα των εθνομαρτύρων της μακεδονικής γης εγένετο σπορά παράγουσα υπεράφθονων βλάστησιν και πολλαπλασιασμών των ημετέρων, ότι τα ανώσια πυρά διόν επεζήτησαν καίοντες τους ημετέρους ιερείς και διδασκάλους, τα σχολεία, τας εκκλησίας και τα χωρία ημών, ή να εξαφανίσωση το μνημόσυνον ημών από της γης, αυτά τα ανώσια πυρά κατέκαυσαν και εδεκάτησαν αυτούς τούτους τους εμπριστάς ημών και δολοφόνους. Ήτινες βαραίως νυν συναισθάνονται ότι παραπάσας ταύτας τας βδεληρίας και τα φρίκιν προκαλούντα ανουσιοργήματά των, κατουδέν το έδαφος δι' αυτούς εκαθαρίστη και ουδέν βήμα ποδός εχώρισαν προς τα εμπρός. Ταύτα δε πάντα εγίνοντο και γίνονται και θα γίνονται τι ούτω τρόπος, δια των απλούστατων λόγων ότι η κυρίως Μακεδονία ειν και έστι και έστε χώρα καθαρός ελληνική. Ήτις είναι ακαταστή βουλγαρική, απαιτείται ουδέν ολιγότερον και ουδέν περισσότερον ή αφενός μεν να στραγγαλιστεί η ιστορία και η εθνογραφία, αφετέρου δε να εξολοθρευθώσιν ούτε περισσότερα ούτε ολιγότερα ή τα τρία τέταρτα του λοιπού πληθυσμού αυτής, και να κατασκαφώσιν όλα τα σχολεία και εκκλησία και σύμπασε μηδέ μιας εξερουμένης εκεντρικέ πόλης της Μακεδονίας, ούσε αποκλειστικός ελληνικέ, και επιτέλους να παραδοθώσιν εις το πυρ και τας φλόγας όλα τα μνημεία, αρχαία, βυζαντινά, νεότερα, μηδενός εξερουμένου, χωρίς να αφιστεί της μηδαυτών των εν της πλάχνης της γης κρυπτωμένων, άτινα εις καπάνη των αρχαιολόγων πολυάριθμα καθεκάστην ένα σύρι εκ των εγκάτων της γης και άτινα πάντα είναι ελληνικά. Και τότε, αλλά μόνον τότε, όταν σβεσθώσιν όλα τα φώτα της ιστορίας και της στατιστικής, της γεωγραφίας και της επιστήμης, τότε, όταν η Μακεδονία καταστεί απάκρου εις άκρον εν μέγα κημητήριων νεκρών, μία αγρία έρημος, μία χώρα ερεύους άνευ ιστορίας, άνευ παρελθόντος, άνευ παρόντος, άνευ μέλλοντος, θα καταστεί και χώρα βουλγαρική. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα τελειώσουμε την παρουσίαση του Αγίου Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Προστατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι στο 15 Αύγουστο, στο μήνα που ολόκληρη η Ελλάδα, όλη η καθημάς Ανατολή, γίνεται ένα απέραντο θυμιατήριο και αναπέμπει ύμνους και δεήσεις στην πλατιτέρα τον ουρανό, στην αϊπάρθενο κόρη, στην τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, στην άχραντη Θεομήτωρα, στην Παναγία μας, η κοίμηση της οποίας, αντί να γεμίζει με λύπη και αγωνία την πλάση, σκορπίζει παντού κατάνοιξη, ελπίδα και αγαλίαση. Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έδωσε εντολή και την Παναγία Μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, η οποία ήταν συγγενής κατά σάρκα της Θεομήτωρος. Όταν δε ήρθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, της το έκανε γνωστό 3 μέρες πριν. Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριός μας Ιησούς. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του Ιωάννου, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμησή της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη μέρα από την εμφάνιση του Αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά, νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμησή της. Μαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και πολλοί άλλοι θεοφόροι πατέρες. Όταν εκοιμήθη η Παναγία, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της στη Γεθσημανή. Επειδή κατά θείαν οικονομία ένας από τους Αποστόλους, όπως λέγει η παράδοση, ήταν ο Απόστολος Θωμάς, δεν ήταν παρόν στην κηδεία της Θεομήτωρος, ζήτησε να ανοιχτεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το άχραντο σώμα της Θεοτόκου. Έτσι, μετά από 3 ημέρες άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία είχε μεταστεί στους ουρανούς. Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας θα συμμετάσχει στον εορτασμό αυτής της μεγάλης θεομητορικής εορτής με την παρουσίαση στην αγάπη σας του υπέροχου πανηγυρικού λόγου εις την κοίμηση της Θεοτόκου του Ηλία Μηνιάτη, αυτού του μεγάλου και φλογερού διδασκάλου του γένους μας, ο οποίος γεννήθηκε στο Λιξούρι Κεφαλινίας το έτος 1669 και κοιμήθηκε στην Πάτρα την 1η Αυγούστου 1714 ως επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρίτων.

Ηλία Μηνιάτη, λόγος πανηγυρικός εις την κοίμηση της Παρθένου. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη τεπικυλμένη. Αυτή είναι η πλέα ζωντανή και πρεπόδης εικόν της μεταστάσης εις ουρανούς Θεομήτωρος, όπου εζωγράφησε με θεοκίνητον κάλαμον ο προφητάναξ. Και προς την θεωρίαν της εικόνος ταύτης προσκαλώ σήμερον τα όματα της ευλαβούσας διανοίας, ο φιλέωρ τον σύστημα. Μη στοχαστείτε εδώ κάτω τα θλιβερά εκείνα σύμβολα του θανάτου. Εκεί δηλαδή όπου φαίνεται ένα σώμα νεκρών υπλωμένων επάνω εις ένα κράβατον, κυδευόμενον σεπτός παρά των ιερών αποστόλων, παραδόξως συνηγμένων εκ των περάτων της γης. Εις την Αγιωτάτην Παρθένων όλα εστάθησαν υπέρ άνθρωπων. Εις τούτο μόνον έδειξε πως ήτο φύσεως ανθρωπίνης, διατί σήμερον φαίνεται πως είναι φύσεως θνητής. Αλλά και εις τούτο εφάνισαν τα προνόμια της Θείας Χάριτος. Διατί, καθώς όταν η Πανάμωμος Μαρίας συνέλαβεν, η σύλληψη σε στάθη άσπορος, και όταν εγέννησεν, η κοίηση σε στάθη αδιάφθορος, έτσι όταν απέθανεν, η νέκρωσης εστάθη αθάνατος. Δεν είναι θάνατος, όχι ετούτος, ωσαν εκείνος ο τύραννος του γένους μας, ο Υιός της κατάρας και πατήρ της φθοράς, όπου εις το σκοτεινόν του βασίλειον κρατεί εχμάλωτον του Αδάμ την κληρονομία. Αυτός είναι ή ένας γλυκής ύπνος με τον οποίον ηθέλησεν η πάναγνος δέσποινα ωσαν να αναπαυθεί ο λίγον εις το πέρας της επικύρου ταύτης ζωής, για να αρχίσει την οδόν εκείνης της ακυράτου, ή μία θαυμαστή έκσταση θείου έρωτος, εις την οποίαν η μεν μακαριωτάτη εκείνη ψυχή σπέβδουσα το γλιγορότερον να φτάσει προς τον ηγαπημένον θείον ιόν, άφησε δύο λίγον το ομοδίαιτον σώμα. Και τούτο ομοίως ερώμενον υποχερουβικού άρματος ακολούθησε των αυτών δρόμων και ανέβηδε δοξασμένον εις ουρανούς. Ιδέτε των τάφων εις το χωρίον Γεθσημανή και θέλετε τον εύρη κενών. Διατί τάφος δεν δύναται να χωρίσει την μητέρα της ζωής, το δοχείον της εσαρκωμένης θεότητος, του οποίου τόπος αντάξιος είναι ο θρόνος της θείας δόξης. Και επάνω εις τούτων των θρόνων εκ δεξιών του Βασιλέως Θεού με τα στάσα η μήτυρ του Θεού κάθεται ως βασίλισσα των ουρανίων και επιγείων υπερτέρα πάσης κτίσεως. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, βασίλισσα των επιγείων, εις αυτήν αποδίδει τας Δευτέρας μετά Θεών λατρείας των πιστών η Εκκλησία. Εις τους αχράντους αυτής πόδας ρίπτουσι τα σκύπτρα και διαδήματα η ευσεβής βασιλής. Αυτής των υψηλών θρόνων περικυκλώνουσι των Ορθοδόξων τα συστήματα. Και ποιος παρακαλεί υγείαν εις τας νόσους, ποιος απαλλαγήν εις τους κινδύνους, τούτος παρηγορίαν εις τας θλίψεις, εκείνος βοήθειαν εις τας συμφοράς. Όλοι ζητούσιν έλεος από την πηγήν του ελέους, και ο παρακαλών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, διότι ανεξάντλητον είναι το πέλαγος των χαρίτων, ακένωτος είναι η πηγή των αγαθών. Βασίλισσα των ουρανίων, αυτήν σέβουσι και προσκυνούσιν όλα των ασωμάτων τα τάγματα. Οι άγγελοι
το καθαρότα των έσωπτρων της αγνίας. Οι αρχάγγελοι το πολύτιμον σημείον των θείων αποκαλύψεων. Εξουσίε το πανσθενές κράτος των πιστών. Εδυνάμεις το ακαταμάχητον τείχος της εκκλησίας. Εαρχέ την σωτήριον αρχήν της παγκοσμίου απολυτρώσεως. Εκυριότητες την υπερτάτην κυρίαν του παντός. Η θρόνη των έμψυχων θρόνων του βασιλέως της δόξης. Τα χερουβίμ την θεοδίδακτον μυσταγωγών της υψηλής γνώσεως. Τα σεραφίμ την άσβεστον λαμπάδα της θείας καθαρωτάτης αγάπης. Βασίλισσα, την οποία ασπάζεται αυτή η τρισήλιος θεαρχία. Το πνεύμα το Άγιον, την ανήφευτον νύμφη. Ο Υιός και Λόγος, την απείρανδρον μητέρα. Ο Θεός και Πατήρ, την ηγαπημένην Θεόπεδα. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου. Άλυδε δοξασμένη παντάνασα του ουρανού και της γης, είναι λέγει ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Δηλαδή το θεοήφαντον ένδυμα της μακαριότητος όπου την στολίζει είναι διάχρυσον, δια τας υπερκάλους αγλαϊάς του απροσίτου φωτός. Είναι πεπικυλμένον, ήγουν διακεκριμένον με διάφορα χρώματα, όπου θέλει να υπεί, καθώς εις την Παρθένον ζώσαν επί της γης ήταν όλοι οι διάφοροι χαρακτήρες των αρετών, όπου εις πάντων των Αγίων τας ψυχάς τυπώνει η χάρις, έτσι εις την Παρθένον μεταστάσαν εις τους ουρανούς είναι όλα τα διάφορα χρώματα των θείων ελάμψεων, όπου εις πάντων των μακαρίων τα πρόσωπα ζωγραφίζει της θείας δόξης το τρισόλβιον φως. Όταν ο ήλιος φτάσει στην μέση ναψίδα του ουρανού, εξίσου χύνει εις όλα τα μέρη των ακτίνων το φως, μα εξίσου δεν φωτίζονται πάντα τα φωτιζόμενα σώματα. Καθώς είναι ή αραιότερα ή πυκνότερα, έτσι ή περισσότερον ή ολιγότερον λαμβάνουσι το προσβάλλον απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνος. Τα μεν καθαρά εκλάμπουσιν ολόφωτα, τα δε διαφανή διαλάμπουσιν εύδια, και τα στερεά και αντίτυπα αντιλάμπουσιν όσων μόνον γίνονται ορατά. Μα όταν λάχει και ο ήλιος προσβάλλει τας ακτίνας του εις ένα ακυλίδωτον καθρέπτην, όχι μόνον τον φωτίζει, αλλά αυτός όλος ο ήλιος εκεί φαίνεται να εισεβαίνει και να περικλείεται εις τρόπον ότι εκείνο δεν φαίνεται τόσον ένα κρίσταλον όπου φωτίζεται, αλλά αυτός ο ήλιος όπου φωτίζει. Αυτή είναι ανάμεσα των άλλων φωτιζομένων σωμάτων και του καθρέπτου η διαφορά, ότι τα μεν άλλα σώματα λαμβάνουν σημόνων του ηλίου το φως, ο δε καθρέπτης λαμβάνει αυτόν όλων των ήλιων και ακτινοβολεί ως αν ήλιος. Ομοίως ο άδυτος εκείνος της δικαιοσύνης ήλιος, όπου λάμπει εντες λαμπρότηση των Αγίων, εξίσου χύνει εις όλα τα πνεύματα των μακαρίων της θείας δόξης το ανέσπερον φως, μα εξίσου δεν φωτίζονται πάντα. Καθένα λαμβάνει το ίδιον μέτρον της θείας φωτοχυσίας ως αν ένα μερικόν χρώμα μακαρίας ελάμψεως, και δέχεται ή περισσότερον ή ολιγότερον το μέτρον του θείου φωτός, καθώς είναι δεκτικόν κατά των βαθμών δηλαδή και αναλογίαν της ιδίας του καθαρότητος. Έτσι αλέως φωτίζονται οι Άγιοι Άγγελοι όπου είναι άειλα πνεύματα, αλέως οι άνθρωποι όπου είναι φύσεως παχυτέρας, και πάλι ανάμεσα και εις τους αγγέλους διαφορετικά φωτίζονται από τα κυριότητα οι θρόνοι, από τους θρόνους τα χερουβίμ,
και από τα χερουβίμ τα σεραφίμ. Και ανάμεσα εις τους ανθρώπους, από τους προφήτας οι Απόστολοι, από τους ομολογητάς οι μάρτυρες και από τους ασκητάς οι Παρθένοι. Όλοι είναι άστρα του νοητού στερεώματος, όθεν οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Πλην αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη κατά το ρητόν. Η Παναγία Παρθένος είναι ανάμεσα εις όλους τους μακαρίους ακυλίδωτος καθρέπτης αγνίας και καθαρότητος. Όλοι καλοί, όλοι άμωμος, καθώς την ονομάζει εις το άσμα το πνεύμα το Άγιον. Όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ουκ έστι εν σύ. Καθαροτέρα ασυγκρίτως και των ανθρώπων και των αγγέλων. Όθεν όχι μόνον εις αυτήν χύνει της μακαριότητος το φως, αλλά εις αυτήν εισεβαίνει και ως αν περικλείεται όλη εκείνη η πολυσεύμων πηγή του φωτός, όλος της δόξης ο ήλιος, εις τρόπον ότι ως άλλος δεύτερος της δόξης ήλιος ακτινοβολεί της Παναγίας Παρθένου το μακάριον πρόσωπον και κάνει διπλούν το φως της ανεσπέρου ημέρας. Καταλάβετε την διαφοράν της μακαριότητος όπου χαίρονται των λοιπών δικαίων τα πνεύματα και της μακαριότητος όπου χαίρεται η Θεομήτωρ Μαρία. Ότι εκείνοι μεν κατά μέρος δέχονται της Θείας δόξης το φως. Αυτή δε όλων δέχεται της δόξης των ήλιων. Εκείνοι μερικώς έλαβον εδώ την χάρη και κατά το μέτρον της χάριτος απολαμβάνουσιν εκεί την δόξαν. Αυτή είναι δοχείων δεκτικών όλης της δόξης, καθώς εδώ εστάθη δοχείων δεκτικών όλης της χάριτος. Όθεν εδώ ήτον, καθώς την ονόμασεν ο Αρχάγγελος και χαριτωμένη, είχε δηλαδή όλον το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Το ομολογεί και ο Θεολόγος, έκαστος των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος εδόθη, τη δε Παρθένο άπαν το της χάριτος πλήρωμα. Εκεί δε είναι δεδοξασμένη, έχει δηλαδή όλον το πλήρωμα της Θείας Δόξης, καθώς την επροείδεν ο Ιεζεκίλ, είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών, ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Αδύνατον είναι, χριστιανοί, ο νους μας να φανταστεί το υπέρλαμπρον εκείνο φως με το οποίον αστράπτει η μακαρία Παρθένος εις τον παράδεισον. Η σελήνη, ο ήλιος είναι σκοτεινά πράγματα παραβαλόμενα με εκείνο το ανεκλάλλητον κάλος το οποίον βλέπουσι και δε χορταίνουσιν οι μακάριοι. Τι ωραίον, τι φαϊνόν, τι θεοειδές θέαμα εις τα μάτια των Σεραφείμ. Τούτο επεθύμησε να ειδεί ένας νέος πολλά ευλαβής της Παρθένου και έκαμε προς αυτήν τη αύτην δέηση. Μαρία, γλυκύτα τον όνομα, όπου εγώ μετά Θεόν σέβω και προσκυνώ με όλο τον πόθον και ευλάβιαν της ψυχής μου, διατί είσαι της ψυχής μου η παρηγορία και η χαρά. Αν έβρικα χάριν ενώπιόν σου ο ταπεινός δούλος σου, μίαν χάριν να μου κάμεις σε παρακαλώ. Ανάμεσα εις τα σάλας ευεργεσίας να με αξιώσεις να σε ειδώ καθώς είσαι εις τον παράδεισον. Αξίωσόν με υπάρθενε κόρη, αξίωσόν με μήτερ ελέους, ας σε ειδώ και ευχαριστούμε να χάσω ένα από τα μάτια μου. Εισήκουσεν η πάναγνος δέσποινα του ευλαβού της δούλου την προσευχήν. Του εφάνει μίαν νύχτα εις τον ύπνον του ολολαμπής με όλον εκείνο το φως της δόξης, με το οποίον λάμπει εις τον ουρανόν. Εξύπνησεν ο νέος
και αληθινά έχασε το ένα από τα μάτια του. Μα από την χαράν όπου είχε, πως ηξιώθη να ειδή την βασίλισσαν του ουρανού και της γης, δεν ελυπά το ολότελα πως εστερήθη το φως του. Μάλιστα πάλιν παρακαλεί να την ειδή άλλην μίαν φοράν, και ευχαριστείται να χάσει και το άλλο του μάτι όπου του έμεινε. Και πάλιν ηξιώθη, πάλιν την είδεν. Μα τι λογιάζεται, χριστιανή, πως τάχα να έμεινε τυφλός και από τα δυο μάτια. Η συμπαθεστάτη μήτυρ του Θεού, ως αν του εφάνη την δευτέραν φοράν, όχι μόνον δεν τον εστέρισεν από το ένα μάτι όπου του έμεινε, μα του έστρεψε και το άλλο όπου είχε χαημένον. Εξύπνησε ο νέος εκείνος με τα δύο μάτια υγιή, και όλος εκστατικός από την διπλήν χαράν, με πολλά δάκρυα ευλαβούσα γαλιάσεως έδωκε τη θεομήτωρη χιλίας ευχαριστίας. Και χαριτωμένη, δεδοξασμένη παντάνασα από την άφθονον εκείνην ηλιοβολίαν του θείου φωτός, όπου χαίρεσε παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον εδώ κάτω και εις ημάς τους ευλαβείς δούλους σου μίαν μακαρίαν ακτίνα, όπου να είναι και φως εις των εσκοτισμένων μας νουν, και φλόγα εις την ψυχραμένην μας θέλησιν, δια να βλέπομε να περιπατούμεν σπουδαίοι εις την οδόν των θείων δικαιωμάτων. Ημείς μετά Θεόν εισέ του Θεού την μητέρα, και μητέρα ημών έχομεν την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζομεν τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπαια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της εκκλησίας, την αντίληψη του ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαβούσου ταύτης πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη εις την άμαχον σου βοήθειαν. Ναι, Παναγία Παρθένε Μαρία, όνομα όπου είναι η χαρά, η παρηγορία, το καύσιμα των χριστιανών. Δέξε την νηστείαν και παράκλησιν των Αγίων τούτο ημερών, όπου εκάμαμεν εις τιμήν σου, ως θυμίαμα ευπρόσδεκτον. Και αξίωσόν μας, καθώς εδώ εις την Εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν σου και θαυματουργών ταύτην εικόνα, έτσι και εκεί εις τον Παράδεισον να ειδούμε αυτό το μακάριον σου πρόσωπον, το οποίον να προσκυνούμεν συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.

εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μη τυρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για εσάς, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων». Μάλιστα, είστε Διευθύντρια του Τομέα Κανονικού Δικαίου. Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάς Ιωαννίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό, έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτώχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι
1: θεωρητικά.
0: Το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον, την οργάνωση.

0: Στο δεύτερο κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών. Σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβείας. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη, κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις πράξεις των Αποστόλων. Και όμως πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβη. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της

0: είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προστήτων επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον αποστολικό, θεμελιωτή και πνευματικό της πατέρα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτων». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτων επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο όταν χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
0: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτων. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
1: τη γενέση της της. Μάλιστα.
0: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προστήτων αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτων λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτωνα επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα για την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
1: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
0: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
0: το οποίο
1: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
0: Είναι, νομίζω, μοναδικό.
1: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
0: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε κάποια κεντρικά στοιχεία. Η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
1: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους, ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
0: Είναι αποκαλυπτικό συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστή των επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτά του αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
1: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προς Τίτον είναι ο σπόρος.
0: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
0: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Mm-hmm. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστή των επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Mm. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
1: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους. εννοείται επισκόπος, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση, επομένως, έρχεται αργότερα. Η εμπειρία, όμως, υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται τη ζωή, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
0: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
1: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
0: ακριβώς,
1: είναι
0: ακριβώς
1: αυτό που προστατεύει το σώμα, μάλιστα.
0: Κάτι που προϋπάρχει ήδη, πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε.
0: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Mm-hmm. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως ακριβώς και πνευματικής οριμότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Mm-hmm. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικητές, αλλά και διοικούμενους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με την νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Mm. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προς Τίτον επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική οριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προς Τίτον μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
1: Αυτή είναι άλλες 2-3 προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
0: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστή των επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
1: Αυτό γι' αυτό... να το τονίσετε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν, προείσταστε, μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
0: Ακριβώς,
1: και την αρχηγία
0: ακριβώς.
1: Σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
0: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται η νουθεσία,
1: ακριβώς,
0: ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία, προηγείται ο διάλογος, προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως, προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
1: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
0: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο Ιερό Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο Ιερό Κανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική, Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa injuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος χωρίς διάκριση δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
1: Και αυτό ακριβώς βέβαια μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή. Τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Αγαπημένη παρέα της Κόκκινης Κλωστής, σε χαιρετώ. Ακόμα μια μέρα του Απρίλη που η εκπομπή μας βρίσκεται κοντά σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όλο τον Απρίλιο, που είναι ο μήνας αποδοχής του αυτισμού, θα διαβάζουμε όμορφες ιστορίες που οι ήρωές τους είναι αυτιστικοί. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε το Σαρανταβόταμο. Ένα πραγματικά ξεχωριστό παιδικό παραμύθι, γεμάτο με Κρήτη, με μυρωδιές, από βότανα, που προσεγγίζει το φάσμα του αυτισμού μέσα από τις αφιλτράριστες σκέψεις της μικρής Ρούσας. Όμως, τι να είναι άραγε το Σαρανταβόταμο? Ας δώσουμε λοιπόν το κουβάρι της Κόκκινης Κλωστής στη μικρή μας ηρωίδα, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να ξετυλίγει την ιστορία της.

Το Σαρανταβόταμο. Έκδοση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σε πρωτότυπο κείμενο Γιώργου Μαυροϊδή, έντυπη διασκευή της μουσικοπαιδαγωγού του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Στέλλας Μαλιαράκη και εικονογράφηση των μαθητών και μαθητριών του Δεύτερου Ειδικού Νηπιαγωγείου και του 53ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Όχι, στάσου. Θα ξεκινήσω αλλιώς. Ζούσε κάποτε στα βουνά της Κρήτης ένας μοναχικός γητευτής. Μάλλον ούτε αυτή είναι μια καλή αρχή. Πρώτα ας γνωρίσεις εμένα καλύτερα. Με λένε Ρούσα. Είμαι μικροκαμωμένη και πολύ καλή στο σκαρφάλωμα και στο τρέξιμο. Μου αρέσει να ξαπλώνω στο χορτάρι και να μυρίζω τα βοτάνια γύρω μου και δεν μου αρέσει να χτενίζω τα μαλλιά μου. Γι' αυτό και η θεία Άννα μου τα κόβει κοντά. Νιώθω σαν να γεννήθηκα σε μια καλύβα στο βουνό. Αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτή. Απλώς κάποιες φορές αισθάνομαι πράγματα που δεν μπορώ να τα πω με λόγια. Για μένα μοιάζει συχνά έτσι ο κόσμος γύρω μου. Ας πούμε, προσπαθούσα πάντα να πω στους φίλους και τις φίλες μου ότι θέλω να παίξω μαζί τους, αλλά δεν ήξερα πώς. Μου αρέσει πολύ το κυνηγητό, αλλά τα παιδιά με παρεξηγούσαν στο παιχνίδι. Νόμιζαν ότι δεν μου άρεσε να χάνω, γιατί κάθε φορά που με τσάκωναν αναστατωνόμουν. Όμως εγώ δεν είχα πρόβλημα να χάνω. Δυσκολευόμουν να εξηγήσω στα φιλαράκια μου ότι δεν μου άρεσε που με άγγιζαν απότομα και με τραβούσαν.

Τα πράγματα έγιναν πιο πολύπλοκα αφού έφυγαν από τη ζωή γονείς μου. Ένιωσα τόσο μόνη που ευχόμουν να κλειστώ σε ένα κουκούλι όπως κλείνει λεμονιά το λεμονανθό και να μην ξαναβγώ ποτέ στον κόσμο. Τότε όμως ήταν που γνώρισα το ηχητευτή, δηλαδή το Γιάννη, και μου έμαθε πώς να μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη γλώσσα των λουλουδιών και των βοτάνων. Ηχητευτής σημαίνει μάγος και στα αλήθεια ξέρει μαγικά αυτός ο άνθρωπος. Ξέρει ακριβώς τι να κάνει με κάθε φυτό που βρίσκει, πότε να μαζέψει τα φύλλα και τα λουλούδια του, πώς να τα ξεράνει και φυσικά πώς να τα χρησιμοποιήσει. Εγώ μέχρι τότε δεν ήξερα και πολλά πράγματα για το βουνό γύρω από το χωριό μου. Μου άρεσε μετά το σχολείο να παίρνω το μακρύ δρόμο για το σπίτι μου. Περπατούσα μέσα από τα χωράφια όταν ήταν ανθισμένες οι μαντιλίδες και μου άρεσε να τις μυρίζω και να χαϊδεύω τα απαλά πέταλά τους. Ή πάλι το χειμώνα προχωρούσα με τα χέρια μου κρεμασμένα, αφήνοντάς τα να βραχούν από τη δροσιά που κουβαλούσαν οι ξυνήθρες. Το καλοκαίρι απολάμβανα το σταθερό τραγούδι των ζυκιών και δεν φοβόμουν ποτέ όταν κάποια μέλισσα ερχόταν κοντά στην πολύχρωμη μπλούζα μου που την περνούσε για εξωτικό λουλούδι.

Έτσι έδιωχνα το θόρυβο του σχολείου και μπορούσα να βλέπω τον κόσμο γύρω μου πιο καθαρά. Είχε περάσει αρκετός χρόνος από το ατύχημα των γονιών μου, αλλά η θλίψη υπήρχε ακόμα, σαν μια κουρτίνα που μου θόλωνε τη ματιά. Στενοχωριόμουν, όχι πια γιατί είχαν φύγει, αλλά γιατί δεν θυμόμουν τα πάντα από αυτούς. Μου κολούσε στο μυαλό πολύ συχνά το νανούρισμα που μου τραγουδούσε η μαμά μου. Αλλά να, είχα ξεχάσει πως έμοιαζε ο μπαμπάς μου όταν παίζαμε σκάκι παρέα. Αυτή η κουρτίνα της θλίψης που έμπαινε ανάμεσα σε μένα και τον κόσμο με δυσκόλευε στην καθημερινότητα. Στο σχολείο δεν συγκεντρωνόμουν εύκολα στο μάθημα και στο διάλειμμα προσπαθούσα διπλά να κάνω καλή παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά. Θυμάμαι ότι τη φορά που το έσκασα από το σχολείο και πήγα στο δάσος ήταν μια μέρα που παίζαμε κυνηγητό και ο Αντρέας με τράβηξε από την μπλούζα, ενώ του είχα πει τόσες φορές ότι αν απλώς με ακουμπάει στο χέρι καταλαβαίνω ότι με τσακώνει. Επανέλαβα στο μυαλό μου τα λόγια του μπαμπά. Όταν αναστατώνεσαι, να φέρνεις στο μυαλό σου τη μυρωδιά του χαμομηλιού που τόσο σου αρέσει. Προσπαθούσα να θυμηθώ τη φωνή του και δεν τα κατάφερνα. Τότε άρχισα να τρέχω με όλη μου τη δύναμη. Δεν έβλεπα καν που πήγαινα, ούτε ένιωθα τα πόδια μου να κουμπάνε στη γη. Βγήκα από την αυλή, πέρασα το σπίτι της θείας Άννας, τη στάνη του κυρίου Νίκου στην άκρη του χωριού και χώθηκα στο πευκοδάσος. Σταμάτησα όταν λαχάνιασα και δεν άκουγα πια κανένα ήχο ανθρώπων γύρω μου. Ξάπλωσα στο χώμα και έκλεισα τα μάτια μου. Τα χέρια μου ακούμπησαν ένα θάμνο με βελουδένια μικρά φύλλα που μύριζαν πολύ έντονα. Ξαφνικά μου ήρθε μυρωδιά από χαμόμηλο και φασκομηλιά και ρίγανη και κάτι άλλο που δεν καταλάβαινα. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα να στέκεται κοντά μου ένας μεγάλος με μακριά γένια και μια τσάντα από πανί όπως αυτή που είχε η γιαγιά. Από τη τσάντα του περίσευαν ένα σωρό φύλλα και κλαδάκια. Τρόμαξα και από μέσα μου επαναλάμβανα: «Μη μιλάς σε αγνώστους, μη μιλάς σε αγνώστους». «Πώς σε λένε?» με ρώτησε. «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Έχεις χτυπήσει?» «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Το σπίτι σου είναι στο χωριό, εδώ κοντά». «Μη μιλάς σε αγνώστους». «Πρέπει μάλλον να επιστρέψεις, θα σε ψάχνουν οι γονείς σου». «Αποκλείεται», φώναξα. Και ύστερα είπα πιο σιγά: «Αποκλείεται, δεν ζουνε πια». «Κατάλαβα», είπε. «Πάντως κάποιον θα σε ψάχνει. Για πάμε μαζί προς το χωριό». «Αποκλείεται», ξαναφώναξα. «Ωραία, ας κάτσουμε εδώ τότε. Εμένα με λένε Γιάννη. Εσύ ποια είσαι και τι γυρεύεις εδώ?» «Με λένε Ρούσα και ψάχνω να βρω χαμόμηλο», του απάντησα. «Γιατί, πονάει η κοιλιά σου?» Τον κοίταξα με απορία. «Τι, όχι καθόλου, μου αρέσει η μυρωδιά του απλώς». «Α, κατάλαβα».

0: και του κεφαλιού μου.
1: Έχεις μαζέψει πολλά βότανα ως τώρα? Ένα σωρό. Τα χωρίζω, τα ξεραίνω, τους βγάζω το λάδι, αλλά μου το βγάζουν και αυτά καμιά φορά.
2: Και πού τα κρατάς?
1: Στο καλύβι μου.
2: Θα μου δείξεις?
1: Ναι, αλλά θα μου υποσχεθείς ότι μετά θα πάμε μαζί στο χωριό. Αποκλεισμένη στο δάσος θα μείνεις?
2: Διάλεξε.
1: Ή καλύβι και χωριό, ή παρέα με τις κουκουβάγες τώρα που βραδιάζει.
2: Καλά, καλά,

Και έτσι γνωρίστηκα με το γητευτή. Στο καλύβι του είχε όλων των ειδών τα φυτά και τα βότανα σε όλες τις μορφές. Από ξηραμένα φύλλα και κλονάρια, ρίζες κοπανισμένες, άνθη μέσα σε σκουρόχρωμα βαζάκια με λάδι, αποσταγμένα μέσα σε αλυφές από κερί, ακόμα και σπόρους κλεισμένους σε βόλους από λάσπη. Ένιωσα σαν να ήμουν σε μια φωλιά γεμάτη όμορφες μυρωδιές εκεί μέσα. Για πρώτη φορά κάπως σαν να έφυγε η γκρι κουρτίνα από το μυαλό μου. Ένιωσα γαλήνη. Όταν γυρίσαμε στο χωριό, ο Γιάννης ο γητευτής γνώρισε τη Θιάνα. Δηλαδή ξαναγνωρίστηκαν, γιατί θυμήθηκαν και οι δυο ότι ήταν συμμαθητές στο δημοτικό. Αφού τους εξήγησα πόσο με έκανε να αισθάνομαι ηρεμία το να είμαι κοντά στη φύση, συμφωνήσαμε όλοι μαζί να με παίρνει ο γητευτής μαζί του στο βουνό για να μου μαθαίνει τα λουλούδια και τα φυτά, αφού βέβαια πρώτα θα είχα τελειώσει τα μαθήματά μου. Μεγάλη! Ο γητευτής μου έμαθε να ξεχωρίζω τον αγούδουρα, τη μαλωτήρα, τον έροντα, την ακονιζά. Με μάθαινε και πώς να τα μαζεύω χωρίς να πληγώνω το φυτό και πότε ήταν η σωστή εποχή για το καθένα. Στο σχολείο τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Τα παιδιά τώρα με φώναζαν Δόκτωρ Ρούσα, επειδή όταν ένας φίλος μου χτύπησε το χέρι του στο κυνηγητό, του έβαλα στην πληγή λίγο σπαθόλαδο για να περάσει πιο γρήγορα. Μια άλλη μέρα πάλι, που πονούσε η κοιλιά της φίλης μου της Ειρήνης, έδωσα στον κύριο Γιώργο στο κυλικείο χαμομήλι να της φτιάξει βραστάρι.

Με το Γιάννη το γητευτή βγαίναμε βόλτα στο βουνό κάθε μέρα σχεδόν και μετά γυρίζαμε στο καλύβι του για να τακτοποιήσουμε όσα είχαμε μαζέψει. Του έλεγα τα κατορθώματά μου στο σχολείο και ήταν περήφανος που μάθαινα στην παρέα μου πώς να αγαπάμε τα φυτά και τα λουλούδια, πώς να ξεχωρίζουμε τα μέρη που μας είναι κρίσιμα και πώς να επιστρέφουμε την αγάπη μας στο δάσος φυτεύοντας σπόρους όπου είναι σωστό. Είχε μάθει τις παραξενιές μου και εγώ τις δικές του. Εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε να μου πειράζουν τα μαλλιά. Προτιμούσα να περπατάω στην αριστερή πλευρά του μονοπατιού και δεν άντεχα το θόρυβο των αυτοκινήτων. Η πιο αστεία δική του παραξενιά ήταν πως όταν τακτοποιούσε τα βοτάνια μας, του άρεσε να μετέφερε.

μετράει πάντα από το 1 ως το 39. Μια μέρα δεν άντεξα και τον ρώτησα: «Γιατί δεν φτάνεις ποτέ στο 40 Και τότε μου μίλησε για το 40βότανο. Ήταν ένα ματζούνι που το είχε μάθει από τη γιαγιά του και χρειαζόταν 40 βοτάνια για να παρασκευαστεί. Όμως εκείνος γνώριζε μόνο το 39. Πήγαινε κάπως έτσι η συνταγή: «Σαν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Φύλλα κύτρο πορτοκαλιάς και άρωμα από λεμόνι, ανερατζά, μανταρινιά, ξαρωστικό κιδόνι. Μάζοξε από τους ποταμούς τσακονιζά σταχνάρια, βάτο και τσαΐ του βουνού και τσαμπιστιά σκλονάρια. Μάζοξε έροντα πολύ από τα βουνά της Κρήτης και σφάκα την πικραδερή, δάφνες, μυρτιές να βρίσκεις. Θύμο, κισόι και αγκαραθιά και αγκαθοαστιβίδα. Τη μυρουδιά βασιλικού, φασκομιλιά και θρύμπα. Μέντα και δεντρολίβανο όπου μοσκομυρίζει. Το λένε και αρισμαρί που την υγειά χαρίζει. Πάρε τα για σεμόφυλλα, τη ροδαρά μετάνθη. Γαρεφαλοβιόλες πολλές και γαριφάλου άνθη. Απήγανο και βάρσαμο της γης το χαμομήλι. Τη μυριστή αμπερόριζα που δένουν στο μαντίλι. Πάρε το κοκκινόχορτο, βάλε και κουτσουνάδα που φτιάχνουν κοκκινόλαδο στου ήλιου την πυράδα. Φύλλα σιτιάς και αμυγδαλιάς και φύλλα ματζουράνας, φλισκούνι που μοσκοβολά σαν κόρφος κάθε μάνας. Το μαϊντανό, το σέλινο και την αντοναίδα, τα γούδρα τα γλακιτού, τον κλάδο και τα φύλλα. Όλα ετούτα βράσετα και γέμισε μια σκάφη και διώξε από το κορμάκι σου τσιπόνους και τα πάθη.

Βλέπεις, όλα τα υπόλοιπα τα έχω βρει, όμως κανείς δεν μου έχει πει, σε κανένα βιβλίο δεν έχω βρει, ποιο φυτό είναι η γαρεφαλόβιολα. Τότε ένιωσα να χτυπάει μέσα μου κάτι σαν ξυπνητήρι. Η λέξη αυτή μου ήταν πολύ γνώριμη. Μου έφερνε στο νου μυρωδιά για σεμνιού και με τύλιξε ξαφνικά μια ζεστασιά. Άρχισα να μουρμουρίζω ένα ανούρισμα που μου τραγουδούσε η μαμά όταν δεν μπορούσα να κοιμηθώ. «Κοιμήσου άστρο του μπαξέ, του κατηφέ κλαράκι, γαρεφαλόβιολα της γης, μικρό μου εσύ παιδάκι. Σαν τη γαρεφαλόβιολα πανθίζεις τον μπαξέ μου, να είναι η ζωή σου όμορφη, γλυκέ μου κατηφέ μου». Γητευτή, μάλλον αυτή τη γαρεφαλόβιολα την έχεις τόσο καιρό μπροστά σου, αλλά δεν τη βλέπεις. Είναι ο ταπεινός κατηφές. Τα μάτια του Γιάννη έγιναν τεράστια και το στόμα του έμοιαζε σαν ένα μεγάλο «Ο». Νόμιζα ότι κάτι του είχε συμβεί. «Γητευτή, Γιάννη, μ' ακούς, Γιούχου, είσαι εδώ». Ο γητευτής τότε σαν να ξύπνησε και ξέσπασε σε γάργαρο γέλιο. «Να», μου είπε, «αυτή είναι η πραγματική χαρά. Να μαθαίνεις τον κόσμο από το μαθητούδι σου. Πάμε να φτιάξουμε επιτέλους ένα σαρανταβότανο».

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς ήτανε οι μέρες στο σχολείο σας, πώς ήτανε η όλη προετοιμασία των μαθημάτων, των διαγωνισμάτων, των τεστ, μα και όποιον άλλων δραστηριοτήτων κι αν είχατε, οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δραστηριότητα, εσωτερική μέσα στο σπίτι ή εξωτερική κι αν είχατε. Εύχομαι έτσι όλα να τα χαρήκατε με τον όμορφο αυτό τρόπο και να χαιρόσασταν την κάθε σας ημέρα. Και ο αγώνας σας ο πνευματικός, εύχομαι έτσι να ήταν καλός, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Για τους μεγάλους φίλους κύριος αυτό το λέω, που ξέρω ότι είστε όλοι στον αγώνα με τις οικογένειές σας, με τις δουλειές σας, με τις εκκρεμότητες, με τις καθημερινές ασχολίες σας. Ό,τι και αν κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, εύχομαι έτσι αυτή η ώρα να σας κρατάει μια όμορφη συντροφιά, που είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας διάλειμμα.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη διαβάζουμε αυτό το διάστημα της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας.

0: ο καλός λογισμός. Σφυρίζοντας και τραγουδώντας ξεκίνησε ο πείσμονας. Βάζω πάντα το καλό στο μυαλό και την καρδιά. Το εγώ έτσι μικραίνει και βαντίζω μια χαρά. Όσο σκεφτόταν πόσο καλός ήταν ο παππούς και πόσο τον βοήθησε, τόσο ο δρόμος άνοιγε μπροστά του. Του φάνηκε τόσο απλό να σκέφτεται συνέχεια το καλό. Δεν είχε περπατήσει και πάρα πολύ όταν από μακριά είδε κάποιον άνθρωπο να ποτίζει το άλογό του. «Να ένας καλός άνθρωπος», σκέφτηκε, «ας σταματήσω να του μιλήσω». «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου».
1: «Καλημέρα, πώς είσαι από εδώ?»
0: «Ξεκίνησα για την Εσύπολη».
1: «Δύσκολο ταξίδι».
0: «Αναλόγως, όχι και τόσο δύσκολο, από εμάς εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε». Καθώς μιλάει, αφήνει πάνω σε ένα βραχάκι το δισάκι του, πλησιάζει το άλογο και το χαϊδεύει. «Έχεις το πιο ωραίο άλογο που έχω δει, να το χαίρεσαι, πώς το φωνάζεις?»
1: «Ψωριάρι».
0: «Ψωριάρι, όχι δα, δεν βρήκες κάτι καλύτερο?»
1: «Φαίνεται, φίλε, ότι δεν έχεις και δεν ξέρεις από άλογα. Ψωριάρης και πολύ του είναι».
0: Ο πείσμονας, θέλοντας να αλλάξει συζήτηση, τον ρωτάει εάν το νερό στο ριάκι είναι καθαρό.
1: «Εδώ μπροστά δεν είναι και πολύ καλό. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ανάμεσα σε εκείνες τις πέτρες είναι η πηγή».
0: «Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός». Περπατάει προς την πηγή. Την ώρα που σκύβει να πιει, ακούει τον καλπασμό του αλόγου. Σηκώνει το κεφάλι και τι να δει. Τον καβαλάρι να φεύγει τρέχοντας και στην πλάτη του να έχει κρεμασμένο το δισάκι του. Γεμάτος θυμό, ο πείσμονας αρχίζει να τρέχει προς το μέρος του και να φωνάζει. «Βρε παλιά άνθρωπε, σταμάτα, σταμάτα το δισάκι μου, δώσ' μου πίσω το δισάκι μου». Ο καβαλάρης όμως φεύγει μακριά και ούτε γυρίζει να τον δει.
1: «Παλιοκλέφτη, παλιά άνθρωπε, δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω που σου καλομίλησα κιόλας. Πένεσα για τον ψωριάρι σου για να σε ευχαριστήσω, παλιοκλέφτη».
0: Το μονοπάτι ξαφνικά αρχίζει να στενεύει. Περπατάει μονολογώντας. «Αχ βρε παππού, τι μου κάνες, εσύ τα φταίς όλα. Αν άκουγα τη βασίλισσά μου, δεν θα την πάθαινα τώρα σαν χαζός. Με το να έχω καλό λογισμό, ορίστε τώρα τι έπαθα. Αλλά τι συμβουλή να σου δώσει ένας γέρος άνθρωπος?» Το μονοπάτι τώρα γέμισε με χοντρές πέτρες και με δυσκολία το περπατάει. «Εάν δεν λυπόμουν τον κόπο που έκανα να έρθω μέχρι εδώ, θα γύριζα πίσω να σου κάνω επιστροφή στις συμβουλές σου. Και αυτός ο παλιόδρομος γέμισε βάτα και μου ματώνουν τα πόδια. Ο ήλιος καίει για τα καλά, μεσημέριασε, παντού αδιέξοδο. Αποκαμωμένος κάθεται κάτω και δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Πείνασε. Θυμάται τα λίγα τρόφιμα που του βάλε ο παππούς στον τουρβά του. Σχίβει το κεφάλι του και τα κουμπάει ανάμεσα στα δυο του χέρια. Κάτω είναι γεμάτο πέτρες. Ανάμεσα στα βάτα βλέπει να βγαίνει ένα μεγάλο σκαθάρι που περπατά σιγά σιγά σπρώχνοντας ένα μεγάλο βατόμουρο. Απλώνει το χέρι και του το παίρνει. Το φυσάει λίγο να φύγει η σκόνη και το τρώει. Το σκαθάρι για λίγο σαστίζει και γυρίζω γύρω γύρω. «Άδικα ψάχνεις. Πάει, το χαψα. Με συγχωρείς που σου στέρισα το γεύμα σου, αλλά πεινάω. Δεν πας να μου φέρεις ένα ακόμα?» Το σκαθάρι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει το δρόμο του. «Αυτό βέβαια, σκαθαράκι μου, λέγεται κλεψιά. Αλλά βλέπεις, όταν πεινάς, ξεχνάς τους καλούς σου τρόπους». Τότε, σαν αστραπή, πέρασε από το μυαλό του ο άνθρωπος που του πήρε το δισάκι του. Λες κι αυτός να πεινούσε. Σίγουρα πεινούσε ο κακομοίρης, γι' αυτό δεν λογάριασε τίποτα. Ήτανε αδύνατος και χλωμός. Κι εγώ του φώναξα και του είπα τόσα λόγια. Μετανιώνει. Άραγε, εάν μιλούσε το σκαθάρι, θα με φώναζε και εμένα παλιοκλέφτη, ή μήπως και πάλι θα έφευγε σιωπηλό. Σηκώνεται όρθιος και το ψάχνει. «Πού είσαι βρε σκαθαράκι, χάθηκες κιόλας?» Καθώς γυροφέρνει να το βρει, βλέπει στα δεξιά του ένα φαρδί μονοπάτι. Άνοιξε ο δρόμος, περπατάει και πάλι χαρούμενος. Σε μικρή απόσταση βρίσκει μια σικιά γεμάτη ωραία σίκα. Δίπλα της τρέχει και νερό. Εκεί κάθεται να ξεκουραστεί. Καθώς τρώει τα σίκα, θυμάται και το σοφό παππού.
1: Εσύ, παππούλη, καλά μου τα πες, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο στη θεωρία τα πήγα καλά. Σου είπα και την περίληψη. Στην πράξη όμως τα έκανα μουσχεμα, μονολόγησε ο πείσμονας. Έφαγε, ήπια και νεράκι πήρε δύναμη. Μα και ο δρόμος έχει ανοίξει τώρα πια. Αρχίζει να τρέχει όλο και πιο γρήγορα και να φωνάζει. Εσύ, πολύ, γαλήνη, σούρχομαι. Για πότε ανέβηκε ένα ψηλό λόφο, ούτε που το κατάλαβε. Σταματάει να δει τη θεά και δεν πιστεύει στα μάτια του. Ανάμεσα σε πανύψηλα δέντρα, ποταμάκια και λιμνούλες βρίσκονται κάτασπρα χαμηλά σπίτια, σκορπισμένα σαν αρνάκια σε λιβάδι. Αρχίζει χαρούμενος και ζητοκραυγάζει. «Ζήτω! Τη βρήκα! Ζήτω!» Η κατηφόρα είναι γι' αυτόν ακόμα πιο εύκολη. Όσο πλησιάζει, τόσο πιο δυνατά χτυπάει η καρδιά του. Σκέφτεται και την έκπληξη που θα κάνει στη γαλήνη. Μόλις φτάσει, θα ρωτήσει πρώτα για το σπίτι της και μετά θα τραβήσει κατευθείαν για εκεί. Ξαφνικά, θυμάται τον πατέρα της που την πήρε βιαστικά και φύγανε. «Α, γεια στάσου», σκέφτεται. «Εγώ του κάνα το ορίστε στο σπίτι μου και αυτός αρνήθηκε. Ε, όχι, να πάω και τρέχοντας. Θα βρω κάποιον να του συντοπίσει ότι έφτασα. Θα κοπιάσει ο κύριος πατέρας της να με καλέσει. Να αρνηθώ πρώτα και μετά». Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, παίρνει μια σκουντούφλα. Όπως ήταν και κατηφόρα, άρχισε να κατρακυλάει σαν βαρελάκι ανάμεσα σε αχ και βαχ. Όταν πια σταμάτησε, ήταν μπροστά σε ένα φαρδί και ορμητικό ποτάμι. Εκεί έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνέχεια του πείσμονα μέσα από τις περιπέτειές του για να βρει το δρόμο της Εσύπολης και για να δούμε την επόμενη φορά τη συνέχεια της. Πάμε και τώρα να δούμε κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Αβάς Ισαΐας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή. Σύντομα γεύματα, μακρά ζωή. Ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό, κάθε ημέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσω, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αμφιβάλλω άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, Οβίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείνουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι το γιορτάσαμε αυτό το μήνα. Δεν είναι κάποιο άλλο από τη γιορτή των Αγγελικών Δυνάμεων που το γιορτάσαμε στις 8 Νοεμβρίου. Πόσοι παιδιά είμαστε σήμερα εδώ ανάμεσά μας, εάν κάποιος μας μετρήσει και υπολογίσει? Όχι, είμαστε τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Μήπως ξέρετε γιατί? Γιατί ο καθένας μας δίπλα του, αυτή την ώρα που μας ακούει, έχει και έναν αόρατο φίλο, έναν αχώριστο σύντροφο, έναν φρουρό που στέλνει ο Θεός στα αγαπημένα του παιδιά για να τα προστατεύει. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι φίλοι, οι αχώριστοι σύντροφοι και άγρυπνοι φρουροί μας? Είναι παιδιά οι άγγελοι. Σκεφτείτε παιδιά, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός μαζί με όλα τα άλλα δώρα Του. Χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά και έναν προσωπικό σωματοφύλακα. Μας βλέπει σαν τα βασιλόπουλα του ουρανού, γι' αυτό θέλει να μας συνοδεύει πάντοτε μια τιμητική φρουρά. Ποιος από σας παιδιά θα ήθελε να δει τους αγγέλους? Και εγώ ίδια που σας μιλάω θα ήθελα πολύ να το δω. Δεν μπορούμε όμως να τους δούμε. Γιατί είναι αόρατοι. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι υπάρχουν ανάμεσά μας, γιατί η Αγία Γραφή μας αναφέρει πολλά περιστατικά με αγγέλους. Ένα από αυτά θα σας διηγηθώ σήμερα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που μιλά για μια πολύ συγκλονιστική εμφάνιση αγγέλων. Ιστορία με τους αγγέλους λοιπόν. Ήτανε κάποτε ο βασιλιάς της Συρίας σε πόλεμο με τους Ισραηλίτες, τον λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό. Το σχέδιό του ήταν να τους κατακτήσει. Έψαξε λοιπόν και βρήκε τον πιο κατάλληλο τόπο και έστησε εναντίον τους παγίδες, ενέδρα για να τους επιτεθεί. Ένας προφήτης όμως, ο προφήτης Ελισαίος, φωτισμένος από τον Θεό, στέλνει μήνυμα στον βασιλιά των Ισραηλιτών. «Βασιλιά, πρόσεξε μην περάσεις από τον τόπο εκείνο, γιατί είναι κρυμμένος ο στρατός των Συρίων και θα σας επιτεθούν». Πραγματικά, ο βασιλιάς δίνει διαταγή στο στρατό του να προχωρήσει απ' άλλο δρόμο για να αποφύγει το επικίνδυνο μέρος. Αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά. Κάθε φορά που οι Σύριοι ετοίμαζαν μια παγίδα, ο φωτισμένος προφήτης Ελισαίος προειδοποιούσε τους Ισραηλίτες και γλίτωναν από τις ενέδρες των Συρίων. Ο βασιλιάς της Συρίας εξοργίστηκε, καλεί τους ανθρώπους του και τους ρωτά: «Ποιος είναι αυτός που μας προδίδει στο βασιλιά του Ισραήλ?» Και τότε κάποιος του αποκάλυψε την αλήθεια: «Βασιλιά μου, ένας προφήτης τους, ο Ελισαίος, προειδοποιεί το βασιλιά τους για όλα τα σχέδιά σου, ακόμη και για εκείνα που μυστικά κάνεις πριν πέσεις για ύπνο στο δωμάτιό σου. Να πάτε λοιπόν, να ψάξετε να βρείτε που είναι αυτός ο άνθρωπος και εγώ θα στείλω ανθρώπους να το συλλάβω», φώναξε θυμωμένος και ντροπιασμένος ο βασιλιάς των Συρίων. Ψάχνουν οι άνθρωποι του βασιλιά και βρίσκουν το μέρος όπου ζούσε ο Ελισαίος. Τρέχουν στο βασιλιά του να το ανακοινώσουν. Τότε ο βασιλιάς στέλνει εναντίον του προφήτη υπηκό, πολεμικά άρματα και πεζικό. Τρόμαζε κανείς και μόνο που τα έβλεπε, και όλα αυτά για να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Έφτασαν οι πολεμικές αυτές δυνάμεις στα μεσάνυχτα στην πόλη όπου έμενε ο Ελισαίος και την περικύκλωσαν. Μόλις ξημέρωσε, ένα νεαρό παιδί που έμενε μαζί με τον Ελισαίο βγήκε από το σπίτι και τι να δει? Η πόλη περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις. Τρομαγμένο τρέχει στον Ελισαίο. «Τι θα κάνουμε τώρα κύριε μου?» τον ρωτά τρέμοντας από τον φόβο του. «Μη φοβάσαι παιδί μου», του απάντησε στοργικά ο Ελισαίος. «Αν αυτοί που μας επιτίθενται είναι πολλοί, αυτοί που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι». Τι να εννοούσε άραγε παιδιά? Να, αμέσως ο προφήτης κάνει μια θερμή προσευχή στον Θεό. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του παιδιού για να μπορέσει να δει». Ο Κύριος πραγματικά άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Και τι είδε, λέτε? όλο το βουνό γεμάτο με αναρρύθμιτο στρατό. Καβαλάριδες και πύρινα άρματα γύρω από τον προφήτη ήταν έτοιμα να τον υπερασπιστούν. Ποιοι να ήταν αυτοί? Ναι, καλά το καταλάβατε. Είχαν έρθει να βοηθήσω τον άνθρωπο του Θεού, οι στρατιωτικές δυνάμεις του ουρανού, οι άγγελοι. Ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Ξαφνικά, οι Σύριοι στρατιώτες έπαψαν να βλέπουν. Δεν τυφλώθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν καθαρά για να καταλάβουν που βρίσκονται. Αναζητούσαν μάταια τον δρόμο για να φτάσουν στον προφήτη. Τότε ο Ελισσαίος παρουσιάζεται μπροστά τους. «Ελάτε μαζί μου», τους λέει, «θα σας βγάλω εγώ στο σωστό δρόμο». Εκείνοι τον ακολούθησαν. Δεν τους οδήγησε όμως τον προορισμό που ήθελαν. Έφτασαν στη Σαμάρια, στην πρωτεύουσα των Ισραηλιτών. Άνοιξαν τότε τα μάτια τους και κατάλαβαν που βρίσκονται. Ο βασιλιάς των Ισραηλιτών θέλησε να τους επιτεθεί. Ο Ελισσαίος όμως χωρίς κακία και εκδικητικότητα συμβούλεψε τον βασιλιά. «Όχι βασιλιά, μην απλώσεις χέρι πάνω τους. Βάλ τους να φάνε, δώσ' τους και νερό και ας φύγουν ελεύθεροι να πάνε πίσω στο βασιλιά τους». Πόση σίγουρη και ασφάλεια νιώθει ο άνθρωπος του Θεού κάτω από την προστασία των ουράνιων φρουρών των αγγέλων. Κατάφερε έτσι να σώσει από τον κίνδυνο όλο το λαό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μέσα από αυτή την ιστορία βλέπουμε τη θαυματουργική επέμβαση των αγγέλων. Οι άγγελοι λοιπόν, παιδιά μου, αυτοί οι πιστοί φίλοι μας και οι υπερασπιστές μας γιόρτασαν στις 8 Νοεμβρίου. Τι γνωρίζουμε εμείς για τους αγγέλους? Πρώτον, ότι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού. Γι' αυτό τους εικονίζουμε με φτερά. Τρέχουν πρόθυμα και χαρούμενα να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Επίσης, υμνούν ακατάπαυστα τον Θεό. Ψάλλουν συνεχώς στον ουράνιο το Αλληλούια, που σημαίνει «Υμνείτε τον Κύριο». Και επίσης, το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά έναν προσωπικό φύλακα άγγελο. Ναι, έχεις παιδί μου δίπλα σου ένα φίλο στοργικό και άγρυπνο φρουρό που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό. Σε κρατά συνεχώς κάτω από την προστασία και την αγάπη του, μέρα νύχτα. Και ακόμη όταν είσαι μέσα σε πολύ κόσμο και όταν είσαι μόνος, σε συντροφεύει. Είναι έτοιμος να σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία, να σε προστατέψει από τους κινδύνους. Προσεύχεται για σένα στο Θεό και σε καθοδηγεί στο δρόμο της αλήθειας. Και να ξέρεις, μένει πιστός σου φίλος από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε κάθε βήμα της ζωής σου και μέχρι τη στερνή πνοή σου, τη μεγάλη ασφάλεια και χαρά. Ο φύλακας άγγελός σου δεν σε εγκαταλείπει, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Αν κάνεις κάτι που προσβάλλει το Άγιο Θεό, τότε λυπάται πολύ. Δεν μπορεί ο άγγελος να ακούει λόγια βλάσφημα, εσχρά, λόγια κακίας και ψέματα. Δεν αντέχει να βλέπει να θυμώνουμε, να πεισμώνουμε, να πικραίνουμε τους άλλους ή να κάνουμε οτιδήποτε το πονηρό. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τον διώχνει μακριά μας. Γι' αυτό κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε μπορούμε να λέμε μια προσευχή στον φύλακα άγγελό μας, για να του ζητούμε συγγνώμη αν στη διάρκεια της μέρας το λυπήσαμε και να τον παρακαλούμε να μην φύγει ποτέ από κοντά μας. Είναι και κάποιες φορές που κάνουμε τον άγγελό μας πολύ χαρούμενο. Πότε νομίζετε, παιδιά? Πολύ σωστά το βρήκατε κάποιοι που το σκεφτήκατε. Προσθέτω κι εγώ κάτι. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό. Έχουν πανηγύρι άγγελοι όταν μετανιώνουμε αληθινά για τις αμαρτίες μας. Πόσο χαίρεται λοιπόν ο φύλακας άγγελός σου όταν σε βλέπει να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό για τα σφαλματά σου και όταν προσπαθείς να επανορθώσεις και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι κάνεις τότε πολύ ευτυχισμένο τον ουράνιο φίλο σου. Άγγελε οδηγέ μου και προστάτη που έρχεσαι από τον ουρανό ψηλά, δώσ' μου το χέρι σου και μείνε παντοτινή μου συντροφιά. Συγχώρεσέ με για τα λάθη που σε λυπήσανε πολύ και το Χριστό μας να οικετεύεις, δικό του να είμαι πάντοτε παιδί. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, ας έχουμε αυτόν τον προσωπικό μας φύλακα άγγελο στη ζωή μας, να μην τον εμποδίζουμε να μένει μαζί μας και πάντα να μας κρατάει συντροφιά όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε με παρέα, όταν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, πάντα να τον επικαλούμαστε και με αυτόν να παίρνουμε δύναμη και παρηγοριά που μας τη δίνει με τη χάρη του ο ίδιος ο Θεός μέσα από τους αγγέλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε και αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κάποτε είδε ο Ιησούς τους πλούσιους που βάζαν εις το ταμείο του ναού μέσα τις προσφορές τους. Είδε λοιπόν και μια φτωχή γυναίκα που ήταν χείρα να ρίχνει μέσα σε αυτό 2 λεπτά και είπε: «Σας βεβαιώνω, αυτή η φτωχή, η χείρα η γυναίκα, έριξε περισσότερα χρήματα από όλους. Όλοι οι άλλοι έριξαν από το περίσευμά τους, ενώ ετούτη έβαλε από το υστέρημά της, το βιός της μέσα ολάκερο που είχε απομείνει».

Και λέγαν τότε μερικοί για το ναό πως είναι με τάματα και εκλεκτά λιθάρια στολισμένος. Και είπε τότε ο Ιησούς, αυτά που βλέπετε όλα κάποια στιγμή θα γκρεμιστούν και θα έρθουνε οι μέρες που δε θα μείνει όρθια πέτρα στην πέτρα επάνω.

Στον Ιησού ερώτηση οι μαθητές του κάμαν: «Πότε θα γίνουνε αυτά, διδάσκαλε, για πες μας, και ποιο σημείο θα φανεί σαν έρθει αυτή η ώρα?» «Προσέξτε», αυτός απάντησε, «να μην ξεγελαστείτε, γιατί θα έρθουνε πολλοί δήθεν στο όνομά μου. Θα λένε και θα ισχυρίζονται, εγώ είμαι ο Μεσσίας, και ότι έφτασε ο καιρός. Μην τους πιστέψετε όμως. Πάλι όταν ακούσετε να λένε για πολέμους και αναστατώσεις διάφορες, μην τρομοκρατηθείτε, γιατί τα γεγονότα αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα, αλλά δεν πρόκειται να έρθει τόσο άμεσα το τέλος». Συνέχισε και έλεγε τότε στους μαθητές του: «Το ένα έθνος θα εγερθεί ενάντια στο άλλο, κι ομοίως τα βασίλεια τόνα κατά του άλλου. Σεισμοί μεγάλοι θα γεννούν σε διαφόρους τόπους και θα έρθουνε πάνω στη γη πείνες και επιδημίες. Πράγματα τότε φοβερά στον κόσμο θα συμβούνε. Σημεία θα φανούν τρανά στον ουρανό επάνω. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, εσάς θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουνε και θα σας παραδώσουν συναγωγές και φυλακές, μέσα θα σας εκλείσουν. Σε βασιλιάδες και άρχοντες μπρος θα σας οδηγήσουν. Όλα αυτά θα πάθετε και θα είμαι εγώ η αιτία. Όλα αυτά θα γίνουνε για εσάς μια ευκαιρία, για μένα εσείς να δώσετε τότε τη μαρτυρία. Σας λέω, νιώστε το καλά, πως δεν θα χρειαστείτε να ετοιμάσετε από πριν τι πρόκειται να πείτε, γιατί θα δώσω εγώ σε εσάς λόγια και τη σοφία. Δεν θα μπορούν σε αυτά να βρουν αντίσταση καμία, ή να τα αντικρούσουνε αντίπαλοι και εχθροί σας. Θα προδοθείτε από γονείς, αδέλφια, συγγενείς σας και φίλοι κάποιους από εσάς, μέλη να σας σκοτώσουν. Και όλοι εξαιτίας μου εσάς θα σας μισούνε. Μα πάνω από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί μια τρίχα. Η δύναμη της πίστης σας και της υπομονής σας αιτία θα είναι να σωθεί τότε και η ψυχή σας.

είπε τα Ιεροσόλυμα πως θα καταστραφούνε. Σαν δείτε την Ιερουσαλήμ, στρατός να την κυκλώνει, να ξέρετε πως έφτασε και η καταστροφή της. Και όσοι τότε θα βρεθούν να είναι στην Ιουδαία, να φύγουνε και στα βουνά επάνω να ανεβούνε. Κι όσοι είναι στην Ιερουσαλήμ, να φύγουνε αμέσως. Κι όσοι είναι μέσα στα χωριά, μην μπούνε μες στην πόλη. Διότι εκδικήσεως θα είναι αυτές οι μέρες για όλα όσα η Γραφή λέει να εκπληρωθούνε. Αλίμονο τότε σε αυτές που θα εγκυμονούνε και σε εκείνες που έχουνε βρέφη και τα θυλάζουν, γιατί στη χώρα ολάκερη μεγάλη δυστυχία θα έρθει και οργή Θεού επάνω στο λαό της. Με ξύφος κάποιοι από αυτούς μέλη να σκοτωθούνε, κι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο θα εχμαλωτιστούνε. Την πόλη της Ιερουσαλήμ θα την καταπατούνε οι εθνικοί, ώσπου να'ρθεί εκείνη η ημέρα και ο χρόνος που από τον Θεό είναι καθορισμένος.

σημάδια μέλη να φανούν, σίλιο φεγγάρι κι άστρα. Στη γη επάνω οι άνθρωποι θα αναστατωθούνε και σ' αγωνία φοβερή όλοι οι λαοί θα ζούνε. Απ' τη βοή που θα έρχεται μέσα απ' τη γη στα βάθη και απ' τα μεγάλα κύματα που η θάλασσα θα υψώνει. Άνθρωποι θα λιποθυμούν απ' τον πολύ τους φόβο και από την αγωνία τους για όσα θα συμβούνε, και θα βιώσει ολάκερη τότε η οικουμένη, γιατί και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούνε την τάξη μέσα στα σύμπαντα θα διασαλευθούνε. Τον ιό του ανθρώπου πρόκειται τότε να τον εδούνε ανάμεσα από τα σύννεφα με δύναμη και λάμψη. Όταν αυτά θα αρχίσουνε να γίνονται, σηκώστε τα πρόσωπα στον ουρανό και αποκτήστε θάρρος, γιατί σημώνει σύντομα του λυτρωμού σας η ώρα.

Τους είπε μια παραβολή: «Κοιτάξτε τι συμβαίνει με αυτό το δέντρο της σικιάς και με τα δέντρα όλα. Όταν τα δείτε με βλαστούς, καθένας σας το ξέρει, πως πλησιάζει σύντομα και πάλι καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, σαν βλέπετε να γίνονται ετούτα, η βασιλεία του Θεού θα ξέρετε πως φτάνει. Σας βεβαιώ πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη θα ζουν ετούτης της γενιάς οι άνθρωποι στον κόσμο. Ο ουρανός και αυτή η γη κάποτε θα παρέλθουν, μα δεν θα πάψουνε ποτέ τα λόγια μου».

Θα πρέπει να προσέχετε καλά τους εαυτούς σας, ώστε οι καρδιές σας μη δοθούν σε μέθη και κρεπάλι και σ' άλλες καθημερινές μέριμνες της ζωής σας. Και ξάφνου έρθει η μέρα αυτή και σας ευνηδιάσει. Σε όλους τους κάτοικους της γης σαν την παγίδα θα έρθει. Να μένετε άγρυπνοι λοιπόν και κάνετε δεήσεις, ώστε να ξεπεράσετε τα όσα θα συμβούνε και να φανείτε έτοιμοι μπρος στον Υιό του ανθρώπου. Μες στο ναό εδίδασκε ο Ιησούς τη μέρα και έπειτα ανέβαινε τις νύχτες για να μένει σε ένα βουνό που λέγεται των Ελαιών το Όρος. Και από το πρωί επήγαινε και ανέμενε εκείνον ο κόσμος όλος τα Άγια, τα λόγια του να ακούσει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Μυστικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Κρήτη TV.
1: Λένε πως το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, μετά την ίδια τη ζωή και την οικογένεια. Απόψεις. Εμείς εδώ στις αθλητικές ιστορίες της Κρήτη TV βρίσκουμε ενδιαφέρουσες αυτές τις απόψεις και προχωράμε σε δύο εκπομπές που σκοράρουν οικογενειακώς. Πού πέφτει τελικά το μήλο κάτω από τη μηλιά για να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα, και επειδή τα παιδιά αν δεν πάρουν από τους γονείς θα πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά, ξεκινάμε με την οικογένεια Δουλουφάκη. Ο ιδρυτής της ΠΑΕΟΦΗ Νίκος Δουλουφάκης καμαρώνει εγγονό και εγγονή με μια μπάλα στα πόδια, αλλά στην περίπτωση του εγγονού και κάτω από τα γκολπόστ.
2: Τα εγγόνια μου ακολουθούν τον αθλητισμό. Ακολουθούν την πορεία του πατέρα τους, ακολουθούν την πορεία της γιαγιάς τους και της γιαγιάς τους, διότι η γυναίκα μου ήταν και αυτή πρωταθλήτρια στο στίβο και μάλιστα ήταν να κληθεί και στην εθνική ομάδα, αλλά δυστυχώς τα χρόνια εκείνα δεν την άφησε ο πατέρας να πάει στην Αθήνα.
1: Ήταν μια πτυχή που δεν τη γνωρίζαμε αυτή, και θέλω να μου πείτε έτσι, γιατί να είναι στη σύζυγό σας δύο λόγια παραπάνω. Στο στίβο, ήταν στον Όφι, ήταν αθλήτρια του Δραμουντάνη.
2: Ήταν προπονητής της, ήταν ο Γιώργος ο Δραμουντάνης, και το μεγάλο του παράπονο ήταν, ενώ την πίστευε, ενώ πίστευε ότι μπορούσε να έχει πανελληνίως διακρίσεις που οπωσδήποτε αντανακλούν και στον προπονητή, αλλά δυστυχώς ο πατέρας της δεν την άφησε να μεταβεί στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.
1: Ποιο άθλημα έκανε συγκεκριμένα?
2: Άλμα εις ύψος, αλλά και σε 100 μέτρα, σε τριπλούν, ασχολούνταν πάρα πολύ με τον αθλητισμό.
1: Στο γήπεδο όμως, όταν ήσασταν εσείς πρόεδρος για το ποδόσφαιρο, ερχόταν στα παιχνίδια? Γιατί συνήθως οι άνθρωποι του στίβου δεν είναι όλοι και του ποδοσφαίρου.
2: Το ποδόσφαιρο το αγαπούσε, το παρακολουθούσε, αλλά στο γήπεδο δεν ερχόταν. Οπωσδήποτε δεν ερχόταν, διότι το είχαμε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι δεν θα έρχεται στο γήπεδο, και εκεί που είναι και η ομάδα δεν θα πλησιάζει καθόλου.
1: Τα παιδιά σας τα ξέραμε βέβαια από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά με την ιδιότητα του φιλάθλου τους γιους σας, έτσι δεν είναι?
2: Και τα δύο παιδιά με την ιδιότητα του φιλάθλου και στο γήπεδο έρχονται και ασχολήθηκαν στην αρχή της καριέρας τους, ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει τώρα έχουν άλλες φροντίδες και τους αναπληρούν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους.
1: Υπάρχει όμως και η ιστορία του πεθερού σας, ο οποίος ως άνθρωπος που αγαπούσε την Αλικαρνασσό και μάλιστα είχε τόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του για την Αλικαρνασσό, ήταν κοντά και στον Ηρόδοτο?
2: Όχι, ήταν κοντά στον Ηρόδοτο, είναι από τους ιδρυτές του Ηρόδοτου.
1: Είναι μια ξεχωριστή ιστορία και αυτή.
2: Είναι μια ξεχωριστή ιστορία, πραγματικά. Ήταν ο πρώτος κυρωτάρχης της Αλικαρνασσού και ήταν και από τους πρώτους που ίδρυσαν τον Ηρόδοτο τα χρόνια εκείνα. Ο γιατρός, ο Βελισσαρίου ο Μιχαλής. Που οι παλιοί Αλικαρνασσώτες τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
3: Είναι σίγουρα μια τιμή την οποία σίγουρα εκτιμάω προσωπικά, και είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχω το όνομα του παππού μου και συνεχίζω την κληρονομιά της οικογένειας. Θεωρώ ότι είχε όντως πολύ μεγάλη προσφορά στην ομάδα και με τιμά πιστεύω προσωπικά, ειδικά εμένα.
1: Και θέλω να μου πεις τώρα πώς, δεν ήταν βέβαια δύσκολη η απόφαση, από μικρός φαντάζομαι ήθελες να παίζεις ποδόσφαιρο, αλλά και πώς διάλεξες τη θέση του τερματοφύλακα?
3: Είναι η αλήθεια ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη από τις άλλες 10 μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ μοναχική, είναι δύσκολη θα έλεγα. Αλλά ο κύριος λόγος που διάλεξα ήταν λόγω του προπονητή μου, του Νίκου Δεκανάλη, ο οποίος με χρησιμοποίησε πρώτη φορά στο τέρμα. Ήταν μια θέση που με τράβηξε από νωρίς και συνέχισα όλα τα υπόλοιπα χρόνια να ασχολούμαι με αυτή τη θέση και έτσι κατέληξα και τώρα στο σημείο που είμαι. Από τις Ακαδημίες του Λίντο προχώρησα. Είμαστε συνέχεια όλα τα παιδιά μαζί. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις και βρισκόμαστε τώρα πιο πολύ στη Δόξα Ηρακλείου, όπου συνεχίζουμε και έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Και όσοι μπορούμε να κάνουμε το παραπάνω βήμα, να πάμε στο Λίντο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί δρόμοι ακόμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε.
1: Πρόσφατα έπιασε και το πρώτο σου πέναλτι και νομίζω πως ήταν μια μεγάλη χαρά για σένα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για ένα τερματοφύλακα όταν αποκτήσει πέναλτι, έτσι δεν είναι?
3: Είναι. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Το πέναλτι είναι πολύ ψυχολογικό κομμάτι. Αρκετοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι από τις στιγμές όπου ένας τερματοφύλακας παίρνει πολύ ψυχολογία μέσα στο μάτς και μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την τροή του αγώνα. Οπότε ήταν ένα σημαντικό σημείο το οποίο μου ανέβησε πάρα πολύ την ψυχολογία και συνεχίζει να με προωθήσω να κάνω ακόμα καλύτερες εμφανίσεις.
1: Εσένα πού φτάνουν οι στόχοι στο ποδόσφαιρο?
3: Με το κεφάλι κάτω και προχωράμε καθημερινά προπονήσεις, αγώνες και όπου φτάσω θα είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει ταβάνι για εμένα. Όπου πάμε υπάρχει πάντα κάτι παραπάνω το οποίο πρέπει να πετύχουμε.
1: Έχεις το όνειρο, δηλαδή μια μέρα να βρεθείς στον Όφη, επειδή ήταν και ο παππούς και έχει συνδεθεί το όνομα της οικογένειάς σου?
3: Σίγουρα θα είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, μεγαλύτερη ομάδα του νησιού. Έχω και το όνομα και όλους του παππού, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, οπότε θα το έκανε ένα ιδιαίτερο στοιχείο το να αγωνιστώ για μια μέρα στον Όφη.
1: Ο παππούς τι σε συμβουλεύει, τι είναι αυτό που σου έχει πει από τότε που μπήκε στο ποδόσφαιρο?
3: Ότι είναι ένα σίγουρα δύσκολο άθλημα, αλλά κάθε φορά με ταπεινότητα κυρίως και προσήλωση στο στόχο μου μπορώ να φτάσω όπου θέλω.
1: Είπε πάντως πριν ότι θέλει να κοιτάξει και τις σπουδές σου.
3: Σίγουρα αυτό είναι πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο με βοηθάνε και οι γονείς μου και ο παππούς μου και με στηρίζουν γενικά όλα τα προσπάθεια της οικογένειάς μου, στο να φτάσω και εκεί πέρα πολύ ψηλά.
1: Και επειδή παίζει ποδόσφαιρο και η αδερφή σου, δεν ξέρω πόσο την επηρέασες για να το κάνει αυτό.
3: Την επηρέασα κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η αδερφή μου ασχολούνταν με πολλά αθλήματα παλιότερα. Ήρθε και το ποδόσφαιρο στη μέση και ήταν αυτό που της τράβηξε το ενδιαφέρον. Τη βοηθούσα κι εγώ και τη συμβούλευα για διάφορα κομμάτια του αθλήματος. Και πιστεύω ότι την έχω βοηθήσει σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο στο να φτάσει εκεί πέρα που είναι προς το παρόν.
1: Πηγαίνεις στους αγώνες της, την παρακολουθείς?
3: Όχι πολλές φορές, αλλά όταν τυχαίνει και μπορώ, πηγαίνω και παρακολουθώ και εγώ τον αγώνα της, τους αγώνες της. Πιστεύω ότι είναι μια αρκετά καλή παίκτρια για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο εξελίσσεται καθημερινά και φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Και είναι σημαντικό να υπάρχει θέληση από όλα τα κορίτσια να συνεχίσουν το άθλημα, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα λόγω σωματικότητας και δύναμης που υπάρχει στο ποδόσφαιρο.
1: Εκείνη έρχεται στα δικά σας παιχνίδια?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ. Με λέει ότι έρχεται, αλλά στην ώρα του αγώνα δεν κοιτά πολύ την κερκίδα, αλλά έρχεται και αυτή, έρχεται και με υποστηρίζει.
1: Α, δεν βλέπεις, επειδή είσαι και στο τέρμα του ζάλους, δεν μπορείς να αφαιρεθείς.
3: Ναι, είναι πολύ πρέπει να υπάρχει 100% συγκέντρωση κάτω από τα δοκάρια, οπότε... Αλλά εγώ ακόμα το μου λέει ότι με υποστηρίζει και νιώθω την υποστήριξη της αδερφής μου και όλης της οικογένειάς μου, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
4: Εννοείται πως δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα κορίτσι, διότι υπάρχουν πολλές αρνητικές κριτικές από ειδικά αγόρια, ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο αντρικό άθλημα. Γενικά μας υποβαθμίζουν πάρα πολύ, δηλαδή και εγώ κάθε φορά που λέω σε κάποιον ότι παίζω ποδόσφαιρο, μου λένε ότι εντάξει, αποκλείεται, τα κορίτσια δεν ξέρετε καθόλου να παίζετε. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ δύσκολο για μια κοπέλα, διότι δέχεται πολλές κριτικές και αυτό την κάνει δεν την βοηθάει στο να νιώθει ωραία με τον εαυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποια κοπέλα να αρχίσει, όπως μια φίλη μου που έχει αρχίσει, και λόγω από τις κριτικές να σταματήσει, για να μην νιώθει, δηλαδή, νιώθει άνετα.
1: Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα έχει μεγάλα βήματα κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η κρατική τηλεόραση δείχνει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Βλέπουμε συνέχεια παιχνίδια πλέον και σε απευθείας μετάδοση.
4: Ναι, αυτό. Τα τελευταία χρόνια, όντως, το ποδόσφαιρο των γυναικών έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γενικά, και εμείς είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα δουλειά και τώρα έχουμε ανέβει και εμείς σιγά με εθνική. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί όλο πιο πολύ. Και θα είναι πολύ πιο δεδομένο. Και θα αρχίσουν όλο και πιο πολλές κοπέλες να το βλέπουν, να το αρχίζουν και γενικά να βελτιώνουν.